Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου?

Μπορεί να θέλεις κάτι άλλο. Λες κουράστηκες. Όλα τα ίδια και τα ίδια συνεχώς. Τι κρύβει το άγνωστο που πας, ούτε φαντάστηκες. Θες να το ζήσεις όμως λες,

κάτι που εγώ να μην μπορώ. Μπορεί, μπορεί να φεύγεις μακριά, μα μην τολμάς να με συγκρίνεις

0: Nacional.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

κάνει το τσιτάκι της στον κόσμο παλαβό. Δεν έχει αυτοκίνητα αεροδυναμικά, μα τραμ νούμερο 2 εξηγείται τακτικά. Μανιάνα, μανιάνα, μανιάνα, τρελαίνομαι για σε. Μανιάνα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Άμεσους τεχνικούς ελέγχους στον ωραίο έλικα σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το δυστύχημα σε Σύφνο που κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Από τις αρμόδιες αρχές, ως αιτίες του δυστυχήματος που κόστησε τη ζωή στον 55χρονο χειριστή του ελικοπτέρου και τον νέο ζευγάρι των Βρετανών, εξετάζεται είτε μηχανική βλάβη στη πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου στη Σαλαμίνα. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης πραγματοποίησαν αυτοψίες. Συνολικά ελέγχθηκαν 22 κτίρια, από αυτά 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη. Η επίσκεψη πραγματοποιείται μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η πορεία των αυτοψιών, η αποτίμηση των ζημιών και οι ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμό από πρόθεση και για πυρκαγιά από αμέλεια. Να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν το κόμμα σε προγενέστερο χρόνο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου, ενώ έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη και ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης για τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία για δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος περισυνελέγησαν 5 άτομα μετά τη βήθηση ένας τεχνικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Στο χαμηλότερο επίπεδο της Προεδρίας Τραμπ έχει κατακυλήσει η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την απεσιοδοξία των ψηφοφόρων για τις προοπτικές γρήγορου τερματισμού του πολέμου εναντίον του Ιράν. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Ριτσόνα. Πέθανε ο Φρανκ Μπίαρντ, επιχρόνια ντράμερ των ZZ Top, σε ηλικία 77 ετών. Ο Μπίαρντ ήταν το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, παρέμεινε στο ZZ Top σε ολόκληρη την πορεία της μπάντας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπενθής Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφορά. Στα αθλητικά, στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφιας και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα των play-off στο Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί 26 Αυγούστου στην Allwyn Arena. Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος προκρίθηκαν ο Ατρόμητος που επικράτησε 3-1 του Πύργου και ο Λεβαδιακός που νίκησε 2-0 τον Αστέρα. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες Ζάκυνθος και Φυσιά, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ο καιρός. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ναι, καλημέρα.
5: Γεια.
4: Ο Αποστολής.
5: Ναι.
4: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
5: Να είσαι καλά.
4: Δεύτερο, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
6: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
7: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο Στάι, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πειραθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. χρόνια τώρα στον Μποναμά του εργολάβου, ενώ ο κόσμο έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μα είπαν ότι τότε κλείσαν έξι νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τι επιχορηγίε των νοσοκομείων στην Οβάρτη. Δεν μα είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δι bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίε τη χώρα και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τι τράπεζε, τι οποίε βέβαια μετά κληθήκαν εμεί να τι στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένε μοιράζανε μερίσματα στου εμπετόχου, του δίνανε μπόνου στα στελέχη του, αυτοκίνητα, κάτω.
5: Τώρα τι με πει να μου πει ποιηματάκι.
7: Όχι, λέω.
5: Τι είναι αυτό τώρα.
7: Έχει δίκιο, με συγχωρεί. Να σε καλά.
5: Γραμμένα τα έχει.
7: Όχι, βέβαια, σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
5: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
7: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου να αποστολούμε τα.
5: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σα, οι περισσότεροι έχουν. Λέγεται.
8: Ναι.
5: Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
5: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
8: Συγγνώμη, τι.
5: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
8: Περιμένετε.
5: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
8: Αυτόν τον αριθμό.
5: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, καλύτερο. Τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
9: Κάντε ρε το στίχο αν σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
5: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
9: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
10: Και χρόνια πολλά.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
9: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ. Έχει δύο παιδιά.
10: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά.
11: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
10: Αδυναμία.
11: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
9: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
5: Ο Κώστας.
9: Όχι, ρε.
5: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
9: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα. Και όσο μιλούσε, βάζατε το τρελοκόριτο.
11: Διαγωγή Κοσμία.
12: Τρελοκόριτο. Πρόσεξε καλά. Μη ζητάς πολλά.
9: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τακατακατακατακατακατά.
5: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
13: Καλησπέρα, Αποστόλη.
5: Καλησπέρα.
13: Τι κάνεις, καλά.
5: Καλά είμαι.
13: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε.
5: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
13: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
5: Έφλε.
13: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
5: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
13: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
5: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η Βούλτεψη τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
14: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
13: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό του Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω ο λαός, ελευθεριά.
5: Είπες λοιπόν, χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
13: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε στο κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
5: Ναι, είναι.

0: Αποστόλη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε. Πώς έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια.

0: έπεσε και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην υψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και τον οποίο απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς.
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές το Studio 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευσης ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας πού βρίσκεται.
3: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι. Οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι.
3: Να, έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Άκουσα, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
3: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
3: Να, μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό. Βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να τις κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλεγε.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Χι και πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη, πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος του έτους. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Διπλό μέτωπο για την κυβέρνηση. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
10: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
10: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου. Και
3: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό.
10: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει. Ναι. Ναι, θα το βάλουμε.
10: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
10: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο. θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
2: Ναι,
10: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
2: Να δούμε όλα. Ό,τι είμαι δήμαρχος είμαι εγώ.
10: Όχι. Πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα, γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
2: Πού το δώσαμε το Κούν?
10: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
2: Το Χόρν.
10: Και το κέρδισε μια κυρία.
2: Το Χόρν.
10: Α, το Χόρν, το Χόρν.
2: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
10: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
2: Τι ωραία.
11: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
2: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
11: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο Μέγαρο. Εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
2: Τι ωραία.
11: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
2: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
11: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει.

0: να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
1: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
2: Τι έπαθες?
1: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέως, δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
2: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
1: Είδες, γι' αυτό βγάζουν στα αυγή να τα πει και η Λουκά.
2: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
1: Η Λουκά πήρε.
2: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
1: Και εκτός αυτού, για να δει, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
2: Στους Iron Maiden και θα γίνει, εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
1: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
2: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε.
1: Οι αίρες του Σατανά, αυτοί που του έφερε.
2: Ποιος έφερε, χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
1: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε με κάνα παιδάκι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
3: Είστε όαστη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις.
2: Από τις Άλπες ή από τις Άλπιγγες?
3: Από τις Άλπιγγες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
4: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
2: Είναι αυτό που λέει, βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
4: Βγάλε το μαντίλι.
3: Από τα μαλλιά.
4: Από τα μαλλιά.
5: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλοι είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
2: Και καλά κάναμε.
5: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
2: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, χαθήκαμε.
5: Να μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα, να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO. Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή, τι υποτάσσουμε είναι αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε και το.
2: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
5: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα. Όχι, επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει, δεν είναι σοβαρά.
2: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
5: Από κάτω.
2: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
6: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
2: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
6: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
7: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
6: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
2: Να είστε καλά.
6: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
8: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
6: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
2: Με την καλή έννοια.
6: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
2: Α, εντάξει.
6: Δεν λέω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι, ναι.
9: Η Ελένη Λουκά.
2: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: Είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
1: Είναι του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι
1: διαβόλου.
0: Τώρα, κυρία Λουκά μου, τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97. Και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική, εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι
1: θα
0: ήταν.
1: Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχή του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών. Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη. Δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά.
1: Είστε
0: να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και τη εκπομπή σου, τη σατανική κομμουνιστική εκπομπή.
0: Όχι, βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος. Να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεομένης.
1: Βρε, ήρθε το

0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζω κλεωμένη. Τάχετε.
1: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
2: Ντροπή σου ρε, ντροπή σου.
0: Με τον κλεωμένη τάχετε.
2: Δεν σου επιτρέπουν να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις δεν τον έρωτα με τον κλεωμένη.
2: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
2: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
2: Ρε, δεν είστε Έλληνες ρε.
0: Τον έχεις τραγίξει, έχω μάθει.
2: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Την κόλα.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
2: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλεινώ, δεν μπορώ, με κουράζεις.
3: Ναι, τον κύριο Αποστολή.
0: Εγώ είμαι.
3: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Παντεράκι από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
3: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
3: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχουν νεύρα.
0: Α, λογικό.
3: Λογικό. Δεν ξέρει όμω την παροιμία που λέει ότι θα γυρίζει ο τροχό.
0: Προσδοκά να γαμίσει εσύ τώρα, ναι, για πε.
3: Αυτό. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Περιμένω τι εκλογέ για κουτσούπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, παγαμίσια τα καλά.
4: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
4: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί, γιατί δεν ξέρω. Με δάγκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
5: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
5: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
5: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
5: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
5: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
0: Θα πάω εκεί, στην Α.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας θυμίζω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Ο τέτοια συγκεκριμένα αυτό... πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω το τρώνε αμάσιτο. Λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο. Αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη πλήρη και
0: βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε όπως το...
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA κοσιώνει τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου δηλαδή, κάνει και σαν να κάτω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη μου, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
2: Με ποιον?
1: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
2: Ναι.
1: Αμα την μπάτσα.
2: Γιατί?
1: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά,
2: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
3: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
4: Σας ευχαριστώ.
1: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
2: Ναι.
1: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελος, ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο. Και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, έχει, έχει. Μην ανησυχείτε.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι το βούλιαξαν.
2: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
5: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν εχθές να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Να σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
2: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήτανε.
7: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
2: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
1: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
2: Οκ, okay, να το δούμε.
1: Ναι.
2: Ναι, χαρά σου, κουράγιος.
8: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
8: Ευστάθιος.
2: Στάθη.
8: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
2: Θα πας.
8: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
2: Μάλιστα.
8: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε ήσουν αγέννητος.
2: Ποια χρονιά?
8: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
2: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
8: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
2: Ποια χρονιά?
8: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
2: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
8: Μα γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
2: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
8: 87.
2: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
8: Ο παρών, ο ομιλών.
2: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
8: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
2: Ναι, ξέρω 40. Τη σειρά.
8: 34,
2: ναι.
8: 33, 22,
2: 38 και 8.
9: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια με στα μάτια σου.
2: Τίποτα, τραγούδι.
8: 8 και 8, 16. Να φας τον κερομπότικα που πήγε να πετάξει, καλημερίζω.
2: Να.
8: Γεια σας.
2: Έλα, γεια.
8: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
2: Εντάξει.
8: Πρόσεξε το.
2: Okay.
8: Στρίψιμο, καλημέρα.
10: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα, φιλέ.
10: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
2: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
10: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά έτσι, άγελα, α πούμε, καμιά μέρα.
2: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
10: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
2: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
10: Αυτό κάνουμε.
2: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
10: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Δεν ρωτάει για το γιο μου.
2: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
10: Ναι, αυτό.
2: Το παιδί που μεγαλώνει.
10: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
11: Σε μου, α, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
11: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
2: Τι κάνεις?
11: Καπνίζω.
2: Τι καπνίζεις?
11: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
2: Κανονικό ή άσφερο?
11: Εσένα τι σε νοιάζει?
2: Τίποτα. Επειδή είσαι παιδί, γι' αυτό.
11: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
2: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
11: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Γιατί δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Το καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
2: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
11: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
2: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
11: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
12: Έλα, Αποστόλη μου.
2: Έλα, φιλέ.
12: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Θυμίσω ο Ρότζερ Γότερς, θυμίσω ο Μπρους Σπρίγκστιν, θυμίσω τους Ρέιτζ Ατζέντα Μασίν και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
4: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
2: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
4: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτά πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
2: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
4: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
2: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
4: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
2: Δεν έχει ανάγκη η Ζωή.
13: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
4: Τσίπρα δαγκωτό. Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
2: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
4: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβραστο πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
2: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
4: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
2: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί, τις ζηλιάρδες.
4: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουμε. Οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
2: εκεί
4: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέω εγώ δικό μου είναι αυτό.
2: Α, ότι δεν αλλούνω.
4: Η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το. Καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστικούς.
2: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
4: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
2: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
4: Κοσμάσε το λος εκεί.
2: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
6: Γεια, καλά.
5: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
6: Πώς?
5: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
6: Α, μάλιστα.
7: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
8: Μπράβο!
5: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
6: Αχα.
9: Γεια σας Αποστόλη.
6: Γεια.
9: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι και να το το ίδιο συνδικάτο.
10: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
9: Το 83 του εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοβαροντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Και, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
6: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
6: Εκεί έπρεπε.
9: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή. Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
9: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
12: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα, φιλέ.
12: Είσαι μεγάλη καύλα.
6: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
12: Είσαι μεγάλη καύλα.
6: Δεν χορταίνομαι.
12: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη τη διαδρομή. Δεν έχω φτάσει στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
6: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
12: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σαν λεφένια. Καλά, ο Ταρίφας μιλάει μεγάλο μαλάκα, έτσι.
6: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
12: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
6: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
12: Να είσαι καλά, Αποστολή μου και εσύ και ο Θήμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
6: Έτσι το λέω απ' έξω, απ' έξω δεν παίρνει χαμπάρι.
12: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
6: Αχα. Λοιπόν,
12: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
13: Κουκουέ δαγκωτό.
12: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
6: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
13: Everyday μαλακία.
14: Ο Αποστόλης.
6: Ο Αποστόλης.
14: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
6: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
14: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
6: Αυτό ο σκοπό.
14: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
6: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
14: Εντάξει.
6: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
14: Βέβαια.
6: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια.
14: Να το κρατάμε.
6: Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
8: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
6: Καλησπέρα.
8: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρουδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στην Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
6: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
8: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτικοι νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι.
15: Καλησπέρα, Αποστολή.
6: Καλησπέρα.
15: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω πανελληνοφρένια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
6: Οπα, δάκτυλος.
15: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
6: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
15: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένια.
16: Γεια σου, Απόστολε.
6: Γεια σου, φίλε.
16: Θέλω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσίου ομιλεί, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
6: Πού πάει?
16: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Φεύγουνε, ξέρω εγώ.
6: Δεν πάει ακόμα. Όταν τους πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
16: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
6: Όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προγραμματικά.
17: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
6: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
16: Έχει το ηγέτης. Θέλω
6: να
16: ρωτήσω γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κορώνω πάρα πολύ.
6: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
18: Έλα ρε Αποστόλη.
6: Έλα.
18: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανίκο που είναι τα πρακτορία.
6: Ξέρω.
18: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
6: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
18: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Που
6: α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, χάτσε λίγο να χαζέψει την ιερά οδό, να το χαρείς.
18: Χαζεύω λίγο να δω μην πιάσει και φόκο.
6: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
18: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
6: Πολύ μυστήρια.
18: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε.
6: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
18: Πούντο.
6: Να το.
18: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
6: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
18: 25 εκατομμύρια.
6: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
18: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
6: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
18: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
6: 25
18: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
6: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
18: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
6: Ναι, έτσι πάει.
19: Ότι δηλαδή απόστα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι. Μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή. Δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
6: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
19: Έλατε.
6: Δηλαδή, ό,τι να είναι, ακούμε πια.
20: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός παριστάμενος υπουργός υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
19: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
6: Όχι, εκεί είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
21: Γκόμενα έχει. Τα ρήφας εδώ. Μην πεις το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
6: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
21: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
6: Δεν το ξέρω.
21: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
22: Γεια σου, με τη μία.
6: Ναι, γεια, τι θες.
22: Είμαι ηχολήπτης.
6: Έλα.
22: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει μάλλον.
6: Όπα. Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
22: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλο ακροατή.
6: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή την έχει γλυκάνει.
22: Δες το ότι θα καταλάβει στο Messenger.
6: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. για να δούμε.
22: Ο κλεωμένος δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
6: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
0: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
1: Έχω πόλεμο εναντίον σας, παλιοκουμούνια. Είσαι το.
6: Εσύ έστειλε τον ντρόουν.
1: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε. Να ντρέπεσαι εσύ.
6: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
1: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγε προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλει.
6: Τα έχει με τον κλεωμένη ή όχι.
1: Κίνηση.
6: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
1: Είμαι παντρεμένη.
6: Άσε τα με τον κλεωμένη, είσαι παντρεμένη.
1: Βέβαια.
6: Κι ο άλλο είναι παντρεμένο, αλλά είδαμε τι φωτογραφίε, τέλο πάντων.
1: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
6: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
1: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
6: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον κλεωμένη.
1: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
6: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
1: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
6: Με τι?
1: Ήξε το τέλος σου του.
6: Με τι πολεμάς λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
1: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
6: Στο γουδί στην κόλαση.
1: Του φέκι.
6: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
1: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει, δεν τρέπεσαι.
6: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
1: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
6: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
3: Έξω, έξω. Στο όνομα της Ιησού Χριστού.
1: Παλιοκουμούνι.
6: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
1: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
6: Και ποιος έρχεται?
1: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείω.
6: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
23: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: como ένα.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στον ουραίο Έλικα σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το δυστύχημα σε Σύφνο που κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Από τις αρμόδιες αρχές ως αιτίες του δυστυχήματος εξετάζεται είτε μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου είτε το ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης πραγματοποίησαν αυτοψίες. Συνολικά ελέγχθηκαν 22 κτίρια, από αυτά 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάθος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η πορεία των αυτοψιών, η αποτίμηση των ζημιών και ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμό από πρόθεση και για πυρκαγιά από αμέλεια. Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας και στη δεύτερη συνελήφθη στο πλαίσιο της 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Κλειστό το στενό του Ορμούς, παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ. Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την Ιρανική πλευρά όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική πάνω του ΣΥΡΙΖΑ καλύπτουν ανεξάρτητους

0: Βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα σε προγενέστερο χρόνο, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Αρένα Δούρου, ενώ έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη και ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Η επανάναξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των όλων τουρκικών συνομιλιών. Από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος περισυνελέγησαν 5 άτομα μετά τη βύθιση ερασιτεχνικού σκάφους, στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου Λέσβου. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η κηδεία του πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπεμφθής Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφορά. Στα αθλητικά, στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφια και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί 26 Αυγούστου στην Όλγουιν Αρένα. Στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος προκρίθηκαν ο Ατρόμητος που επικράτησε 3-1 του Πύργου και ο Λεβαδιακός που νίκησε 2-0 τον Αστέρα. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες Ζάκυνθος και Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στην Αθήνα έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με κάποιες τοπικές βροχές το απόγευμα και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας, ο Βασίλης Κρυμπάς. Παραπολιτικά 90,1.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι. Παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια στέλνει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
8: Καλημέρα, αγάπη. Bonjour, mon amour. Good morning, my love, I love you. Σε γουστάρω, my darling. Je t'aime, mon amour. Meine Liebe, amore.

0: Μείνει για forever.
1: Μάλιστα, καλημέρα αγάπη, bonjour mon amour. 7 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Τετάρτης. Και ο μήνας πόσο έχει, 19. Αλλά και 9 να είχε, θα πήγαινε περισσότερο στο κλίμα του Αυγούστου. Πάντως ρε παιδί μου, σήμερα, και νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση όλων των συναδέλφων εδώ, δεν είχε τόσο κόσμο έξω όσο είχε χθες και προχθές. Δηλαδή τι έγινε, αργήσατε να ξυπνήσετε? Είναι που ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία.

Και δεν ανοίγει το ματάκι το άτιμο. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Γι' αυτό σημαίνει ξυπνήστε. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να δούμε που βρίσκεστε. Για γράψτε μας την πρώτη καλημέρα στο radio@parapolitika.gr. Έχω μια υπέροχη οθόνη μπροστά μου και περιμένω να τα διαβάσω. Στο 211-10-88-80 απαντάει η Ελληνίκα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο φυσικά. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Instagram. Γράφετε παντοπολίον η αυθονία ο κύριε Στέφανος και τσουπ μπαίνετε σε έναν ρετρό κόσμο. Για να δούμε τι γίνεται μες στη σελίδα τώρα, μισό λεπτάκι. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Εν τω μεταξύ στο σκρολάρισμα μου βγαίνουν πλέον μόνο γάτες. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, οι τρεις σημερινές αναρτήσεις της σελίδας είναι, το θυμάστε, το Σαμπουάν Βελαπών, που είχε και τραγουδάκι. Απόλαυση να λούζεσαι με Βελαπών. Μετά έχει μια καταπληκτική σοκολάτα υγείας με μια τύπισσα που έχει αράξει στο σαλόνι της, έχει βάλει και ένα δίσκο στο πικάπ και απολαμβάνει τη σοκολατίτσα της. Και η τρίτη και τελευταία είναι οι τρεις τύποι ενός γάλακτος. Το πρώτο στην ελληνική αγορά τότε, δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Έχω χάσει και την μπάλα, έχει καταργηθεί και το Carnation και δεν με ενδιαφέρει πλέον. Εάν δεν κυκλοφορεί το Carnation, γιατί να ψάξω τα υπόλοιπα. Όχι, δίκιο δεν έχω, πείτε μου. Να το πρώτο μας μηνυματάκι, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, από μετά.

Αν ξέρουν τη λέξη που λέει η γραμματέας μου ότι πατσαλώθηκε. Τι σημαίνει πατσαλώνομαι? Ούτε κι εγώ ξέρω, αλήθεια. Θα μας το πει ο Δημήτρης κάποια στιγμή αργότερα. Εσείς ξέρετε τι σημαίνει το πατσάλωμα, πατσαλώνομαι. Κάτσε σκοντάφτο μου πάει, γλιστράω και πέφτω, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά θα το μάθουμε στην πορεία αυτό. Κατά τα άλλα, radio@parapolitika.gr, να διαβάσουμε τις καλημέρες σας, που βρίσκεστε, αν είστε στην Αθήνα, αν γυρίσατε δηλαδή, αν δεν φύγατε ποτέ, αν ακόμα βρίσκεστε σε διακοπές. Δεν ξέρω, είναι τόσα και τόσα πράγματα που μπορείτε να γράψετε εκτός από μια καλημέρα. Αλλά όπως λέμε κάθε μέρα, μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμω. Όλοι θα μας ακούνε τώρα οι Σαλονικοί επάνω και θα λένε χάμω, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Χάμω μέχρι να... μέχρι να πέσετε κάτω. Χάμω. Λοιπόν, έρχονται εδώ τα μηνύματα. Α, ήρθε κατευθείαν η απάντηση για το πατσάλωμα. Πατσαλώθηκε σημαίνει σήκωσε ανάστημα. Είδες και εγώ το πήρα ανάποδα, ότι κουτρουβαλιάστηκε που λέμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα με τι ξεκινήσαμε. Το πρώτο τραγούδι, όπως οι περισσότεροι νομίζω θα ξέρετε, ήταν με τον Σταμάτη Γαρδέλη από μια ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη του 1984 που λεγόταν «Έλα να αγαπηθούμε, darling». Βασικά ο πρώτος τίτλος ήταν «Έλα να γυμνοθούμε, darling», αλλά επειδή θεωρήθηκε πολύ τολμηρός, τον αλλάξανε. Στάθης Ψάλτης, Σταμάτης Γαρδέλης, Ρένα Παγκράτη, Έφη Πίκουλα, Κέτη Φίνου, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Σπύρος Καλογύρου, Δήμητρα Σερεμέτη, Κώστας Ευρυπιώτης και πολλοί άλλοι. Το «Έλα να αγαπηθούμε, darling» είχε γυριστεί εκεί που είχαν γυριστεί και οι Γοργόνες και οι Μάγκες. Ο Δαλιανίδης το είχε αγαπήσει πολύ το σημείο εκεί στην Ίδρα και τους πήγαινε και γύριζε ταινίες αβέρτα. Όχι, εντάξει, δύο ταινίες έχει γυρίσει ο άνθρωπος εκεί. Δεν το κάνουμε θέμα. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Θεοδοσιάδης. Και βέβαια, α, ήρθε και η Ελένη Τάγκα. Καλημέρα, Ελένη Τάγκα. Τελικά, ποια θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο? Θα έχω δύο τηλεφωνήτριες. 2-11-10-88-80. Υπερπαραγωγή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, ο Σταμάτης ο Γαρδέλης εκείνη την ταινία ήταν πάνω σε ένα πλοίο, ενπλό το πλοίο, ότι έφτανε δηλαδή στο λιμάνι και τραγουδούσε με την κιθάρα του στην Έφη Πίκουλα το «Come with me» για να τη βρεις, να γλεντήσουμε together και λοιπά και λοιπά και λοιπά, ή ετσετερά, ετσετερά. Να μείνουμε λίγο ενπλό, να πάμε στην Αλίκη στο ναυτικό, που το έλεγε διαφορετικά, έλεγε «Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις...

Στη Γεωργία, καλημέρα και στον Νίκο και στη Μαρία. Εκεί στην Κινέτα με τα ωραία. Γενικότερα με τα ωραία της η Κινέτα, διότι είναι και μια ρετρό περιοχή και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, την κάνει ιδιαίτερα αγαπητή, ειδικά σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ευτυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε αρκετές ρετρό περιοχές. Και κάτι λουτροπόλεις, εκεί κάτι λουτράκια, κάτι καμένα βούρλα. Έχει, έχει να πας. Να θαυμάσεις ρετρότητα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Λέει καλημέρα Βασίλη, ψηφίζω Carnation. Εννοείται, και ποιος δεν ψηφίζει Carnation δηλαδή. Όχι, αν έχει το θάρρος να βγει μπροστά μου να μου το πει. Για κάτσε, γιατί έρχονται εδώ και άλλες καλημέρες. Μισό λεπτάκι να ανοίξω την τεχνολογία. Πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη μου. Είπαμε, έχουμε πολλούς Δημήτριδες σε αυτή την εκπομπή. Κανονικά πρέπει να βάλουμε και έναν Δημήτρη Παπαμιχαήλ κάποια στιγμή. Νομίζω τον έχω κάπου στο πρόγραμμα, μετά στη δεύτερη ώρα. Αυτό που λέει μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Λοιπόν, όντως έχετε αργήσει να ξυπνήσετε, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μήνυμα, διότι αλλιώς θα σας αφήσω με την Bossa Nova του Λαβράνου, η οποία είναι υπέροχη βέβαια. Αλλά τι, εσείς να κοιμάστε και εμείς να δουλεύουμε? Δεν είναι πρέπον. Το 211 10 88 80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τελικά η Ελένη Τάγκα. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μα δεν ξέρω, μπαίνω, βγαίνει κόσμος. Έχω αρχίσει και μπερδεύομαι. Σηκώθηκε και η Ελληνίκα. Η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να δείτε υπέροχες ρετρό διαφημίσεις από πολύ περασμένες δεκαετίες. Για πάμε στο 1969 στην Παριζιάνα από τα Τρίκαλα. Από τις πιο πετυχημένες ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη, νομίζω με τις περισσότερες ατάκες που λέει η Ρένα Βλαχοπούλου, οι οποίες περισσότερες ήταν και αυτοσχεδιασμός. Γι' αυτό και όπως έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να παρατηρείτε όσο λέει τις ατάκες της η Ρένα Βλαχοπούλου, τους γύρω. Οι γύρω πολλές φορές φαίνεται ότι γελάνε, και ειδικότερα η Έρικα Μπρόγερ, όταν είχε σκηνή με τη Ρένα Βλαχοπούλου, πολλές φορές γυρνούσε πλάτη στο φακό, διότι θα ήταν αδύνατον να τραβάει η κάμερα και να είναι σκασμένη στα γέλια. Μαζί τους ο Κώστας Καράς, ο Χρόνης Εξαρχάκος, συγκλονιστικός και σε αυτή την ταινία. Ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Βαγγέλης Ηλινός, και φυσικά ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει τη μουσική. Θυμάστε το τραγούδι των τίτλων?

0: μαρτύρια. Μην γίνετε μοντίστρες ποτέ. Καφετζούδες κυρίες.
1: Δεν είναι επάγγελμα αυτό, είναι μαρτύριο. Έχουν μπλέξει και τα ακουστικά μου εδώ πέρα στην καρέκλα. Λοιπόν, ήταν η Ρένα Βλαχοπούλα από την Παριζιάννα. Μια ταινία του 1969. Ο Δημήτρης θυμάται την ατάκα του Χρόνη Εξαρχάκου που έλεγε «Δεν πάμε για να παραθερήσουμε, αλλά για να θερήσουμε παρά». Βέβαια, η καλύτερη σκηνή στη συγκεκριμένη ταινία ήταν ο αυτοσχεδιασμός της Ρένας Βλαχοπούλου όταν μπήκε ο Κουλουνδρής στο σπίτι που είχαν νοικιάσει για την επίδειξη μόδας. Που δεν το είχαν νοικιάσει ουσιαστικά, τους το είχε παραχωρήσει ο... Τι του ήταν αυτός του Κουλουνδρή, δεν θυμάμαι. Καλώς τους, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να ξεφυλίσουμε μαζί το άλμπουμ της Τετάρτης, το οποίο εντελώς τυχαία είναι και το άλμπουμ της ζωής μας. Ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, εντάξει, περισσότερες είναι ασπρόμαυρες όπως γνωρίζετε καλά σε τούτη εδώ την εκπομπή, αλλά οι φωτογραφίες από την Παριζιάννα μοιραία είναι έγχρωμες. Ήταν η εποχή που υπήρχαν και κανονικές έγχρωμες ταινίες. Όχι έγχρωμες γιαλαντζή. Να γυρίσουμε στο 1960, να μείνουμε σε μία ακόμα ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με πρωταγωνιστές τη Τζένι Καρέζη, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και τον Τίνο Ηλιόπουλο. Και εκεί τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Τους στίχους είχε γράψει ο Γιώργος Οικονομίδης. Φίλοι μου αγαπημένοι, θυμάστε. Φυσικά ορισμένα από τα γυρίσματα, μη σας πω τα περισσότερα, πραγματοποιήθηκαν στην αγαπημένη του Γιάννη Δαλιανίδη Θεσσαλονίκη. Τότε που είχε και στην παρένθεση τον Νταλ, Γιάννης Νταλ Δαλιανίδης. Και η διαφημιστική αφίσα της ταινίας που κυκλοφόρησε εκείνη την εποχή έγραφε «Όλοι θα αγαπήσουν τη Χριστίνα». Και αυτό είναι το τραγούδι που ακούστηκε μέσα στην ταινία με τον Ανδρέα Μπάρκουλη.

0: Η Τζένι Καρέζη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν ένα υπέροχα δεμένο ντουετάκι. Και έτσι την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1960 και πάλι, γυρίζουν κι άλλη μια ταινία με τον Γιάννη Δαλιανίδη, το «Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Μαζί τους ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και ο Σταύρος Ξενίδης. Ποιοι άλλοι ήταν? Ήταν η πανέμορφη Ρίκα Διαλυνά, ο Νίκος Φέρμας, ο Άγγελος Μαυρόπουλος, η Τζόλι Γαρμπή. Και επειδή πριν από λίγες μέρες ή χτες προχτές, δεν θυμάμαι γιατί χάνω και την αίσθηση του χρόνου πολλές φορές, είχαμε πει ότι εντάξει μωρέ, να βάλουμε και κάτι άλλο με Ηλιόπουλο, να μην βάζουμε συνέχεια το χρυσόψαρο. Δέχτηκα επίθεση κυριολεκτικά και λέω εντάξει ρε παιδιά, okay, να το βάλουμε, ορίστε, παρακαλώ. Του Μάνου Χατζηδάκη βεβαίως η μουσική. Η Τζένι και ο Ντίνος παρεούλα.
1: Ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα και μια

Αχ, τι ωραία ταινία που ήταν το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Είναι όμως από αυτές τις γιαλαντζή έγχρωμες που λέγαμε πριν. Την παραλάβαν κι αυτοί και τις αλλάξανε τα φώτα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα βεβαίως στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο του 1960. Δυστυχώς επιχρωματίστηκε στη Φλόριντα και έκανε τηλεοπτική πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2018. Η ταινία βέβαια ήταν διασκευή του ομότιτλου θεατρικού των Τσιφόρου Βασιλιάδη, που ανέβαζαν την ίδια περίοδο οι δύο πρωταγωνιστές, δηλαδή ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζέννη Καρέζη. Σε ένα από τα εξωτερικά γυρίσματα, όπου φαίνεται η Τζούλια, δηλαδή η Τζέννη, να οδηγεί το σπόρο αυτοκίνητό της, διακρίνεται η διασταύρωση των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αμφιθέας. Αν έχει μείνει τίποτα στους τίτλους, ό,τι όπως ήταν παλιά η ταινία, μπείτε να το δείτε. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Στέλνουμε άπειρες καλημέρες προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να βλέπουμε και τις δικές σας καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα του τηλεφωνικού κέντρου 211 10 80 880. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να ζήσετε στον ίδιο ρετρό κόσμο που ζει και τούτη εδώ η εκπομπή. Άντζελα Ζήλια, τα γκρίζα ματάκια.

0: Η υπέροχη Άντζελα Ζήλια που είχε πάρει και κάτι βραβεία στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Αυτά ήταν τα γκρίζα ματάκια του Κώστα Γιαννίδη. Ή Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπως προτιμάτε. Καλημέρες στο φίλο μου τον Νίκο. Τις είπα και νωρίτερα, αλλά δεν ξέρω αν τις άκουσε και τώρα μου έστειλε μήνυμα, οπότε να τις ξαναστείλω. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα και στο Λιξούρι Κεφαλινίας φυσικά. Να στείλουμε και μια καλημέρα στα αγαπημένα Γιάννενα του Θανάση Αθανασόπουλου. Αλλά και στην Καλαμάτα φυσικά, που είναι η κοινή μας πατρίδα. Ναι, σήμερα είμαστε το ντουο Καλαμάτα εδώ. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος, τρίο είμαστε. Είναι και η Παναγιώτα Παπαλεξίου εδώ. Το τρίο Καλαμάτα. Πάμε πάλι τώρα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Με πρωινή διάθεση, με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο και με πρωινό σκέτο. Να μην τσιμπάμε και κάτι. Έχω φέρει μια πάρα πολύ ωραία πίτσα μέσα. Πρωί πρωί σου λέει άλλος πίτσα. Εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Καλημέρα και στον Ηλία. Καλημέρα λέει στο Παντοπολείο και στον Κυρστέφανο. Λασκάρα μετά από απουσία μιας ημέρας είναι παρούσα και ακούει τη φοβερή εκπομπή. Ηλία μου, υπάρχουν και φοβερότερες. Τα ψαράκια χαίρονται πάντα στο ιχθυοτροφείο. Είπαμε τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Συνεχίστε λέει έτσι, τι θα κάνουμε όταν θα πάτε μόνο Σαββατοκύριακο? Μα μόνο Σαββατοκύριακο ήμασταν πάντα, εδώ και 7 χρόνια στα παραπολιτικά. Να κάνουμε λέει αίτηση να είσαστε τις καθημερινές κάποιες μέρες. Καλημέρα, φιλικά, τα ψαράκια και ο Ηλίας. Να είσαι καλά Ηλία μου, και εσύ και τα ψαράκια. Ψαράκια είχαμε, θυμάσαι Θανάση, και στην Καλαμάτα. Που ήταν εκεί προς το τέλος της πλατείας που είχε ένα συντριβάνι με, το λέγανε ψαράκια και το επαναφέρανε τώρα και το ξαναλένε ψαράκια. Να ακούνε οι καλαματιανοί, να χαίρονται. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, να μοιραζόμαστε καλημέρες. Και όχι μόνο καλημέρες, και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Μέχρι όμως να τις μοιραστούμε, ας πάμε να συναντήσουμε τη Ζωζό. Δεν χρειάζεται να πω το επώνυμο, μία είναι η Ζωζό, η Ζωζό Σαπουντζάκη, σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Δημήτρη Γιαννουκάκη. Και οι τρεις σε Άκης τελειώνουν, έτσι. Σαπουντζάκη, Μουζάκης, Γιαννουκάκης.
1: Παναγιά μου ένα παιδί, θα μου φύγει το καφάσι.

Μου στέλνει ο Δημήτρης, ο τρίτος Δημήτρης της παρέας. Μου λέει, στα αλήθεια τώρα έχεις φέρει πίτσα πρωί-πρωί. Ε, ναι, δεν έφερα τα 16 κομμάτια, ούτε καν τα 8. Μία ατομική, μικρούλα. Οπότε τώρα δεν σοκάρεστε. Είναι καθαρά θέμα μεγέθους. Καλημέρα και στον Νίκο, άλλος Νίκος επίσης στην παρέα. Καλή και ευλογημένη μέρα από τα ζεστά Χανιά, μας γράφει ο Νίκος. Ε, άμα δεν είναι ζεστά τα Χανιά, πού θα είναι η περισσότερη ζέστη? Στη Λάρισα ίσως. Για να γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω, στο 1954, σε μια ταινία που δεν πολύ παίζεται στην ελληνική τηλεόραση και λέγεται «Χαρούμενο ξεκίνημα», σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Το σενάριο γράφτηκε από τους Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη και με τη συνεργασία βεβαίως του Γιώργου Οικονομίδη, ο οποίος και πρωταγωνιστεί στην ταινία. Μια ταινία της Φίνος Φιλμ, με τον Γιώργο Οικονομίδη, τον Τίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Ρίζο, τον Βασίλη Αυλονίτη και τη Γεωργία Βασιλιάδου φυσικά. Και πάρα πολλούς ακόμα σπουδαίους. Ποιον να πρωτοπώ τώρα, τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, τη Ρένα Στρατηγού, τον Γιώργο Δαμασιώτη, τον Σταύρο Ξενίδη. Είναι πάρα πολλοί και τεράστιοι όλοι. Παρά το ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει καριέρα σε δεύτερους ρόλους, αλλά παίρναν τον δεύτερο ρόλο και τον έκαναν πρώτο. Να σας θυμίσω λίγο την υπόθεση, γιατί έχει σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, έτσι, ξεκινά διαφημιστικές εκπομπές και προκυρήσει διαγωνισμό. Δύο ομάδες προσέρχονται για να συμμετάσχουν, τρεις άνδρες συνθέτες και τρεις γυναίκες στιχουργοί, που τελικά αλληλοερωτεύονται αφού περάσουν διάφορες περιπέτειες, υπονομεύοντας ο ένας τον άλλον με απότερο σκοπό το βραβείο του ραδιοφωνικού διαγωνισμού. Τέτοια γινόντουσαν στο ελληνικό ραδιόφωνο μια φορά και έναν καιρό, δηλαδή το 1954. Τη μουσική στο φιλμ είχαν γράψει ο Κώστας Καπνίσης και ο Λυκούργος Μαρκέας. Και θυμάστε τον Νίκο Γούναρη που τραγουδούσε την Κότα της Τρουμπουλή?

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Αυτή ήταν η Τζένι Βάνου με τη φωνάρα της. Το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» είχε γράψει η Δανάη με το Μίμη Πλέσα, το οποίο είχε ακουστεί πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σε μία ταινία που λεγόταν «Φτωχαδάκια και λεφτάδες» το 1961. Όμως δεν ήταν με τη Τζένι Βάνου, ήταν με τον Κώστα Χατζή στα πρώτα βήματά του, όπου του είχαν φορέσει και ένα τεράστιο σακάκι, το οποίο το έλεγε ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν ψάξετε, ίσως να βρείτε κάποια στιγμή τη διήγηση για το γύρισμα που έγινε στη συγκεκριμένη ταινία, ότι του δώσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο σακάκι, το οποίο φαινόταν, δείτε δηλαδή και το πλάνο από την ταινία και θα καταλάβετε. Χώραγαν δύο χατζίδες μέσα. Στα «Φτωχαδάκια και στους λεφτάδες» έπαιζαν ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Νίκος Σταυρίδης. Μαζί τους βεβαίως η Σμαρούλα Γιούλη και η Μπεάτα Σιμακοπούλου. Όλα αυτά το 1961, διότι το 1964 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες μία από τις πλέον αγαπημένες ταινίες, που είχε τον τίτλο «Δεσποινής Διευθυντής». Μία συγκεκριμένη ατάκα έχει μείνει, πολλές είχε βέβαια η ταινία, αλλά μία έχει μείνει, την οποία τη λέμε ακόμα και σήμερα.
1: Γυρίσατε!
0: Γυρίσατε, που έλεγε ο Αλεξανδράκης κοροϊδευτικά. Όχι. Εσείς γυρίσατε, πλάκα. radio@parapolitika.gr, για να λέμε τα νέα μας, για να ανταλλάσσουμε καλημέρες και χαμόγελα. Θα μου πείτε πώς αποτυπώνετε το χαμόγελο σε ένα email, με λεξούλες, δεν χρειάζεται, εκτός αν θέλετε να στείλετε και φωτογραφία. Κανένα πρόβλημα. 2-11-10-80-8-80, στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Ελένη Τάγκα. Και μπείτε στο Instagram, στη σελίδα της εκπομπής με τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος», να θαυμάσετε ρετρότητα και να ακούσετε στα stories κάποια πολύ σπάνια ραδιοφωνικά σποτάκια.

Λοιπόν, πού το αφήσαμε? Στο φιλμ Δεσποινής Διευθυντής, βέβαια. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε πολυετές συμβόλαιο με τη Φίνος Φιλμ, οπότε οι περισσότερες ταινίες ήταν σε μουσική δική του. Και τραγουδούσαν η Έρικα και η Μαργαρίτα Μπρόγερ.

Και εκεί έπεφτε η Τζένι Καρέζη από την ίστα πάνω στο τραπέζι στο κέντρο. Ο Κώστας Κλάβας έγραφε καταπληκτική μποσανόβα, την οποία πολλές φορές χόρευε ο Βαγγέλης Ηλινός. Αυτό είναι ένα ορχιστρικό θέμα με φωνητικά από τις αδελφές Μπρόγερ. Ορχιστρικό θέμα του Κώστα Κλάβα με τον τίτλο «Γκιουλινάρ». Η ταινία από την οποία προέρχεται το συγκεκριμένο θέμα λεγόταν «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης» του 1964 του Ορέστη Λάσκου σε σενάριο του Γιώργου Λαζαρίδη. Φυσικά το μόνιμο θεατρικό έργο ήταν του Κώστα Πρετεντέρη και του Ασημάκη Γιαλαμά. Θυμάστε ποιοι πρωταγωνιστούσαν? Ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Γιώργος Πάντζας, η Ελένη Προκοπίου, ο Βαγγέλης Ηλινός, ο Αλέκος Λιβαδίτης και η Άννα Καλουτά. Ήταν μια ταινία η οποία προς το τέλος της από ασπρόμαυρη γινόταν έγχρωμη. Εντάξει, με κακό χρωματισμό εκείνης της εποχής. Τώρα δεν ξέρω σε τι μορφή είναι η ταινία, ειλικρινά. Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης μας ώρας. Εσείς μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι έρχεται και η δεύτερη ώρα, μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα. Αλλά ήρθε ήδη στο στούντιο ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά εδώ.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Έσιο Τέλειος είχε περιπέτεια δύο αδελφών ηλικίας 38 και 32 ετών. Οι δύο άντρες βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο μεταξύ Αλεπό χωρίου και Καλεντζίου Τριτέας Αχαΐας. Η έντονη βροχή, το χαλάζι και η πυκνή ομίχλη που επικρατούσαν στην περιοχή δυσκόλεψαν σημαντικά τη μετακίνησή τους. Για τον εντοπισμό τους, καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, ενώ η έκτημα κατέλαβε την προσέγγιση και την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το δυστύχημα σε Σύφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης πραγματοποίησαν αυτοψίες σε 22 κτίρια, από αυτά 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμό από πρόθεση και μια πυρκαγιά από αμέλεια. Κλειστό το στενό του Ορμούζ, παγώνουν οι διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ. Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν τον διάλογο με την Ιρανική πλευρά, όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Να επιστρέψουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα σε προγενέστερο χρόνο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Αρένα Δούρου, ενώ έθεσε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας τη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη και ζητά από την Όργα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της ως τις 24 Αυγούστου. Η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των ενωτουρκικών συνομιλιών. Από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος περισυνελέγησαν 5 άτομα μετά τη βύθιση αεστικού σκάφους το οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια, Πλωμαρίου, στη Λέσβο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος πανεπιστημιακός μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η κηδεία του πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπεμφθής Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφθορά. Στα αθλητικά, στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφκες και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα του Playoffs του Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στην Allwyn Arena. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος με παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά, ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σχεδόν 4 λεπτά μετά τις 9 και συνεχίζουμε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας ή το άλμπουμ της Τετάρτης, όπως το θέλετε. Ο μήνας έχει 19. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80. Φυσικά radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμω. Τις περισσότερες φορές όταν λέω αυτό το στίχο κάνω σαρδάμ. Και στην πρώτη ώρα που το είπα δεν έκανα. Τώρα το πρόσεξα λίγο. Δεν ξέρω, έχει κάτι αυτό ο στίχος που τσακ την πατάς. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω σε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο ραδιοφωνικά, αλλά θέλω να το προσέξετε ιδιαίτερα γιατί είναι από τα τραγούδια τα οποία είναι πολύ χαριτωμένα, πολύ τσαχπίνικα. Πριν πάμε στο τραγούδι όμως, για να δω και ένα μηνυματάκι εδώ που έχει γράψει ο Δημήτρης. Λέει, παλιά στην Αθήνα υπήρχε το tip-top στην Πανεπιστημίου. Μία έκρηξη σε φιάλη υγραερίου έγινε η αιτία να κλείσει. Ευτυχώς ο Ρίζος, ο Νίκος Ρίζος που το είχε, ήταν από την Άρτα και άνοιξε εκεί μαγαζιά. Είναι η γενέτειρά μου, λέει ο Δημήτρης. Η καλύτερη, και απαντάει και στην πίτσα που είπαμε νωρίτερα, η καλύτερη, λέει, ατομική πίτσα, αλλά και ζαμπονοτυρόπιτα, λουκανικόπιτα, μπουγάτσα με σοκολάτα. Ναι, από σοπιτικά. Πού είναι τα καλύτερα, για πες. By the way, σε άπτες στα ελληνικά, μπουγάτσα με σοκολάτα δεν με τρελαίνει. Είμαι παραδοσιακός. Με την κρεμούλα, την κανελίτσα, να έρχεται το άρωμα να σε μπουκώνει. Με την καλή έννοια πάντα. Ναι, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια μπουγάτσες έτσι, μπουγάτσες γιουβέτσι. Τουλάχιστον εδώ ξέραμε ένα πράγμα. Μπουγάτσα με κρέμα και κανελίτσα. Όλες οι άλλες είναι σκάνδαλο. Ο Κελ Σκανδάλ.

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και ήταν το σκάνδαλο. Τι σκάνδαλο, κελ σκανδάλ. Ήταν ο Γιάννης Βογιατζής, ένα τραγούδι του Λυκούργου Μαρκέ και του Πέτρου Πανταζή. Ο Πέτρος Πανταζής ήταν ηθοποιός, σίγουρα τον αναγνωρίζετε αν χτυπήσετε το όνομα. Ήταν ένας από τους γαμπρούς του Θανάση Βέγκου στον Παπατρέχα, που είχε τις πολλές αδερφές. Ψάξτε λοιπόν Πέτρος Πανταζής, μόλις δείτε τη φωτογραφία θα πείτε «Α, ναι μωρέ, αυτός». Λοιπόν, το σκάνδαλο που ακούσαμε τώρα με τον Γιάννη Βογιατζή, που έχει μέσα την πιτσιρίκα, τη ρίκα, την πεθερά και μία φεύγει και μία έρχεται, μου θύμισε αυτό που έλεγε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, τα έφτιαξε ο τάδε με τον τάδε, που βαδίζουμε κύριοι.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά.

Χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μετά το σκάνδαλο. Δεν πάει και να αποβαδίζουμε, κύριοι. Από τη χαμηλή πτήση εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Να στείλω πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Ρόη. Ήμασταν πολλά χρόνια κάποτε σε ένα παλιό μαγαζί που δεν υπάρχει πλέον. Τηλεοπτικό. Υπάρχει, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Να στείλω χαιρετισμούς και στα Χανιά, στον Νίκο που λέει για πρωινό, τι, για να δούμε. Καλτσούνια με μυζήθρα σήμερα για πρωινό και σφακιανή πίτα με μέλι. Άμα είσαι στα Χανιά, τι να φας. Αν και έχουν και εκεί τις μπουγάτσες τους, η αλήθεια είναι. Νομίζω όταν πρωτοπάτησα το πόδι μου στην Κρήτη, το πρώτο πράγμα που έφαγα στις 5 το πρωί ήταν μπουγάτσα. Αλλά δεν θυμάμαι με τι ήταν μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι τις 10, θα πάμε παρέα. radio@parapolitika.gr. Εντάξει, τώρα το επόμενο τραγούδι. Οι περισσότεροι που είστε νεότεροι βέβαια θα το έχετε μάθει σίγουρα από αναφορές που έχει κάνει ο Χάρης Ρώμας στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, ο Ρώμας αναφερόταν στην Άντια Κωνσταντοπούλου ως καθηγητής Βυζαντινολογίας και έλεγε για ένα τραγούδι, τη Μαριλού. Ποια είναι η Μαριλού? Για ακούστε την από την Άντια Κωνσταντοπούλου. Και φυσικά είναι τραγούδι του Τάκη Μωράκη.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Χι και πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη, πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος του έτους. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Διπλό μέτωπο για την κυβέρνηση. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Να είμαστε πάλι εδώ. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Είτε είστε σε διακοπές, είτε είστε εδώ στην Αθήνα, είτε γυρίζετε. Μπορεί να είστε και στο δρόμο της επιστροφής. Το οποίο εντάξει, okay, δεν είναι και το ωραιότερο πράγμα, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Καλημέρα να στείλω στον Νίκο, άλλος Νίκος, νομίζω είναι 3-4 ονόματα που είναι από 2-3, δηλαδή 3 Δημήτριδες, 3 Νίκη. Καλημέρα λέει Βασίλη, Μπουγάτσα στην Κρήτη, με αντικριστό θα ήταν, δεν μπορεί. Όχι, όχι, έχουν στην Κρήτη πάρα πολύ καλές μπουγατσούλες, όταν θα πας Νίκο μου, αν δεν έχεις πάει, να δοκιμάσεις. Η Γεωργία λέει τι ωραία τραγούδια μας βάζετε και μουσικές και μπουγάτσες χωρίς σοκολάτα. Και Ευγένεια λέει και φωνή κρύσταλλο, όχι, κρούσταλλο και ομορφιές, έτσι, κρούσταλλο. Μα και εγώ πήγα, ήθελα να το πω κρούσταλλο, αλλά λέω όχι, αφού έχει γράψει κρύσταλλο η γυναίκα μην το... Αλλά τελικά έγραψε κρούσταλλο, όχι, μπράβο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε κι άλλα μηνύματα. Και να σας πάω τώρα στο 1965, που φαντάζει πολύ πρόσφατο για αυτή την εκπομπή. Ήταν μια ταινία, πάλι με τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Νίκο Σταυρίδη. Έχουν κάνει πολλές ταινίες οι δυο τους παρέα και πραγματικά είναι από τα δίδυμα που έχουν γράψει ιστορία. Η ταινία λεγόταν Μπετόβεν και Μπουζούκι, μαζί με τον Φωτόπουλο και τον Σταυρίδη. Ήταν η Μπεάτα Σιμακοπούλου, Ορέστης Λάσκος Γάρ στη σκηνοθεσία, Γιάννης Γιονάκη, Σταύρος Παράβας, Σωτήρης Μουστάκας, Τάκης Μιλιάδης, ο Χάρης Παναγιώτου. Ποιος είναι ο Χάρης Παναγιώτου τώρα, σκέφτεστε, είμαι σίγουρος. Ήτανε ο Πανάγος στο Μαυρογιαλούρο. Α, okay, τώρα το έχουμε. Έπαιζε και η Αλέκα Στρατηγού και ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος και η Μαρία Ιωαννίδου και η Κλειό Δενάρδου, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, όπου έλεγε και δυο λεξούλες ας πούμε μέσα στην ταινία, αλλά το βασικό είναι ότι τραγουδούσε και τραγουδούσε κάτι κομματάρες του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος Μάνος Λοΐζος ήταν και αυτός στα ξεκινήματά του τότε. Δεν τον ήξερε πολύ κόσμος το Μάνο Λοΐζο και η Κλειό Δενάρδου τραγουδούσε σε εκείνη την ταινία το «Καράβια Αλίτες», που αργότερα το μάθαμε με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ακούστε πως ήταν στην ταινία, ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη.
1: Καράβια αλίτες μας πήρε

Είδατε πως ήταν το καράβι Αλίτες μια φορά και έναν καιρό, το 1965 με την Κλειώδη Νάρδου. Τώρα θέλω να σας αλλάξω τελείως ύφος. Πάμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60. Πάμε σε ένα σόου τηλεοπτικό που ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Εντάξει, η σύγχρονη τηλεόραση είναι γεμάτη από talent show κλπ. Τα έχουμε δει, σ' άλλους αρέσουν, σ' άλλους δεν αρέσουν. Οι παραγωγοί τους μιλούν για ακριβές παραστάσεις με τη συμμετοχή κοινού που δημιουργούν star. Αν όμως τα σημερινά talent show θεωρούνται υπερπαραγωγές, τι να πει κανείς για το καντσονίσιμα, το ιταλικό υπερθέαμα που έκανε grand succès και στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Για ακούστε τον Τιμάρο Δημητρίου.

Η Μάρο Δημητρίου, καντσονίσιμα λοιπόν, με πλατό που θύμιζαν χολιγουδιανές υπερπαραγωγές, ακριβές τουαλέτες, διάσημοι τραγουδιστές ή ταλαντούχοι που θα γίνονταν διάσημοι μέσα από το σόου, συνέθεταν την συνταγή της επιτυχίας. Εκεί εμφανίστηκαν και τραγουδούσαν τις μεγάλες τους επιτυχίες, η Μίνα, ο Αλμπάνο, ο Τζάνι Μοράντι και πολλοί άλλοι που έγραψαν την ιστορία του ιταλικού τραγουδιού τις δεκαετίες του 60 και του 70. Η εκπομπή είχε απ' όλα. Διαγωνισμούς, τραγούδι, τζόγο με λαχεία που ήταν συνδεδεμένα με τον πρωτοχρονιάτικο λαχνό, επιθεωρησιακά νούμερα, χορό, τραγούδι. Και όλα αυτά βέβαια να τα βλέπεις σε στυλ και ύφος 70's. Με τα ανάλογα ρούχα, με τα ανάλογα χρώματα. Μεταξύ λοιπόν των τραγουδιστών που αναφέραμε νωρίτερα, είχε περάσει και ένας άλλος εξαιρετικός τραγουδιστής, ο οποίος δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν και ηθοποιός, είχε παίξει δηλαδή σε κάποιες ταινίες, ήταν και χορευτής, και μιλάμε για τον Μάσιμο Ρανιέρι.

0: Ένας υπέροχος Μάσιμο Ρανιέρι, ο οποίος είχε περάσει και αυτός από το Καντσονίσιμα. Κατά τα υπόλοιπα είστε στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της Τετάρτης 19 Αυγούστου. Πολλά από τα αγαπημένα ιταλικά τραγούδια ερχόντουσαν στην Ελλάδα, μπαίναν ελληνικοί στίχοι και τα παραλάμβαναν Έλληνες ερμηνευτές, οι οποίοι όμως ήταν εξαιρετικοί. Και κάποιοι μάλιστα κατάφερναν να το πουν και καλύτερα το τραγούδι σε σχέση με το πρωτότυπο, με το ιταλικό. Θυμάμαι το Λαντόνε ντι Πίκε που είχε πει ο Λίτλ Τόνι, το οποίο στα ελληνικά έγινε «Ήταν μια οπτασία». Εδώ με τον Τέρι Χρυσό.
1: Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή.

0: Vamos a que hacerme mi abrazo se la quiero tenida.
1: Αυτό το, στο τέλος το κάνει μόνο ο Τέρης Χρυσός. Ο Little Tony δεν το έκανε. Πάντως η ηχογράφηση της ορχήστρας πρέπει να ήρθε απευθείας από την Ιταλία, γιατί ήταν ακριβώς η ίδια. Ναι, ερχόταν ηχογραφημένη η ορχήστρα και απλώς έμπαινε η φωνή εδώ στα στούντιο τότε. Πολλές ηχογραφήσεις είχαν γίνει βέβαια και στην ιστορική Κολούμπια. Να μείνουμε σε εκείνο το μοντέρνο, στους μοντέρνους ρυθμούς που έλεγε και ο Νίκος Μαστοράκης. Θέλω να πάμε στην ταινία του 1971, ο Τρελοπενιντάρης με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ήταν φυσικά και η Κέτη Πάνου και η Ρίκα Διαλυνά μαζί του. Και ο Αλέκος Τζανετάκος που είχε φάει τη σφαλιάρα της ζωής του στο συγκεκριμένο φιλμ και σε άλλα βέβαια. Ήταν η Βίκη Βανίτα. Ποιοι άλλοι ήταν, ήταν και πολλοί κόσμος ακόμα. Ήταν ο Γιώργος Μοσχίδης, ο Κώστας Φυσούν, ο αδερφός του Πέτρου Φυσούν, ο Βασίλης ο Μαλούχος, ο Ανδρέας Φιλιππίδης. Πολύς και εξαιρετικός κόσμος, τον Τρέλο Πενιντάρη του Κώστα Πρετεντέρη. Η μουσική για το φιλμ είχε γραφτεί από τον Κώστα Καπνίση, όμως μέσα στην ταινία τραγουδούσαν τα δικά τους τραγούδια, οι Charms. Επειδή όμως τη δεκαετία του 70 είχε αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει και το μπουζουκάκι, ακούστε ένα συνδυασμό μοντέρνας ενορχήστρωσης του 70 και προσέξτε και κάποια γεμίσματα που έχει με μπουζούκι.

Δύο πράγματα θα επισημάνω. Το ότι μιλάει καθαρεύουσα στο στίχο του τραγουδιού. Οι σκέψεις μου σε ακολουθεί. Δεν είναι πληθυντικός οι σκέψεις μου έψιλον γιώτα σε ακολουθούν. Είναι οι σκέψεις με γιώτα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα σε τραγούδι και μάλιστα μοντέρνο. Και το δεύτερο που έχουμε να επισημάνουμε, το είπαμε και πριν, ότι είχε στιγμές με μπουζούκι στη σύγχρονη ενορχίστρωση των 70's. Αυτή λοιπόν ήταν η Charms. Ένα χαρακτηριστικό που υπήρχε στα συγκροτήματα των 60s-70s, σε κάποια τουλάχιστον, ήταν μια τεχνητή ξενική προφορά. Θυμάμαι το Applause, ας πούμε, που είχε γίνει στα ελληνικά «Με ξέχασες» και έλεγε «Με ξέχασες». Κάπως έτσι είχαν κάνει και οι Mariners, ένα τραγούδι του Ρομπέρτο Κάρλος, που στα ελληνικά λεγόταν «Δεν κάνεις πια για μένα», «Δεν κάνεις πια για μένα». Κατά το «Σε περιμένω τ' άλλο καλοκαίρι», ε? Δεν ξέρω για ποιο λόγο γινόταν αυτό, αλλά εμένα μ' άρεσε τελικά. Και αυτό είναι όντως τραγουδάρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

12 λεπτά, ούτε καν 12 στη διάθεσή μας πριν κλείσουμε και σήμερα. Να πάμε στο 1967, στο Γαμπρό από το Λονδίνο, μια λατρεμένη ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη. Εδώ υπάρχει εξής πρωτοτυπία. Το σενάριο το έχουν γράψει δύο πάρα πολύ σπουδαίοι, ο Γιάννης Δαλιανίδης αλλά και ο Αλέκος Σακελάριος. Δεν την απαντάς αυτή τη συνεργασία συχνά. Ο Κώστας Βουτσάς μαζί με την Ώρα Βαλσάμι είναι οι πρωταγωνιστές. Βεβαίως ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που ζωγραφίζει και σε αυτή την ταινία. Έχει Αγγλία Καλαμάτα που έλεγε και ο μικρός. Ο Περικλής Χριστοφορίδης έπαιζε ακόμα. Η Ελένη Ζαφυρίου, ο Γιώργος Τσιτσόπουλος, η Κέτη Ιμπροχώρη. Και ο μικρός με την Αγγλία και την Καλαμάτα λεγόταν Βαγγέλης Ιωαννίδης. Είχε παίξει και σε άλλες ταινίες, όπως ας πούμε το Θαύμα της Μεγαλόχαρης. Αλλά είχε παίξει και το γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, κύριος Πετροχύλος. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την ταινία, όταν πηγαίνει ο Κώστας Βουτσάς στο σπίτι του Διονύση Παπαγιανόπουλου για να πει ότι είναι πλέον ουσιαστικά ο αραβωνιαστικός της Νόρας Βαλσάμι, έχει βάλει και την περουκίτσα του κλπ, πηγαίνουν σε ένα νυχτερινό κέντρο να γλεντήσουν, να δει δηλαδή και ο Άγγλος, ο γαμπρός από το Λονδίνο, πώς γλεντάμε στην Ελλάδα, και πάνε φυσικά που αλλού στο Ζαμπέτα. Και ο Ζαμπέτας τραγουδά το Γιαννάκι, το ομορφόπεδο.

Και λέει ο Κώστας Βουτσάς εκεί που ακούει το Ζαμπέτα, ρε τον Μπαγάσα, του ξεφεύγει και τον κοιτάζει απότομα από Παπαγιανόπουλος και το γυρίζει και λέει «Πάει γάι τσάι». Είναι από τις λατρεμένες ταινίες πραγματικά. Εκεί ζωγραφίζουν ο Βουτσάς με τον Παπαγιανόπουλο, δίνουν ρεσιτάλ. Και αφού πιάσαμε το Ζαμπέτα, να τον συνεχίσουμε, ρε παιδί μου, γιατί σας είχα τάξει εξ αρχής έναν Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Να πάμε στην ταινία του 1967 που λεγόταν «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου». Ήταν από αυτές τις ταινίες που είχε κάνει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ χωρίς την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ανταυτής έπαιζε η Ξένια Καλογεροπούλου. Το σενάριο ήταν του Λάκη Μιχαηλίδη, σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη. Μαζί με τους πρωταγωνιστές έπαιζαν επίσης και ο Χρήστος Τσαγανέας, η Δέσποινα Στυλιανοπούλου, η Σαπφόνο Ταρά, ο Ορφέας Ζάχος. Εντάξει, μία ταινία μέτρια κατά τη γνώμη μου. Είναι από αυτές τις ταινίες που είχε γυρίσει ο Καραγιάννης που έλεγες, ρε παιδί μου, ότι είναι τα σενάρια τα οποία έχει απορρίψει η Βουγιουκλάκη. Και τελικά τα παίξαν άλλοι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά αυτό καταλάβαινα ως θεατής. Εκεί σε αυτή την ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας μουσική, σχεδόν musical δηλαδή, γιατί ακουγόντουσαν πολλά τραγούδια σε αυτές τις ταινίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν χαρακτηρίστηκαν musical. Κακώς, αν τα αντιμετωπίσεις ως musical, τότε η κριτική βελτιώνεται. Γιατί μετράει πάρα πολύ η μουσική και τα τραγούδια. Εδώ λοιπόν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ στο «Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει», του Δημήτρη Χριστοδούλου η στίχη και φυσικά του Ζαμπέτα η μουσική. Προς το παρόν η μέρα μπαίνει, έχουμε χρόνο μέχρι να βγει. Καλημέρα σας και πάλι.

Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο μας χαλάκι για σήμερα. Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι από την ταινία «Τα Παλιόπαιδα», όχι «Τα Τίθασα», «Σκέτο τα Παλιόπαιδα» του 1963, σε σκηνοθεσία Νέστορα Μάτσα και σε σενάριο επίσης του Νέστορα Μάτσα και του Βίωνα Παπαμιχάλη. Τη μουσική είχε κάνει ο Κώστας Καπνίσης, πρωταγωνιστούσαν ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης, η Μέρη Χρονοπούλου, η Μαριάννα Κουράκου, ο Άλκης Γιανακάς, το γνωστό ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη. Εκεί λοιπόν η Μέρη Χρονοπούλου τραγουδούσε το «Ένα καράβι είναι η ζωή» του Κώστα Καπνίση και του Νέστορα Μάτσα. Όμως πριν θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας, την Ελένη Τάγκα που βρισκόταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έλα μωρέ, σαρδάμ στο τελείωμα τώρα, ντροπή, ντροπή έσχος. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Για να δούμε ποιοι έρχονται. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και όσο για μας, αύριο πάλι. Καλημέρα.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Με την καθοριστική συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, η έκτη ΜΑΚ εντόπισε και μετέφερε σε ασφαλές σημείο τα δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που είχαν χαθεί χθες βράδυ σε δύσβατο και βραχώδες σημείο μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου Τριτέας Αχαΐας. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικόπτερου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο με αφορμή το δυστύχημα στη Σύχνο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες σε 22 κτίρια που πέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές Κυριακής στη Σαλαμίνα. Από αυτά, 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Κλειστό το στενό του Ορμούζ, παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την Ιρανική πλευρά, όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Η επανέναρξη των εργασιών για το καλό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των ενωτουρκικών συνομιλιών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόσφατα αποπεμφθής Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρό πολέμου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που αναρτήθηκε στο YouTube. Δήλωσε ότι η χώρα το αντιμετωπίζει κρίση κυβερνησιμότητας και μίλησε ανοιχτά για πολιτική και οικονομική διαφθορά. Στα αθλητικά, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού Άκτορ έχει ήδη ξεκινήσει εν ώψη της προετοιμασίας και ο Μάικ Μπατίστ πρόκειται να ταξιδέψει για την Ελλάδα για να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, πλέον όχι σαν παίκτης αλλά ως βοηθός του Σέρβου τεχνικού. Στο 0-0 έμειναν Λεύσκη, Σόφια και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα των play-off του Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί 26 Αυγούστου στην All Win Arena.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας η Τζούλη Τσιγκά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλή μέρα σας, 6 λεπτάκια μετά τις 10. Είμαστε εδώ και σήμερα, Τετάρτη 19 του Αυγούστου. 19 του Αυγούστου και κρατήστε την ημερομηνία, γιατί κάπου σήμερα αρχίζει να αλλάζει το ισοζύγιο αναχωρήσεων επιστροφών από και προς διακοπές. Και εμείς που μείναμε πίσω τα μετράμε αυτά. Α, να το πούμε. Διότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση και έχουμε πλέον περισσότερες αφίξεις από τις αναχωρήσεις. Βέβαια η Αθήνα είναι ακόμα αρκετά καλή, δηλαδή οι δρόμοι δεν έχουν πολλή κίνηση ή και καθόλου κίνηση. Και την επιστροφή όσων γυρίσατε τη βλέπουμε περισσότερο στις θέσεις στάθμευσης, νομίζω. Όλα τα άλλα είναι καλά. Χθες λοιπόν είχαμε 15.000 αφίξεις και μόλις 5.800 αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς έρχονται οι αδειούχοι σιγά σιγά. Βέβαια, περισσότεροι έχετε λίγες μέρες ακόμα και μακάρι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εκεί προς Κυριακή Δευτέρα θα υπάρξει μάλλον μεγαλύτερη επιστροφή. Και όταν έρθετε με το καλό να μας πείτε και τι τιμές βρήκατε σε νησιά και παραλίες στη βενζίνη. Διότι μέρα με τη μέρα, έτσι περνώντας από τα πρατήρια της γειτονιάς μου, όπως έρχομαι εδώ, μέρα με τη μέρα ανεβαίνει η τιμή. Αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε πολλούς νομούς της χώρας. Επιβαρύνουν το κόστος των μετακινήσεων. Πείτε μας λοιπόν πόσο βρήκατε τη βενζίνη εκεί όπου κάνατε διακοπές. Αν κάνατε διακοπές, όσοι κάνατε διακοπές, γιατί είστε και πολλοί, είμαστε και πολλοί όσοι ήμασταν εδώ και ζήσαμε την Αθήνα αυτές τις μέρες. Όσο για τον καιρό, σήμερα θα είναι μια χαρά, λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία, ακόμα δεν είναι δυσάρεστη, δεν προκαλεί δυσανεξία. Από αύριο όμως και μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να ανέβει σταδιακά και θα φτάσει έτσι σε αρκετά υψηλά επίπεδα και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα μάλιστα περιμένουμε και βροχούλες σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Μην φανταστείτε εδώ Αττική, πιο πάνω, πιο βόρεια, πιο ανατολικά. Από αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο θα είναι μάλλον πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Είμαστε εμείς εδώ, είμαστε στις τυχομηθείες. Θα πάμε για τρεις ώρες μέχρι τη μία. Είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1 φυσικά. Τον ήχο ρυθμίζει Παναγιώτα Παπαλεξίου και σήμερα εδώ θα πάμε το τριωράκι μας παρέα. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Πάντα ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211-10-88-80. Και καταγράφει τα μηνύματά σας και διευκολύνει την επικοινωνία μας. Και αν θέλετε να μας τα στείλετε γραπτό στα μηνύματα, στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, μέχρι τη μία.

τώρα στις περιοχές, στις πυρόπληκτες περιοχές συνεχίζονται οι αυτοψίες. Έχουμε τα πρώτα στοιχεία για ό,τι έχει καταγραφεί. Ας πούμε στη Σαλαμίνα έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, 7 έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, 10 κίτρινα, 5 κόκκινα. Τα κόκκινα είναι κατεδαφιστέα, έτσι, και τα υπόλοιπα είναι ναι, πολύ έτσι, σοβαρή επισκευή. Χρειάζονται πολύ σοβαρή επισκευή. Συνολικά σε όλη τη χώρα έχουν γίνει 427 αυτοψίες σε πυρόπληκτες περιοχές και όχι μόνο, και στη Μάνη που έχει ζημιές από τις πλημμύρες. Στις 427 αυτοψίες λοιπόν, 131 αφορούσαν τελικά πράσινα κτίρια, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα. Τα περισσότερα είναι κατεδαφιστέα λοιπόν. Τώρα στην Ανατολική Μάνη, εκεί που πλημμύρισε ο τόπος, το Ήτειλο, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των επιπτώσεων από την πλημμύρα. 27 αυτοψίες έχουν γίνει μέχρι τώρα και από αυτές προέκυψαν 12 πράσινα κτίρια, 8 κίτρινα και ευτυχώς κανένα κόκκινο. Και θα συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κτιρίων. The very best in life is free. And if you want... Έχουμε νεότερες ενδείξεις και για τα αίτια πτώσης και συντριβής του ελικοπτέρου στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Υπάρχει ένα νέο βίντεο, ντοκουμέντο, που δείχνει το ελικόπτερο σαν να στριφογυρίζει αργά και σχεδόν ανεξέλεγκτα, λίγα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της γης, μετά συγκρούεται με το έδαφος και αρπάζει φωτιά. Τα σενάρια λοιπόν τώρα είναι ότι είτε υπήρξε κάποιο πρόβλημα μηχανικό στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή συνέβη κάτι ξαφνικό στον πιλότο.

0: Τα πιο τρομοκρατικά νέα σας τα άφησα έτσι για το τέλος του προλόγου εδώ. Διαβάζω ότι σύμφωνα με τους Financial Times, το Ιράν εξετάζει πλήγματα στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ των Financial Times, στο στόχαστρο της Τεχεράνης φέρεται να είναι και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, αλλά και υποθαλάσσια καλώδια στο Ορμούζ, ότι έχει διερευνήσει δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες πιθανότητες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και στη Βουλγαρία. Ένα σενάριο που πραγματικά προκαλεί τρόμο. Ακούμε και τις δηλώσεις του Τραμπ λέει με το γνωστό ύφος ότι σκέφτομαι να προσαρτήσω τα στενά του Ορμούζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρουσίασε και ένα χάρτη που το παρουσιάζει ως νέο αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί απαντούν σκληρά έτσι και αλλιώς και όλα πάνε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δείχνουν να πηγαίνουν προς το χειρότερο. Βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο ασχολούνται και ασχολούμαστε και με κάτι άλλο, με την πολύκροτη δίκη που ξεκίνησε χθες μετά από προσφυγή 29 πολιτιών στον ιδρυτή του Facebook, η Meta όπως λέγεται πια. Είχαν προσφύγει λοιπόν από το 2023 στη δικαιοσύνη σε βάρος του Zuckerberg, απαιτούν τροποποιήσεις στις πλατφόρμες, να καταργηθεί το μέτρημα των likes, ας πούμε είναι μία από τις απαιτήσεις. Γιατί τονίζουν στην αγωγή τους και οι 29 πολιτείες ότι η Meta με τις πλατφόρμες αυτές παγιδεύει τα παιδιά και τους εφήβους. Ξεκίνησε λοιπόν η δίκη χθες, 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, αλλά πρωί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Καλιφόρνια, και η κατηγορία είναι ότι η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram κατέστησε τις πλατφόρμες εξαρτησιογόνες για τους ανηλίκους. Θα κρατήσει όλη η διαδικασία, εκτιμάται γύρω στις 6 με 8 εβδομάδες, θα καταθέσει και ο Ζάκεμπεργκ. Η εισαγγελέα της Καλιφόρνια στην εισαγωγική της αγόρευση είπε ότι η Meta σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook για να παγιδεύουν τα παιδιά και να το κάνουν να επιστρέφουν συνεχώς στις πλατφόρμες. Βασικό επιχείρημα των εναγόντων είναι ότι η εταιρεία γνώριζε τους κινδύνους αλλά προτεραιοποίησε την αύξηση της χρήσης και των εσόδων. Στη δική του αγόρευση, ο δικηγόρος της Meta είπε ότι η εταιρεία έχει πολιτικές για το τι είδους περιεχόμενο εμφανίζεται στο Instagram και στο Facebook, αλλά είπε ότι είναι περίπλοκες αυτές οι πολιτικές και ότι κάθε φορά που κάτι απαγορεύεται, κάποιοι ασκούν κριτική, χαρακτηρίζοντάς το λογοκρισία. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μήπως ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι μετά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Όπως λέει η Παναγιώτα, η Αρλέτα λέει: πάω πίσω στην καμαρά μου την παιδική. Όπως λέει η Παναγιώτα, χθες το λέγαμε εδώ, το συζητάγαμε και με τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη από το νέο Ίνκα, ότι πλέον και βάσει των στοιχείων της Eurostat, οι Έλληνες, οι νέοι Έλληνες μέχρι 34-35 μένουν στο σπίτι, στο παιδικό δωμάτιο. Οπότε δεν πας πίσω στη μαμά σου, μένεις στη μαμά σου συνέχεια. Αν δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, αυτά είναι. Ενισχύονται οι οικογενειακοί δεσμοί. Λοιπόν, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος στοχαστής, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, συγγραφέας, ερευνητής, ένας διανοούμενος άνθρωπος που... ήταν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, είχε μελετήσει το κράτος, την πολιτική και την κοινωνία πάρα πολύ και πάντα ήταν από εκείνους που πίστευαν ότι η θεωρία δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά από την πολιτική, δηλαδή αυτό που πραγματικά θέλουμε να υπάρξει πρέπει να παλέψουμε να υπάρξει. Τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής κοινωνιολογίας και της σύγχρονης πνευματικής ζωής της χώρας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Μια πολύ πολύ μεγάλη απώλεια. Ίσως ήταν από τους τελευταίους και πολύ πολύ ξεχωριστή μορφή και πολύ ξεχωριστός άνθρωπος επίσης.

23 λεπτάκια μετά τις 10 είμαστε εδώ στα παραπολιτικά. Είναι οι στιχομηθείες μας. radio@parapolitica.gr είναι το mail μας για τα μηνύματά σας. Και πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν σήμερα οι πρωινές και απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάω με την απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός του 2026. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα, με πλήρη μειωμένη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες.

Συνεχίζω με την απογευματινή. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως η βαριά βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού. Κύριες αγορές, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ισραήλ και Σκατοσυνδία. Ποιοι προτιμούν Αθηναϊκή Ριβιέρα, ποιοι Κυκλάδες και ποιοι Ιόνιο. Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τα στενά ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτείων.

Η Ρένα πήρε τόπλο τη, διέγραψε Κασιμάτι και ζητάει την έδρα από τη Γεροβασίλειο, λόγος για τη Ρένα Δούρου. Αυστηρότεροι κανόνες, τουλάχιστον 6 εκδρομές το χρόνο στα δημοτικά σχολεία. Πονοκέφαλο στο Μαξίμου για 2 ανοιχτά μέτωπα, θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Στα αθλητικά, η μισή δουλειά έγινε για την ΑΕΚ στη Σόφια και από το Art και Life μεταμορφώνεται το παραλιακό τμήμα Χανίων Ηρακλείου. Πάμε στα νέα. Λαϊκά ομόλογα, όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ, πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2%, υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών, τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια και να υποφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Συντάξεις, νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης. Τι κρίνεται για 440.000 συνταξιούχους. Στις 7 Οκτωβρίου η πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο. Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ. Τουρκικά πάρκα σε επιφυλακή το λιμενικό για επεισόδιο στο Αιγαίο. Ανησυχία για τα λιευτικά και τις ακτεωρούς και ρεκόρ παραβιάσεων του εναέριου χώρου. Πολιτικό παρασκήνιο γιατί ο Καστιδιάρης βγάζει μπροστά τον αδερφό του. Τελεσίγραφο και διαγραφές από τη Δούρου. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, 1937-2026, πνεύμα πολυδιάστατο και ανήσυχο. Αόρατα εγκάβματα, οι πληγές της ψυχής μετά τις πυρκαγιές, δήλως στο κέντρο του κόσμου, είναι στο Αιγαίο. Η εφημερίδα των συντακτών ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση. Θα το δούμε αυτό το θέμα σε λίγη ώρα. Θα δούμε τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη. Υψηλές τιμές, γράφει η εφημερίδα, και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβο παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Παλαιότητα, αυξήσεις ενοικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Σήμερα στη Ριτσόνα η πολιτική κηδεία ενός από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολίτευσης. Πρόωρη αποπληρωμή χρέους, προεκλογική πανηγυρισμή από τον Πρωθυπουργό, μια κριτική από Πασόκ, ΚΚΕ και Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ, 7 αποπληρωμές χρέους από το 2019 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επίδειξη πυγμής από τη Ρένα Δούρου, διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη, πιέζει βουλευτές να αποφασίσουν. Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ζητούνται απαντήσεις για τις παράνομες υλοτομήσεις. Πτώση ελικοπτέρου, ποια είναι η μπελάβια της οικογένειας Μπελεσιώτη. Champions League στην Αθήνα το εισιτήριο. Η ΑΕΚ πήρε 0-0 στη Σόφια από τη Λεύσκη και έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση.

Πάμε στην καθημερινή. Ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια από το 2022. Προς έκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα, καταζητούμενοι διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες. Επόμενο crash test το καλώδιο, επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χρήστο Δουλίδη. Άγνωστη λέξη ανακύκλωση σε πολλά νησιά, η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και σε πολλές υπηρετικές περιοχές, πρέπει να σας πω, είναι άγνωστη λέξη ανακύκλωση δυστυχώς. Με μικρό καλάθι ξεκινάει φέτος ο Τρίγος, μείωση της παραγωγής, το περίπατος 6 ώρων στο διάστημα. Η αστροναύτης Σοφία Ντενό έγινε χθες η πρώτη Γαλλίδα που ολοκληρώνει διαστημικό περίπατο. Η επιχείρηση διήρκησε πάνω από 6 ώρες και είχε στόχο την αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακής κεραίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, έφυγε ένας ερασιτέχνης της γνώσης. Ελεύθερος τύπος, νέα ασπίδα στην πρώτη κατοικία μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου για αναλυτικός οδηγός για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, πια τα πλέον εκτήματα. Τουρισμός για όλους, ως την Παρασκευή οι αιτήσεις. Η Δούρου πυρετόπλο της, κόκκινη κάρτα σε Κασιμάτι, τελεσίγραφο σε Γύρο Βασίλη, Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους. Στη Σύθνο 3 σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Σως εκπέμπουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, οι καύσονες καίνε τις οδιές προμηνύοντας νέες αυξήσεις στα ράφια. Η κλιματική αλλαγή απειλεί και τη σαμπάνια.

Με στην δημοκρατία κυβέρνηση στο Σδούκου, την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα, οι εξαφανισμένοι και άφωνοι πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπο Σδούκου, που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Η νέα συνομιλία του Ερντογάν με τον Τραμπ νομιμοποιεί de facto τα αποτελέσματα. Το Πολίτικο επιβεβαιώνει τη δημοκρατία. Διεθνής διαπόμπευση για το σκάνδαλο Brain Regain. Ακόμα ένα φιάσκο με τον επαναπατρισμό 500.000 Ελλήνων. Ενώ χάθηκαν και δεκάδες εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο ριζοσπάστης κανέναν ναυτεργάτη σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο. Στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών, αυξάνονται οι επιθέσεις σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούς με θύματα δεκάδες ναυτεργάτες. Τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης εφοπλιστών, ασφαλής επαναπατρισμός τώρα όσων βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων με δαπάνη των εταιριών. Κυβέρνηση εθνικό καθήκον να ματώνει ο λαός για τα κρατικά χρέη που σωρεύει η πολιτική στήριξη του κεφαλαίου. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕ θα ανεβάζουν στροφές στα συνδικάτα για τη μεγάλη κινητοποίηση. Σε νέα κλιμάκωση πρόχνουν ΗΠΑ, Ισραήλ, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα των ναυάγιων στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόωρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Στο Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με τον Σαμαρά. Το Ιράν περνάει στην αντεπίθεση, απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση αν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία. Τρεις και ο Κούκος στο ΣΥΡΙΖΑ, η Δούρου διέγραψε την Κασιμάτη και ζητά από τη Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα. Αφιέρωμα της Λεπουάν, Κυριάκος Κυρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη. Η Εστία ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική στη γαλλική Meridiam, που είναι ο μεγάλος μέτοχος στο GSI, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, αν τη ζητηθεί. Ο λόγος σπάει τα δεσμά του χρέους με προώρες αποπληρωμές 36 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2019-2025 και άλλα 13 δισεκατομμύρια μέσα στο 2026. Η Ελλάδα αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους της Ευρώπης. Πασόκ Κινάλ καταραίει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία η μείωση του χρέους. Σοφία Ζαχαράκη, χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για ασφαλέστερο και σύγχρονο Πανεπιστημίο Ιωαννίνων. One Voice, πού είναι η Ιθάκη, αφού γραζόμαστε την κοινωνία, τελικά υπάρχει αντίπαλος απέναντι στο Μητσοτάκη. Συναγερμό στις αγορές, η άνοδος των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα σκορπά τον τρόμο. Η ΗΠΑ στην κόψη του ξηραφιού, η Ευρώπη ζορίζεται. Είναι αυτεμπορική στο Μαδρί για 2 χρόνια κτηνοτροφία, ευλογιά 565.584 εγώ πρόβατα θανατώθηκαν, τα 600 εκατομμύρια προσεγγίζει η ζημιά. Να μιλήσουμε και γι' αυτό, να θυμηθούμε λίγο και αυτό και για τα χρέη των αγροτών σε λίγη ώρα και με τον κύριο Μητρόπουλο και μετά με τον Σοκράτη Αληφτίνα. Συνεχίζω με την ναυτεμπορική γεωπολιτικά μέτωπα, επιστροφή στο σημείο 0. Είπα Ιράν, ο Τραμπ προσάρτησε τα στενά του Ορμούζ. Ορμούς Μαύρη Θάλασσα και δεύτερη επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο, ομόλογα άνοδος των αποδόσεων υπό το φόβο του πληθωρισμού. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης, επόμενη στάση Καλαμαριά για το μετρό στις 27 Αυγούστου. Η επέκταση προσθέτει 5 νέους σταθμούς σε εξέλιξη ή δοκιμαστικές διαδρομές. Ημερομηνία ορόσημο για το έργο που αλλάζει το χάρτη των μετακινήσεων.

0: Πρώτα απ' όλα, να καλημερίσω το Δημήτρη εδώ που μας στέλνει το πρωινό του μήνυμα. Καλά, λιμόνο στη Βουλγαρία. Θα χτυπήσουν οι Ιρανοί. Εδώ είναι τα σίγουρα. Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, όλη η Ελλάδα, μια βάση στον ΗΠΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times, πρέπει να σου πω, Δημήτρη μου, ότι αναφέρεται στη Βουλγαρία και πιθανολογεί και ενδεχόμενο στόχο στην Κύπρο. Αυτό αναφέρει. Ας ελπίσουμε συνολικά να μην ισχύει, και να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο το Ιράν, να μην συνεχίσει να προκαλεί τόσο πολύ. Και ο Τραμπ γενικά να βρεθεί μια φόρμουλα να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Λοιπόν, υπάρχουν σημαντικά και αποκαρδιωτικά νέα στο κομμάτι των συντάξεων, της φορολογίας, της πιθανότητας συντάξεων στους αγρότες, στους επαγγελματίες αγρότες. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε από την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, την ΕΝΙΠΕΚ. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, που είναι πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ και φυσικά πολύ γνωστός καθηγητής εργατικού δικαίου. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και την κατά καλύτερα εύχομαι σε όλους. Ευχαριστώ για την τιμή.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Δεν είναι πολύ ευχάριστα αυτά που διαβάζουμε στην ενημέρωση που κάνετε στην ΕΝΙΠΕΚ. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τους αγρότες ελεύθερους επαγγελματίες. Βλέπουμε ότι έχουν εκτοξευθεί τα χρέη τους προς τον ΕΦΚΑ.
1: Τα στοιχεία είναι τα επίσημα και είναι του Υπουργείου Εργασίας. Mm-hmm. Εμείς απλούστατα τα βγάλουμε και τα βεβαίως ενημερώνουμε και ξένα Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια και συναδέλφους από το εξωτερικό, διότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη τουλάχιστον των 47 κρατών, κυρία Τσίγκα, που αγρότες, κτηνοτρόφοι και επαγγελματίες να χρωστούν σχεδόν το 1 τέταρτο του εθνικού ΑΕΠ στον Εθνικό Ασφαλιστικό Φορέα. 52,5 δις.
0: Μόνο είμαστε και εκεί πρωταθλητές δηλαδή, λέτε, έτσι.
1: Ναι, μόνο στο τελευταίο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 640 εκατομμύρια τα νέα χρέη. Οι λόγοι...
0: Πού το αποδίδουμε, εκεί, ναι.
1: Οι λόγοι είναι η τεκμαρτή φορολόγηση την οποία αρκετοί δεν αντέχουν, γι' αυτό η κυβέρνηση, βλέπω, διαβάζω και τώρα εφημερίδες, προσανατολίζεται στη ΔΕΘΟ και ο Σβουργός κάτι να αλλάξει. Απαράδεκτο αυτό τρόπο φορολόγησης επί εικαζομένων και όχι επί πραγματικών εισοδημάτων.
0: Ναι.
1: Και δεύτερο, το γεγονός ότι τα τελευταία 4 χρόνια από το 23 έως το 26 οι εισφορές αγροτών, φτηνοτρόφων και επαγγελματιών έχουν αυξηθεί κατά 18,5%. Δεν αντέχουν των δικών τους εισφορών, όχι του προσωπικού τους.
0: Ναι.
1: Κατέτος αυξάνονται οι εισφορές και τα τελευταία 4 χρόνια, άρα λοιπόν τεκμαρτή φορολόγηση και κατέτος αύξηση των εισφορών τους, τους έχει οδηγήσει σε δύο αρνητικές πλευρές. Πρώτο, να χρωστούν πολλά στον ΕΦΚΑ, είπαμε, και δεύτερο, 9 στους 10, κυρία Τσίγκα, επιλέγουν τη χαμηλή ασφαλιστική κλάση, με συνέπεια οι νέοι συνταξιούχοι από αυτούς τους χώρους, όταν βγουν στη σύνταξη ακόμη και με 40 χρόνια, η σύνταξή τους δεν θα ξεπερνά τα 700 ευρώ καθαρά.
0: Επιλέγουν τη χαμηλή ασφαλιστική κλάση ενδεχομένως για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, να την πληρώσουν, ας πούμε.
1: Και δεν πληρώνουν οφείλων πολλά και όταν πληρώνουν επιλέγουν την χαμηλότερη, την πρώτη, την εισαγωγική, τη λεγόμενη φτηνή από τις 6 ασφαλιστικές κλάσεις, με συνέπεια να μην μπορούν στο μέλλον ως συνταξιούχοι να διαβιώσουν αξιοπρεπώς. Άρα η κυβέρνηση εδώ κάτι πρέπει να κάνει. Εμείς εισηγούμεθα και να διαγραφούν παλιά χρέη και να διαγραφούν όλες οι προσαυξήσεις.
0: Ξέρετε, ήταν από τα αιτήματά τους αυτό στις κινητοποιήσεις τις μεγάλες που έκαναν το χειμώνα.
1: Ήταν όταν χρωστούν τόσο και αδυνατούν. Έχουμε τώρα 70, 75, 80 χρονών αγρότες και αγρότες που λόγω οφειλών δεν μπορούν να βγουν σε σύνταξη. Δεν το σκέφτονται να βγουν σε σύνταξη. Δεν πληρώνουν τα τελευταία χρόνια και υπό αυτή την έννοια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, βλέποντας και μελετώντας και ερευνώντας συγκριτικά τα ζητήματα του χρέους των επαγγελματιών και των αγροτών στην Ευρώπη, δεν έχουμε σε άλλο κράτος τόσο μεγάλες οφειλές αυτών των ειδικών επαγγελματικών τάξεων.
0: Και ίσως είναι και ο λόγος που, όπως έλεγαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών τους, οι νέοι άνθρωποι που μπήκαν στον κλάδο ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να απεγκλωβιστούν πια. Γιατί δεν βλέπουν μέλλον, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Τα τελευταία 7-10 χρόνια, δικά του στοιχεία, έχουν περιοριστεί η αγροτική δύναμη, δηλαδή των αγροτών μας, ο αριθμός κατά 120-130.000. Αυτό είναι ενδεικτικό αυτού του οποίου μόλις είπατε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, να δούμε λίγο και τη μεγαλύτερη εικόνα συνολικά τώρα με τους συνταξιούχους τι γίνεται, γιατί σύμφωνα με στοιχεία τα οποία αναφέρετε, υπάρχουν δύο πράγματα που εγώ ξεχωρίζω. Πρώτον, είναι γύρω στα 800 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη στο σύνολο των συνταξιούχων.
1: 815 και... ευρώ, κυρία Τσίγκα, σύμφωνα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τα επίσημα στοιχεία τα προχθεσινά, η μέση κύρια σύνταξη στο σύνολο των συνταξιούχων, που είναι 2.534.000, προχθεσινά στοιχεία και αυτά, είναι... Στο σύνολο η κύρια σύνταξη είναι 8-15, με δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός είναι 920 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι 6 στους 10 συνταξιούχους, τουλάχιστον και μεγαλύτερος αριθμός, είναι μεταξύ 800 και 900 ευρώ. Υπάρχει ένα 7% που είναι στρατιωτικοί, δικαστικοί κυρίως, που έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, πολιτική και ειδικά μισθολόγια. Είναι ένα 7% που ξεπερνά τις 2.000 ευρώ η σύνταξη. Από εκεί και πέρα τα τάρταρα. Ναι. Και κυρίως 6 στους 10 είναι έως 900 ευρώ. Δεν μπορεί να διαβιώσει ο κόσμος. Και βεβαίως η κυβέρνηση έδωσε φέτος αύξηση 2,6 στους συνταξιούχους μειχτά, καθαρά 1,7. Αλλά σε 4 κατηγορίες με προχθεσινό νόμο, στους Μητροπολίτες, στους δικαστές, στους υπαλλήλους του κυρίου Τασούλα στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στις ανεξάρτητες αρχές που είναι κυρίως δικαστές, έδωσε αυξήσεις μισθών κατ' επέκταση και συντάξεων μέχρι 100%. Σε αυτές τις 4 κατηγορίες, με τον νόμο που πέρασε πριν κλείσει η Βουλή. Άλλο 2,6 στους συνταξιούχους και μέχρι 100% σε 4 ειδικά μισθολογικά καθεστώτα έχουν ανάγκη και οι δικαστές και οι Μητροπολίτες και οι υπάλληλοι της Προεδρίας Δημοκρατίας, αλλά μιλάμε για θηριώδεις αυξήσεις.
0: Ενώ την άλλη συνέχεια... έχει αυξηθεί ο αριθμός των φτωχών συνταξιούχων.
1: Η φτωχοποίηση συνεχίζεται. Το λέγαμε παλιότερα και στους φοιτητές μας, ότι το poor pensioner, ότι μιας εκδοτικού, ο φτωχός συνταξιούχος που και σύνταξη παίρνει και αδυνατή να διαβιώσει, όχι αξιόπρεπος, στοιχειοδός. Δεν μπορεί, αμεγενθύνονται, αυξάνονται οι φτωχοί συνταξιούχοι με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά η τελευταία τάση είναι περαιτέρω φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Να μην μιλήσουμε για αγοραστική δύναμη, αυτό που λέμε στους φοιτητές μας, weight και salary erosion, δηλαδή η διάβρωση του μισθού και της σύνταξης στην αγορά. Ναι. Όταν μπαίνει με τη χαμηλή σύνταξη στην αγορά εργασίας, στην αγορά τροφίμων, ή ο μισθωτός με το μισθό του το χαμηλό, η αγοραστική δύναμη πάει στα τάρτερα.
0: Καλά, είμαστε αυτό, η τελευταία χώρα στην αγοραστική δύναμη.
1: Και αυτό είναι ακόμα χάμε με τους Βουλγάρους.
0: Ναι.
1: Τους γειτονάς μας τους καλούς, που πριν 10 χρόνια μας βλέπανε με μεγάλη απόσταση διαφορά μισθών και συντάξεων, τώρα όχι μόνο μας πλησίασαν τους ονομαστικούς μισθούς, αλλά στην αγοραστική δύναμη συναγκομαχάμε με τους φίλους και γείτονες.
0: Γιατί λέτε ότι έχουμε τους πιο γερασμένους συνταξιούχους?
1: Γιατί
0: και στην Ευρώπη είναι πολύ ψηλά τα όρια συνταξιοδότησης.
1: Γιατί με στοιχεία επίσης της κυρίας, του Υπουργείου Εργασίας, το 81,3% είναι άνω του 65%. Και χρησιμοποίησαν και οι δανειστές κατά χρόνια των μνημονίων ότι οι συνταξιούχοι φεύγουν νωρίτερα, οι Έλληνες φεύγουν νωρίτερα στη σύνταξη.
0: Μαζί με το οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε τότε.
1: Μαζί με το άλλο που ακόμη και πρωθυπουργοί δυστυχώς εξεστόμησαν αυτό το οποίο είπατε, αλλά έχουμε τα μεγαλύτερα γενικά όρια συνταξιοδότησης. 67. Έχουμε μία δυνατότητα με 40 χρόνια να βγαίνουν στο 62. Τώρα έχει ανοίξει η συζήτηση για αύξηση των οριών ηλικίας, γιατί κυρία Τσίγκα, οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη και στον πλανήτη ολόκληρο προσπαθούν να στείλουν το λογαριασμό του δημογραφικού στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Ή αυξάνοντας τα όρια ηλικίας ή μειώνοντας τις συνταξιούχες
0: και τα πάντα. Και επειδή το δημογραφικό έχει φτάσει σε αρνητικό ρεκόρ, δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει πραγματικά.
1: Να πω αυτό στους ακροατές μας, ξέρω πώς σας εμπιστεύονται και το σταθμό και εσάς και άλλους συναδέλφους σας όλες οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται στην Ευρώπη και στον κόσμο να ανασχεδιάσουν επιταχύρω το ασφαλιστικό με βάση το δημογραφικό. Ναι. Όπως και η τεχνική νοημοσύνη θα προφέρει μερική ή γενική κατάρρευση των αγορών εργασίας. Άρα λοιπόν να αναμένουμε τεκτονικές αλλαγές και στο ασφαλιστικό λόγω δημογραφικού και στο εργασιακό λόγω γενίκευσης της χρήσης των νέων τεχνολογίων, ναι, στην αγορά εργασίας και υπηρεσίας.
0: Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
6: ώρα. Wow, wow, wow, wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Παραπολιτικά 90,1.
8: Έλα, πάμε.
9: Έρχομαι.
8: One, two, three.

Την Παρασκευή λοιπόν, μεθαύριο, έχετε το νου σας, γιατί τελειώνει η προθεσμία αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θυμίζουμε, μέσω του vouchers.gov.gr με κωδικούς TaxisNet ή μπορείτε να πάτε με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, αν δεν θέλετε να μπλέξετε με το Gov, με τα ηλεκτρονικά συστήματα κτλ. Και με το διαδίκτυο. Δικαιούχοι είναι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας με εμπρόθεσμα υποβληθήσα και καθαρισμένη φορολογική δήλωση για το 24, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία θα τα βρείτε να τα διαβάσετε μέσα στο Gov αναλυτικά. Η ενίσχυση τώρα για όσους πάρουν το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους δίνεται μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλήματα σε όλη την Ελλάδα. Η υψηλή περίοδος καλύπτει έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, από την 1η Μαΐου ως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η χαμηλή από την 1η Οκτωβρίου ως τις 30 Απριλίου του 2027. Πώς γίνεται η επιλογή? Η επιλογή γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση. Από το πρόγραμμα αυτό εξαιρούνται οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ 26-27, με τις ειδικές εξαιρέσεις που προβλέπονται και για τα ΑΜΕΑ. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, σπεύσατε, δύο μέρες μείνανε.

Σε όσα συνέβησαν τώρα τις πρωινές ώρες, είχαμε μια επιχείρηση διάσωσης 46 μεταναστών στην θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές. Η Λέμβος, στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες, εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex. Στην επιχείρηση διάσωσης συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αυτοί άνθρωποι περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω για την πρώτη ώρα. Σε λίγο θα φτάσει ο Παναγιώτης Μπρίμπος για το δελτίο ειδήσεων και εμείς σε λίγα λεπτάκια εδώ θα τα ξαναπούμε με τις τυχομηθείες μας.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Με την καθοριστική συμβολή του drone της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, η έκτη ΜΑΚ εντόπισε και μετέφερε σε ασφαλέ σημείο τα δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που είχαν χαθεί χθες βράδυ σε δύσβατο και βραχώδες σημείο μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου στην Αχαΐα. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Τα κλιμάκια των μηχανικών αποκατάστασης ολοκλήρωσαν τις αυτοψίες σε 22 κτίρια που πέστησαν ζημίες από τις πυρκαγιές της Κυριακής της Σαλαμίνα. Από αυτά, 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις από τις αρχές σε Τρίκαλα για εμπρισμό από πρόθεση και στην Κάριστο για πυρκαγιά από αμέλεια. Κλειστό το στενό του Ορμούς, παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την ιρανική πλευρά, όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Τον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θεράσια περιοχή 39 αστικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου προχώρησαν λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαποί πρεσυνέλεγξαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, δήλωσε ότι μένει ακόμα να γίνει σημαντική δουλειά στις συνομιλίες Καναδά-ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή για τρεις ημέρες της αναξισχύωσης νέων τελωνειακών δασμών ύψους 50%. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανικές υπηρεσίες κατά πολέμησης διαφθοράς εξαπέλυσαν σήμερα ειδική επιχείρηση σε βάρος βουλευτών και συμβούλων της Προεδρίας, λίγες μόλις ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για τον διορισμό νέου Υπουργού Άμυνας. Στα αθλητικά, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού Άκτορ έχει ήδη ξεκινήσει εν ώψη της προετοιμασίας και ο Μάικ Μπατίστ πρόκειται να ταξιδέψει για την Ελλάδα για να δεθεί και αυτό στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον όχι σαν παίκτης αλλά ως βοηθός του Σέρβου τεχνικού. Για την League Face σήμερα στο Κύπελλο Ελλάδος, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, συνεχίζεται σήμερα με τους εξής αγώνες. Ζάκυνθος και Φυσιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 1% αυτή την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ανωδικά κινείται για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη βεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών του Ορμούς, ενώ αντικρουόμενες δηλώσεις από Ουάσιγκτον και Τεχεράν εντείνουν τις ανησυχίες για την πορεία της προσφοράς. Σύμφωνα τώρα με τον πίνακα, το Brent αυτή την ώρα ανεβαίνει κατά 0,56% στα 91,53 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,63% στα 84,69 δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ, ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας, τα παραπολιτικά στους 90,1. Παρεούλα θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Τον ήχο ρυθμίζει Παναγιώτα Παπαλεξίου, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και αρρωγή από το Θανάση Αθανασόπουλο που είναι στο στούντιο, πρέπει να σας πω. Όλη η ομάδα, όλο το κρου είναι εδώ. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμελία της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς 2-11-10-80-8-80. Στο mail μας περιμένουμε τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.
1: About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

Αυτό είναι ίσως το πιο γνωστό τραγούδι των ZZ Top. Ξεσηκώνει, ξεσήκωνε και θα ξεσηκώνει λογικά έτσι τα πληθή όπου ακούγεται. Σήμερα το ακούμε με αφορμή μια δυσάρεστη είδηση, γιατί πέθανε χθες ο επί δεκαετίες drummer των ZZ Top, ο Frank Bird, σε ηλικία 77 ετών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος, ο Frank Bird πέθανε ενώ νοσηλευόταν σε μονάδα. Τη Δευτέρα, όχι χθες, αλλά ανακοινώθηκε χθες. Ενώ νοσηλευόταν σε μονάδα ανακοφιστικής φροντίδας στο ράντσο του στο Richmond του Τέξας. Και ήταν μαζί με την οικογένειά του. Εκεί η αιτία του θανάτου του δεν έγινε γνωστή.

πρόκεινε και η πολιτική σκηνή κι ας είμαστε μέσω του Αυγούστου. Έχουμε πολλά και διάφορα στο προσκήνιο, περισσότερα στο παρασκήνιο. Όλοι ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ. Έχουμε συσκέψεις επί συσκέψεων στο κυβερνητικό μπλοκ για οριστικοποίηση των μέτρων της ΔΕΘ. Στόχος με κάποιο τρόπο η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Σταθερό πρόβλημα και κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες και τους ψηφοφόρους. Όπως το αναδεικνύουν και όλες οι δημοσκοπήσεις, αλλά το ξέρουμε και όλοι μας όσοι ζούμε εδώ σε αυτή τη χώρα, είναι η ακρίβεια. Χθες ο Πρωθυπουργός δήλωσε για την πρόωρη αποπληρωμή, απομείωση του χρέους, ότι όταν μια ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της, και όταν μια γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος, ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το Πασόκ απ' την άλλη είπε ότι η απομείωση του χρέους οφείλεται και στα υπερπλεονάσματα, τα οποία βαρύνουν τον λαό. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι πότε θα στηθούν οι κάλπες. Θα είναι την άνοιξη, θα είναι ευνηδιαστικά τελικά το φθινόπωρο. Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια. Προς το παρόν επικρατεί το ανοιξιάτικο σενάριο. Θα δούμε. Η Ελλάδα ετοιμάζεται για δύο εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. 2 Σεπτέμβρη παρουσιάζεται το πρόγραμμα του κόμματος εκεί και λίγες μέρες μετά θα είναι στην Θεσσαλονίκη για την συνέντευξη τύπου. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε εξελίξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε εξελίξεις γιατί η Ρένα Δούρου, που είχε αναλάβει πλέον την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της ως τη Δευτέρα. Για την Ίνα Κασιμάτη, η Ρένα Δούρου λέει στην επιστολή που έδωσε ότι εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες, καθώς και από τη συλλογική δουλειά της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Οπότε αποφάσισε να τεθεί εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη έχει μείνει με 10 βουλευτές. Σε ό,τι αφορά την Όλγα Γεροβασίλη, η Ρένα Δούρου λέει ότι δεν είναι πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει από τις 17 Ιουλίου με την απόφαση της να αποχωρήσει από το κόμμα. Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι η σχετική επιστολή αποχώρησης θα υποβληθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής στις 24 Αυγούστου, επικαλούμενη ζητήματα λειτουργίας του Προεδρείου της Βουλής, της οποίας είναι αντιπρόεδρος. Αναμένουμε, λέει η Ρένα Δούρου, μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας. Τώρα στην ελπίδα για δημοκρατία, η Μαρία Καρεστιανού εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά όσων αποχώρησαν το τελευταίο διάστημα από το κόμμα ή κίνημα όπως το χαρακτηρίζει. Έκανε λόγο για βαρύδια που ήθελαν να διαλύσουν το κόμμα. Ήθελαν να κάνουν κουμάντο, είπε, μας κράτησαν στο έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέντευξή της στο Ράδιο Κρήτη. Δεν μας αφορούν, είπε, άνθρωποι που έχουν έρθει δίπλα μας με δικούς τους στόχους και δικούς τους σκοπούς και δεν μας ενδιαφέρουν φυσικά οι άνθρωποι που έχουν έρθει με σκοπό να μας διαλύσουν. Κάπως έτσι πάει το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε όμως αυξανόμενη... Πώς να το πω, ανεβαίνει το θερμόμετρο στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας. Και ο Σεπτέμβριος φαίνεται ότι θα είναι θερμός μήνας για τις σχέσεις των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας. Υπάρχουν τουρκικές προκλήσεις. Εξετάζεται η απάντηση της Αθήνας. Τελευταίο ήταν η Θαλάσσια Πάρκα. Θα τα δούμε αύριο πολύ αναλυτικά αυτά.
θα μιλήσουμε με ανθρώπους που μπορούν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς σημαίνουν οι κινήσεις της Άγκυρας και προς τα που οδεύουμε. Η Αθήνα πάντως φαίνεται ότι θέλει να συντονίσει τη δράση της με την Γαλλία και με την Κύπρο και έχει στόχο να μεταφέρει την πίεση στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο. Θέλει να τη μεταφέρει από πριν δηλαδή σε ανώτατο επίπεδο προκειμένου να τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε.

Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Χι και πώς μπορούν να βγουν σε πρόωρη, πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος του έτους. Τι ισχύει για δημόσιους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Διπλό μέτωπο για την κυβέρνηση. Θερμό φθινόπωρο στα ελληνοτουρκικά και μάχη για το δεξιό ακροατήριο. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Αυστηρότεροι κανόνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Οι κακές συνήθειες του Μίλτου Πασχαλίδη είναι αυτές και πάμε να δούμε αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος, για τα χρέη των αγροτών. Ο καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος,

0: 70, ίσως και το 80% των αγροτών αυτή τη στιγμή είναι ανασφάλιστοι. Δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Mm-hmm. Παρόλο έχουν επιλέξει να είναι ασφαλισμένοι στην κατώτερη κατηγορία, δηλαδή στα 149 ευρώ το μήνα. Καθώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα και περιορισμένα είναι λόγω της αύξησης του κόστου παραγωγής των χαμηλών τιμών. Αλλά τι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήμασταν απλήρωτοι περίπου ένα χρόνο καθυστερούσαν να μας δώσουν χρήματα. Ακόμα μας οφείλονται χρήματα από τις επιδοτήσεις του 2025.
1: Τι ποσά, δηλαδή είναι μεγάλα τα ποσά που οφείλονται από τις επιδοτήσεις του 2025.
0: Φυσικά, υπάρχουν ακόμα περίπου 80.000 αθλητές, mm-hmm. τα οποία δεν έχουν πληρωθεί τα ποσά που δικαιούνται να πάρουν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινωνικό πλαίσιο για το έτος 2025. Άλλος έχει λίγα περισσότερα, άλλος λίγο λιγότερα.
1: Σε 80.000 αγρότες, δηλαδή, μου λέτε.
0: Σε 80.000 αφημί. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα αφημί από πίσω είναι οικογένειες, και όταν πραγματικά δεν έχει ο συνάδελφος αγρότης να μπορέσει να επιβιώσει και να ζει στην οικογένειά του, καθώς δεν μπορούν, δεν φτάνουν τα χρήματα, είναι φυσικό να αφήνει σε δεύτερη μοίρα, ακόμα αν θέλετε την άποψή μου, και τις ασφαλιστικές τους φορές και τις φορολογικές τους φορές.
1: Με
0: και να σας βάλω και μία παράμετρο ακόμα. Mm-hmm. Μπορεί το κράτος να επέρεται ότι έκανε μια γενναία ρύθμιση ώστε να μπουν στη ρύθμιση και να πληρώσουν τις φορές. Mm-hmm. Αυτή η ρύθμιση έχει σταματάει χρονικά στο 2023, στο τέλος του 2023. Να σας θυμίσω ότι ο Ντάνιελ ήταν το 2023. Είχαμε πάρει μια απαλλαγή, όχι απαλλαγή, μια... Δεν πληρώναμε τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές μας
1: φορές. Προσωρινή ήταν αυτή.
0: Εκείνο το διάστημα ακριβώς προσωρινό. Αυτά όμως τώρα έχουν επιβεβαιωθεί. Και βλέπετε, ξέρετε, να γνωρίζετε ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε, καθώς έχουν δημιουργηθεί το 2024 και η ρύθμιση είναι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2023.
1: Άρα, αν κάποιος έψαχνε αυτή τη στιγμή να αναδείξει τα βασικότερά σας προβλήματα, ένα είναι προφανώς το φορολογικό όλο.
0: Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Είναι το κόστος της παραγωγής.
1: Τα κυριότερα, αυτά που δεν σας επιτρέπουν, θέλω να πω, να ανασάνετε, να μπορέσετε να προχωρήσετε σε νέες σοδιές κτλ.
0: Το κόστος της παραγωγής πρώτα απ' όλα, καθώς έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά περίπου 40% από την εποχή που είμαστε στα μπλόκα, καθώς αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου, που τιμή έχει 2 ευρώ, και συνυπολογίζουμε, δεν συνυπολογίζουμε τα 15 λεπτά της κρατικής ενίσχυσης, άμα φύγουν αυτά τέλος Αυγούστου, θα εκτοξευτεί στο 2015. Mm. Τα λοιπάσματα ακόμα είναι σε δυσθεώρατα ύψη. Από την αρχή του πολέμου έχουμε μια αύξηση 70% περίπου στα λοιπάσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας και για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Φυσικά οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι και η ευλογιά συνεχίζει και δεν υπάρχει πώς το τούνελ, αν θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι και πότε θα μπορέσουν να κάνουν αναστήσεις του ζωικού κεφαλαίου.
1: Συνεχίζει η πανδημία πάντως, έτσι, η επιδημία.
0: Η ευλογιά συνεχίζει κανονικά. Το Υπουργείο δεν δέχεται με τίποτα το να έσονται τον κατατόπου σε εμβολιασμό ή το στοχευμένο εμβολιασμό. Ανασύσταση κεφαλαίου, όπως λέει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα πρέπει να μην έχουμε στη χώρα μας 6 μήνες κρούσμα για να γίνει ανασύσταση. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Ενώ φοβόμαστε να μην χάσουμε τη φέτα, στο τέλος νομίζω θα χάσουμε τη φέτα, καθώς θα γίνει η χώρα μας ενδημική. Φυσικά οι συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, όπως η περιβόητη συμφωνία Mercosur, αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι πιθανό να τρώμε κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Ρύζι από τον Μπαγκλαντές, πατάτα καλά σίγουρα τρώγω από την Αίγυπτο και λεμόνια από την Αργεντινή. Είναι συμφωνίες οι οποίες, ενώ υπάρχουν παρόμοια ίδια προϊόντα δικής μας παραγωγής, αυτά σαπίζουν και μένουν αδιάθετα στις αποθήκες στην ίδια ώρα το κράτος εισάγει από το εξωτερικό.
1: Εισάγει από το εξωτερικό γιατί είναι πιο φτηνά, αλλά έχουμε λιγότερες προϋποθέσεις ελέγχου.
0: Μπορεί να είναι πιο φτηνά, αλλά στις τρίτες χώρες χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και έχουν καλλιεργηθεί με τρόπους τους οποίους δεν επιτρέπεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
1: Δηλαδή, οπότε σε ποια προϊόντα. Αυτό γίνεται κυρίως στα προϊόντα που αναφέρατε, ας πούμε, δηλαδή σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
0: Τη Λατινική Αμερική. Από τη Λατινική Αμερική είχαμε φέρει τις προάλλες κοτόπουλα. Από τη Λατινική Αμερική, από την Αργεντινή, φέρνουμε λεμόνια. Από τον Μπαγκλαντές, που είναι και αυτή την τρίτη χώρα, φέρνουμε ρύζι. Από την Ουκρανία φέρνουμε σιτάρι. Το σιτάρι φτιάχνουν τα μακαρόνια και το ψωμί. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι πιθανό να δημιουργήσουν πρόβλημα και στη δημόσια υγεία. Καθώς σας είπα, χρησιμοποιούν πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό κοινωνικό πλαίσιο το οποίο πρέπει εμείς να είμαστε εναρμονισμένοι.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά τα προβλήματα. Ο κλάδος
1: τώρα, βέβαια, το φέρνω στο μυαλό μου στο ράφι πολλές φορές. Γιατί πραγματικά θέλουμε, οι καταναλωτές θέλουν να παίρνουν, ας πούμε, ελληνικό ρύζι που ξέρουν τι είναι και από πού είναι και πώς έχει επεξεργαστεί.
0: Στο ράφι σίγουρα εσείς παίρνετε ελληνικό ρύζι να πάτε.
1: Όχι, δεν θα καταλήξω εκεί. Θέλω να καταλήξω ότι το ελληνικό ρύζι κάνει 4 ευρώ, ας πούμε, 3,5 ξέρω εγώ, και το άλλο που δεν ξέρουμε την προέλευση κάνει 1,10 κάπου εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Υπάρχουν και πολλοί μεσάζοντες οι οποίοι παίρνουν μια ποσότητα.

0: κοινικού ρυζιού από τα μάλγαρα, θα σας πω εγώ, όπου είναι η ριζοκαλλιέργεια είναι ιδιαίτερα αναδειγμένη, παίρνει και άλλο ρύζι από το εξωτερικό, τα αναμειγνύει και στο τέλος το πουλάει ολό ελληνικό.
1: Α, μάλιστα. Και τα πουλάει και 4 ευρώ στο τέλος, στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι. Και πήρετε το κράτος, εδώ πρέπει το κράτος να κάνει ελέγχους. Ελέγχους, ο οποίος νομίζω ότι δεν θέλει το κράτος να κάνει. Καθώς δεν μπορώ να βρω και πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία κυρίων που είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με τα σούπερ μάρκετ τις αρχές του καλοκαιριού για τον Σεπτέμβριο, ότι κάποια βασικά προϊόντα θα παραμείνουν στις ίδιες τιμές ή ακόμα και θα πέσει η τιμή τους. Πώς θα πέσει η τιμή τους όταν έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής? Ο μόνος τρόπος για να πέσει η τιμή τους, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Τσίγκα? Να μειωθεί η ποσότητα του συσκευαζόμενου προϊόντος.
1: Να μειωθεί η ποσότητα του συσκευαζόμενου, ναι. Αλλά...
0: αγοράζεται ναι, πάλι το ρύζι 4 ευρώ.
1: Αλλά θέλει μικρότερη ποσότητα.
0: Αλλά θέλει 400 γραμμάρια, δεν θέλει
1: 500. Ναι, ναι, και γίνονται κιόλα αυτά. Τα έχουν καταγγείλει. Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών τα έχει καταγγείλει ήδη.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αν πραγματικά το κράτος θέλει να προστατεύσει και τον παραγωγό και τον καταναλωτή, μπορεί να ενεργοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει και να χτυπήσει όλα αυτά τα καρτέλ που δυστυχώς εσφαλιστούν εις βάρος όλων.
1: Κυρία Ληφτήρα, θα ξεκινήσει μια ήπια χρονιά, ενώ από πλευράς κινητοποιήσεων τώρα αγροτική.
0: Εντάξει, τα προβλήματα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ περισσότερα και εντονότερα από την περίοδο που ήμασταν στα μπλόκα για 55 μέρες που δώσαμε έναν αγώνα επιβίωσης. 5 Σεπτεμβρίου έχουμε προγραμματίσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συναλλητήριο και με, με Τραχτέρ, με την παρουσία αγροτών από όλη τη χώρα. Είναι τα γένεια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να δείξουμε στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε στα χωριά και στα χωράφια μας, να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα. Και επιτέλους θα πρέπει να καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να παράγει μόνο υπηρεσίες στον τουρισμό. Θα πρέπει οι τουρίστες που έρχονται κατά εκατομμύρια στον τόπο μας κάτι να τρώνε. Είμαστε από τους εφορότερους κάμπους σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη και θα πρέπει τουλάχιστον αυτά τα προϊόντα να τα προστατεύουμε, να τα δίνουμε στον Έλληνα καταναλωτή ώστε να θρέφεται και ό,τι μπορούμε να στέλνουμε και στο εξωτερικό και να συμβάλλουμε και στο ΑΕΠ αυτής της χώρας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ληφτήρα. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.

0: Temptation. Ακούμε πως η Έλλη Πασπαλά απογειώνει ένα τραγούδι του Tom Waits. Temptation, oh, I can resist. Λοιπόν, θυμάστε χθες τι ωραία πήγε ο Δήμος Γερακινής και ο Δήμος εκεί στη Χαλκιδική, ο Δήμος Πολυγύρου, με συγχωρείτε, και έκανε μια ωραία επιχείρηση απελευθέρωσης κοινόχρηστου χώρου στην παραλία, στη Γερακινή, από τις εξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Όλοι το πανηγύρισαν, πολύ ωραίο ήταν. Οι άνθρωποι που θέλουν να πηγαίνουν με την ομπρελίτσα τους, τη δικιά τους, και να μην είναι όλη η παραλία κλεισμένη από ομπρελοκαθίσματα, το πανηγύρισαν επίσης. Αυτό έγινε χθες λοιπόν, Τρίτη πρωί, Τρίτη μεσημέρι. Λίγες ώρες μετά, ορισμένοι επέστρεψαν και τοποθέτησαν ξανά τον εξοπλισμό, προκαλώντας νέες αντιδράσεις. Συνολικά χθες απομακρύνθηκαν 100 ομπρέλες και εξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Και μετά ξαναπήγαν. Τι να πει κανείς, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν ο Δήμος λοιπόν θέλει να προχωρήσει και να καθαρίσει, βλέπουμε την επιμονή διαφόρων παραγόντων στο να καταλαμβάνουν παραλίες. Αυτή την περίοδο βέβαια τα παιδιά που κατάφεραν και πέρασαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και οι οικογένειές τους δεν είναι στις παραλίες, έχουν ξεκινήσει το σαφάρι για να βρουν σπίτι να μείνουν τα παιδιά εάν έχουν περάσει σε άλλη πόλη, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ας πούμε στις πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, σε τουριστικές περιοχές, ξέρω εγώ, όπως είναι το Ρέθυμνο και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί στην κυριολεξία πολλές φορές δεν ξέρουν τι ζητάνε οι ιδιοκτήτες για τα κίνητα. Ας πούμε εδώ στην Αθήνα τα περισσότερα είναι και πολύ παλιά, έτσι, τα κτίρια που μένουμε είναι παλιά, είναι πολλών ετών, και τα ενοίκια είναι... λες και νοικιάζεις ένα υπερπολιτελές μεγάλο διαμέρισμα, και πρόκειται τελικά για ένα στούντιο 50 τετραγωνικών. Ας πάμε όμως καλύτερα στον άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά και τα έχει αναλύσει και πολύ καλά όλα αυτά, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών, της Serial Estates, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Κύριε Μπάκα, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Δύσκολο η αναζήτηση, δύσκολη η αναζήτηση φοιτητικής στέγης.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς λέμε συνεχώς ότι τελειώσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά, και πλέον είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις των γονέων για να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι οικονομικό πλέον τον νέο τους φοιτητή.
0: Και πριν ήταν και των γονέων, να σας πω πάντως, και πριν τις εξετάσεις.
1: Δεν έχετε άδικο. Όλη η οικογένεια την εξετάσει στην Ελλάδα.
0: Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν...
1: Γενικότερα βλέπουμε το εξής. Από το 2017 ως και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίες σε κατοικίες, οι οποίες είναι κατάλληλες για φοιτητές, που αγγίζει περίπου το 75%. Τη φετινή χρονιά...
0: 75% από πότε είναι η αύξηση μέχρι τώρα?
1: Από το 2017 έως το 2025.
0: Μάλιστα.
1: Το 2026 καταγράφουμε μια νέα αύξηση περίπου από 5 έως και 7% σε ακίνητα τα οποία είναι μικρής επιφάνειας, κατά κύριο λόγο ανακαινισμένα ή πλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ να σας αναφέρω ότι στις περιοχές του Δήμου της Αθήνας, αν μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Που σημαίνει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για μια κατοικία φοιτητική έως 50 τετραγωνικά μέτρα, κυρίως στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, κυμαίνεται από 500 έως 550 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 με 650 ευρώ αν το ακίνητο αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο και των οικοσκευών και είναι πλησίων των πανεπιστημίων
0: ή πλησίων του μετρό.
1: Του Αθηνού, ή πλησίων του μετρό. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι γονείς τη φετινή χρονιά μπήκαν σε εργασία, κάποιοι που είχαν την οικονομική δυνατότητα να κινηθούν άμεσα να αναζητήσουν κατοικία το μήνα Ιούλιο, όταν είχαμε κιόλας τις εξαγγελίες, μάλλον τις δημοσιεύσεις μάλλον των
0: βαθμολογιών
1: ακριβώς, και κάποιοι άλλοι γονείς όμως συμπληρωνότητά τους πήγαν σε διαδικασία να αναζητήσουν κατοικίες από την Δευτέρα 24 του μήνα. Δηλαδή προσπάθησαν οι άνθρωποι να κερδίσουν ένα ή ακόμα και δύο μήνες ενίκεια.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι πλέον τα ενίκεια, καταλαβαίνουμε, όλοι μας είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Βέβαια.
1: Και πρώτον και δεύτερον, όταν αυτή τη στιγμή νοικιάζεις ένα σπίτι, είναι το ενίκιο, είναι η εγγύηση, είναι η αμοιβή του μεσίτη, αν χρησιμοποιήσει μεσίτη, είναι ο εξοπλισμός του οποίου απαιτείται. Επομένως, για ένα μέσο νοικοκυριό, αυτό είναι ένα υψηλό κοστολόγιο. Γενικά, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 360.000 φοιτητές. Το οποίο είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή αυτοί που είναι 1-2 χρόνια πάνω κάτω. Οι 160.000 διαμένουν στην περιοχή όπου σπουδάζουν, δηλαδή εκεί είναι η κύρια κατοικία τους. Οι 200.000 φοιτητές όμως είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν πόλη για να μπορούν να σπουδάσουν. Εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Κατά πόσο εμείς σαν πολιτεία είμαστε έτοιμοι όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν ένα οικονομικό ακίνητο? Υπάρχουν οι δημόσιες φοιτητικές εστίες, οι οποίες όμως η διαθεσιμότητά τους, η δυναμική τους είναι πάρα πολύ περιορισμένη σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είμαστε περίπου στις 10.000 φοιτητικές εστίες. Η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει μέχρι το 2029 να έχουμε 8.600 περίπου επιπλέον νέες φοιτητικές εστίες. Ένα μέτρο το οποίο ξεκινήσει το 2022. Σημαντικό είναι αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά και πάλι είμαστε πάρα πολύ πίσω από τον μέσο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι περίπου στο 10-15%. Γενικά, πλέον βασικός παράγοντας πλέον των γονέων και των παιδιών, των νέων φοιτητών, είναι το που βρίσκεται η κύρια κατοικία. Δηλαδή, λίγα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία πλέον να επιλέγουν σχολές εκτός της κύριας κατοικίας τους. Διότι πλέον το κοστολόγιο είναι πάρα
0: γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί δεν μπορούν και οι γονείς να τους το παρέχουν αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει το στεγαστικό επίδομα. Είτε κάποιο παιδί παίρνει 1.500 ευρώ, είτε παίρνει 2.000 ευρώ μια συγκατοίκηση, ακόμα και 2.500 ευρώ αν η συγκατοίκηση είναι εκτός του νομού, Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ένα επίδομα όμως το οποίο είναι άμεσα συναυτόμενο με συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικά των γονέων.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι εφάπαξ το επίδομα?
1: Είναι αναέτος το επίδομα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή το επίδομα είναι για ένα μήνα, θέλετε, δύο μήνες ουσιαστικά να καλύψει αυτά τα έξοδα του φοιτητή. Στους υπόλοιπους 10 μήνες καλείται αυτό το κοστολόγιο, το πληρώσει η οικογένεια. Και το οξύμορο εδώ είναι το εξής. Πλέον τα ενίκια, ακόμα και για 300 ευρώ, 400 ευρώ ενίκιο, πληρώνεται διατραπεζικά. Επομένως, δεν είναι περίεργο αυτή τη στιγμή που ενώ ο γονέας πληρώνει αυτό το ενίκιο διατραπεζικά, να μην εκπίπτει το φορολογικό εισόδημά του. Δηλαδή το βλέπουμε, το γνωρίζουμε ότι ο γονέας πληρώνει 400-500 ευρώ το μήνα ενίκιο. Πληρώνει κοινόχρηστα, πληρώνει λογαριασμούς. Δεν θα έπρεπε με ένα μέρος αυτού του ενικίου, με κοινωνικά κριτήρια, με οικονομικά κριτήρια να εκπίπτει?
0: Φυσικά. Όπως κύριε Μπάκα, θα έπρεπε και οι φοιτητικές εστίες, η φοιτητική στέγη γενικά, η κοινωνική φοιτητική στέγη δηλαδή, να είναι καλύτερη και να είναι περισσότερη. Εδώ καταραίουν οι φοιτητικές εστίες.
1: Εγώ σας λέω και πάλι, ας υποθέσουμε ότι όλες οι φοιτητικές εστίες είναι τέλειες.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ λίγη, μικρή δυναμική, να το πω διαφορετικά, μικρή δυναμική σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή 200.000 φοιτητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Και εμείς έχουμε 10.000 κατοικίες φοιτητικές ως δημόσιες φοιτητικές εστίες. Είμαστε περίπου στο 5%, δηλαδή τρεις φορές κάτω περίπου από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής. Επομένως, ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, δεν είναι ένα σπίτι μόνο που αναζητά ένας φοιτητής. Είναι ένα σπίτι που αναζητά αυτή τη στιγμή ένας εργένης, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να εργάζεται και να μένει σε ένα μικρό σπίτι, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή μετά από 20 χρόνια πορείας κινείς με τη σύζυγό του να επιλέγει πλέον διαφορετικούς δρόμους και να ζητεί ένα κίνητο μικρότερο σε επιφάνεια από ό,τι στο παρελθόν. Όλοι αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πραγματικά πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά. Επομένως, βλέπουμε ότι σημαντικός παράγοντας πλέον είναι αν ο παπάς και μάχει 500 ευρώ το μήνα. Κάποιος μπορεί να μας πει το εξής, κύριε Μπάκα. Ένα παιδί που μένει στην Αθήνα μπορεί να σπουδάσει στην Αθήνα. Ένα παιδί που μένει στην Πάτρα μπορεί να επιλέξει μια σχολή στην Πάτρα. Ή και ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Τα παιδιά όμως τα οποία διαμένουν σε περιφερειακές πόλεις.
0: Σωστό.
1: Στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο,
0: σωστό,
1: στην Άμφισσα, στην Αφιλοχία, στην Αμαλιάδα, τα οποία δεν έχουν πανεπιστημιακές σχολές.
0: Είσαι χωριά, είσαι νησιά ή οπουδήποτε.
1: Ακριβώς. Είναι μονόδρομος αν ο Αμπάς και ο Μάκη τα 500 ευρώ το μήνα για να πληρώσει
0: εδώ,
1: το νίκη του παιδιού.
0: Θα σας πω τώρα για να δείτε δύο διαφορετικές απόψεις που έχουμε από ακροάτριές μας. Έτσι. Εδώ ακροάτριά μας λέει: τα ανακαινισμένα σπίτια δεν θα έπρεπε να είχαν μικρότερο ενίκιο πριν γίνει η ανακαίνιση του σπιτιού. Η φορολογία είναι 35%. Μετά την ανακαίνιση η φορολογία είναι 5%. Γιατί οι ιδιοκτήτες δεν μειώνουν το ενίκιο. Προφανώς εννοεί αν έχει γίνει η ανακαίνιση μέσω του ανακαινίζω ή συνολικά.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν παίζει ρόλο ο φορολογικός τελεστής των μισθωμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Δεν επηρεάζεται αν τα προγράμματα ανακαινίζω ή νοικιάζω. Ούτε υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο πλαίσιο το οποίο είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να μειώσει το ενίκιο για να το σπίτι έχει ανακαινιστεί με κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί από τον ελληνικό δημόσιο. Αυτό το κάνει η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Η Κύπρος αυτή τη στιγμή, αν κάποιος εντάσσει το στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω, ακριβώς για το πρόγραμμα που υπάρχει στη χώρα μας, για ένα κλειστό ακίνητο που θα βγάζει στην αγορά και άρα αυτό το σπίτι θα ανακαινιστεί.
0: Του μειώνει τη φορολογία.
1: Όχι, δεν μειώνει τη φορολογία. Θα σου πω ακριβώς τι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν αυτή τη στιγμή ένα σπίτι ανακαινιστεί και βγει στην αγορά για να νοικιαστεί και το συγκεκριμένο σπίτι έχει χρηματοδοτηθεί από ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κονδύλια των φορολογούμενων πολιτών, είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να το βγάλει στην αγορά αυτό το σπίτι με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης της περιοχής.
0: Mm-hmm.
1: Στη χώρα μας το αντίστοιχο μέτρο αναφέρει ένα ενίκιο παγωμένο για 3 χρόνια. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει ότι το υψηλό ενίκιο ενδεχομένως που θα κλείσει, θα συμφωνήσεις με τον ιδιοκτήτη, αυτό το υψηλό ενίκιο θα συνεχίσεις να πληρώνεις και το επόμενο χρονικό διάστημα εντός τριετίας.
0: Ναι. Εδώ τώρα η άλλη άποψη που σας έλεγα πριν, η φίλη μας η Ράνια λέει: έχω 2 διαμερίσματα 50 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο μετρό Ευαγγελισμού, επισκευασμένα και με πλήρη οικοσκευή. Τα νοικιάζω σε φοιτητές, λέει, ποτέ ξανά. Όταν το τόλμησα, μου επιστράφηκαν με χρέη και χρέπια. Εννοείται ότι οι γονείς παρέμειναν εξαφανισμένοι, ποτέ ξανά καλύτερα να μείνουν άδεια, λέει.
1: Ναι, ξέρετε κάτι, δεν μπορεί κάποιο αυτή τη στιγμή να γενικεύουμε μια κατηγορία ανθρώπων. Mm-hmm. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι προσέχουν πάρα πολύ τα κίνητα, υπάρχουν φοιτητές που ενδεχομένως να μου δημιουργούν προβλήματα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Εδώ, όσον αφορά τα ενίκια, γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον, όπως και στο εξωτερικό, υπάρχει δυνατότητα των ιδιοκτητών, και να μου επιτρέψουν από αυτό, να μπουν στη διαδικασία πραγματικά να ασφαλίζουν τα ενίκια τους. Mm-hmm. Υπάρχουν προγράμματα που μπαίνουν στη διαδικασία ο ένας ιδιοκτήτης. Έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει το ενίκιο του και να μην έχει πρακτικά χασούρα,
0: ναι, από τυχόν φθορές, ας πούμε. Ναι.
1: Και από φθορές και από ενίκια. Να μην χάσει ενίκια κιόλας. Δηλαδή πλέον υπάρχει το πρόγραμμα ασφάλισης για τη μη καταβολή των μισθωμάτων. Όμως το θέμα μας δεν είναι αυτό. Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ιδιοκτήτες που έχουν πολύ μεγάλο δίκαιο σε πολύ μεγάλο ποσοστό, στο παρελθόν κυρίως, που είχαν πέσει θύματα νοικιαστών, οι οποίοι είχαν ένα σημείο στο κινητό τους ή αλλιώς θύματα ενοικιαστών, οι οποίοι δεν καταβάλει το ενοικιό του και αφιερώνει ανοίχτα. Πλέον ένα μεγάλο ποσό των ενοικιαστών γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν δεν είναι σωστό πραγματικά στις υποχρεώσεις το παίρνει στον ιδιοκτήτη, δύσκολα θα μπορεί να ξαναβρει σπίτι, διότι ένα μεγάλο ποσό των ιδιοκτητών πλέον ζητούν στοιχεία από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Ακριβώς. Κατά δεύτερον, δεν είναι κακό ένα ιδιοκτήτη να επισκέπτει το ακίνητό του μία φορά στους 3 μήνες να δεις τι κατάσταση βρίσκεται.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, καθόλου από τα όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια αναφέρουν μέσα ότι μπορεί ο ιδιοκτήτης να επισκέπτεται το ακίνητο σε συμφωνημένο χρόνο, mm-hmm, και να το προγραμματίσει μαζί με τον ενοικιαστή για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Επομένως, μπορεί ο ιδιοκτήτης με κάποιο τρόπο φυσικά να προστατευτεί. Σίγουρα όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν σέβονται την περιουσία ενός ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Όπως υπάρχουν και ιδιοκτήτες οι οποίοι ζητούν ραγδαίες αυξήσεις σε ένα ανανέωση του ενιαίου εισιτηρίου συμβολέου, σε ένα συνεπή, καλό ενοικιαστή που θα έπρεπε ουσιαστικά να το δουν και λίγο διαφορετικά όταν έχει έναν άνθρωπο σε ένα σπίτι.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολλά χρόνια και
0: σωστό,
1: το γνωρίζει. Γνωρίζει ότι δεν κάνει φθορές, γνωρίζει ότι καταβάλει το ενίκιο του πάντα στον χρόνο που έχει συμφωνηθεί.
0: Δεν υπάρχει λόγος να του το εκτινάξει το ενίκιο αυτό.
1: Με κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία από την οποία να είναι ορθή κάποιες δύο πλευρές.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ θέλω να κλείσουμε με μια έτσι, διαπίστωση παλιά. Και στα δικά μας χρόνια και στα προηγούμενα από τα δικά μου χρόνια ήταν στόχος πολλές φορές το να περάσεις και κάπου αλλού, να ζήσεις αυτό που λέμε ενηλικίωση στη φοιτητική ζωή, να μείνεις να διαχειριστείς ένα σπίτι, και οι οικογένειες μπορούσαν να το παρέχουν, δεν ήταν τόσο πολύ Δεν ήταν τόσο πολύ δυσανάλογο το εισόδημα με αυτή την απέτηση και η φοιτητική ζωή ήταν μία από τις ωραιότερες περιόδους της ζωής κάθε ανθρώπου. Είναι πολύ κρίμα που τώρα πια, όπως το λέτε, τα παιδιά αν περάσουν και αν είναι σε μια πόλη που έχει σχολές πανεπιστημιακές, αναγκάζονται να στοχεύσουν μόνο εκεί και πουθενά αλλού. Και οι υπόλοιποι...
1: Δυστυχώς.
0: Δηλαδή είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία γύρω από αυτό το πράγμα, θέλω να πω.
1: Συμφωνώ απόλυτα κάτι. Η φοιτητική ζωή σε έναν νέο άνθρωπο είναι ουσιαστικά ένα βήμα το να αναλάβει από κάτι τις ευθύνες του, να δει πώς είναι, να ζεις ένα σπίτι μόνος σου, να φροντίζεις τον εαυτό σου, να μπει στη δικασία, να διαχειρίζεις οικονομικά σου.
0: Ακριβώς.
1: Μόνος.
0: Να διαχειριστείς μια κατάσταση.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε κάτι όμως σημαντικό και εδώ, να σημειώσουμε. Ότι ενώ συζητάμε μόνο για τους φοιτητές που θα μείνουν στο πατρικό τους, εδώ έχουμε στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν τέλη.
0: Το λέγαμε χθες. Ως 35 ετών στο σπίτι τους.
1: Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διότι μιλάμε πλέον για φοιτητή, μιλάμε για εργαζόμενο. Μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή είτε σκέφτεται να κάνει οικογένεια, να συμβιώσει,
0: βέβαια,
1: να συγκατοικήσει, να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του. Είναι πολύ λυπηρό.
0: Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάκα, για
1: εγώ,
0: τη συζήτηση.
1: Να είστε αυτή. Καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκη και Μπούμπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.

0: σας έλεγα εγώ ότι άλλαξε το ισοζύγιο από σήμερα. Έχουμε περισσότερες επιστροφές από ό,τι αναχωρήσεις. Να, και στο στούντιο το ίδιο γίνεται, γιατί σας έχω έκπληξη εδώ. Έχουμε τον Βασίλη Σκουρή εδώ, διευθυντής του Παραπολιτικά 90,1 εδώ.
1: Άντε αυτά, μην λες τέτοια. Λοιπόν, μια πες.
0: Καλώς ήρθες, Βασίλη. Είστε. Εδώ με την Παναγιώτα κάνουμε.
1: Παναγιώτα μας πηγιόρταζε, χρόνια της πολλά.
0: Δεν γιόρταζε. Γιορτάζει με τις Μαρίες τις άλλες το Νοέμβριο.
1: Αυτό ισχύει για τις Παναγιώτες. Δεν ισχύει.
0: Ούτε. Δεν ξέρω πότε γιορτάζει, αλλά δεν γιόρταζε. Δεν γιόρταζε προχθές. Αλλά κάνουμε ηρωικά τρίωρα εδώ με τους συναδέλφους σχολήτες, με την Ελένη Τάγκα με στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Έτσι είναι.
0: Το Βασίλη Κρυμπά, αυτή είναι η ομάδα. Έτσι. Για πες λοιπόν, διακοπές.
1: Τίποτα, δεν είναι εδώ, είπαμε. Δεν είναι. Εδώ. Υπάρχουν αυτοί που φεύγουν, αυτοί που επιστρέφουν και αυτοί που
0: μένουν. Και αυτοί που θα φύγουν.
1: Και αυτοί που μένουν και περιμένουν.
0: Έτσι, σωστά. Αυτό
1: το τραγούδι του, έτσι. Αυτοί που μένουν και περιμένουν.
0: Καταπληκτικό.
1: Έχω ένα καφέ, ναι.
0: Καταπληκτικό αυτό. Είναι αυτό. Πολύ. Είναι Αύγουστος με πολύ προεκλογικό άρωμα και μια που είσαι εδώ, κάτσε να σε εκμεταλλευτούμε δύο λεπτάκια τώρα. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τη ΔΕΘ, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα, από τον Απρίλιο, από τον Μάιο. Έτσι. Και
1: καλά,
0: τώρα.
1: Αυτό γίνεται.
0: Ναι. Δεν γίνεται κάθε φορά αυτό.
1: Η ΔΕΘ, κάθε φορά αυτό γίνεται, αλλά η ΔΕΘ, καταρχήν, αν. Πώς να το πω, τις εξαγγελίες και τις παροχές οι οποίες διαραίονται πριν τις ΔΕΘ καθίσει κάποιος και τις. Αθρήσει, μετά τη ΔΕΘ θα πρέπει να γίνουμε όλοι πλούσιοι. Γενικώς, οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν πάρει μέχρι τώρα 10 φορές αυξήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες να έχετε καταργηθεί το τεκμήριο άλλο τόσο.
0: Σωστό.
1: Μάζεψε τα. Όταν δούλευα στο Έθνος, και το λέω γιατί είναι μια εφημερίδα που δεν δουλεύει, είχαμε ένα ένθετο το οποίο λεγόταν Εργασία κάθε Τρίτη. Το οποίο μιλούσε παραπάνω, είχε περισσότερη κυκλοφορία από το Εθνοσπορ τη Δευτέρα που τότε.
0: Βέβαια.
1: Ήταν αλλιώς οι εφημερίδες, δεν υπήρχαν το διαδίκτυο, δεν υπήρχαν όλα αυτά. Και πλούσα απίστευτα 80-100 χιλιάδες φύλλα η εφημερίδα και έλεγε 80 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το επόμενο εδώ 100 χιλιάδες, 300 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μια χρονιά λοιπόν λέμε δεν τις μαζεύουμε στο τέλος να δούμε πώς θέσεις εργασίας δώσαμε φέτος. Και είχαμε δώσει περίπου παραπάνω από τον ενεργό πληθυσμό της Ελλάδος. Mm-hmm. Θέλω να πω έτσι είναι πολλές φορές οι εξαγγελίες της ΔΕΘ που διαβάζονται πριν από αυτές και γι' αυτό πολλές φορές, πέρυσι για παράδειγμα, δεν έχουν την πολιτική απήχηση. Που έχουν. Οι δημοσκοπήσεις την επόμενη φορά ήταν 0,5 μετά τα τέτοια. Ήταν περίπου προεξοφλημένα.
0: Έτσι. Και προεξοφλημένα και ήταν για κάτι που θα φαινόταν στην τσέπη αργότερα.
1: Αργότερα.
0: Ας πούμε, έτσι. Δεν είναι άμεσο.
1: Και τα δύο αυτά.
0: Ναι.
1: Και η ΔΕΘ παλιά δεν ήταν ΔΕΘ όπως ήταν τώρα. Η ΔΕΘ ξεκίνησε σε μια λογική. Πηγαίναν οι άνθρωποι, αγοράζαν τρακτέρα, αγοράζαν νέες τεχνολογίες. Στην έκθεση, στην ΔΕΘ για παράδειγμα, πρωτοφτιάχτηκε ο Φραπέ. Στην ΕΡΤ έπαιξαν, θυμάμαι καλά, η πρώτη τηλεόραση.
0: Ξέρεις, τα βιβλία
1: της ιστορίας. Ήταν δηλαδή ένα πράγμα που δεν ήταν δημόσιο κυρίως.
0: Τα βιβλία της ιστορίας, αυτά που είναι στην ύλη της θεωρητικής κατεύθυνσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αναφέρουν και την πρώτη ΔΕΘ που έγινε με στόχο το να σηματοδοτήσει το ότι περνάει η Ελλάδα σε μια φάση ας πούμε διαφορετική ανάπτυξη εμπορίου κτλ.
1: Τώρα σε μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει και έχει εξελιχθεί, καταντήσει ο καθένας κρατάει την άποψη που έχει ως μια προεκλογική μια πολιτική του εκάστοτε πρωθυπουργού ο οποίος θα κάνει εξαγγελίες και της αντιπολίτευσης η οποία θα είναι εναντίον και θα πει τις δικές της προτάσεις και μια σειρά κόσμο κυρίως από την Αθήνα και από άλλες περιοχές η οποία πηγαίνει και διαδηλώνει έξω από τη ΔΕΘ. Mm-hmm. Για ένα δε χρονικό διάστημα μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ακρεφνώς ένα πράγμα δημόσιο, κρατικό και οτιδήποτε και πιο πριν έμεινε εξακουστή γιατί ήταν τα λεγόμενα πολιτιστικά κέντρα που έλεγε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος και έκανε εκδρομή η μισή Αθήνα στην Θεσσαλονίκη.
0: Ξενυχτούσε το βράδυ εκεί μετά.
1: Ξενυχτούσε στα μπουζουξίδικα που
0: εκλογές στην άνοιξη ή το φθινόπωρο γιατί έχει αρχίσει να επανέρχεται και το φθινόπωρο στα σενάρια.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω.
1: Okay. Νομίζω να πρέπει να πάμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο η οποία έχει αβέβαια κατάληξη, αβέβαια εξέλιξη, με εκπλήξεις ή με μη εκπλήξεις και αυτό θα το δούμε. Με κατά πάσα πιθανότητα συμμαχικές κυβερνήσεις, με δεύτερες εκλογές και κυρίως και πρωτίστως όμως με μια διεθνή κατάσταση την οποία ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα είναι και πώς θα πάει. Δεν είναι εύκολη.
0: Δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά πάντως.
1: Δεν πηγαίνει καλά.
0: Δεν πηγαίνει καλά.
1: Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι λίγους μήνες, να πούμε σε 1-2 χρόνια, ότι τα δύο μέτωπα, οι δύο πόλεμοι, το Ιράν με τις ΗΠΑ και της Ρωσίας με την Ουκρανία, είναι πάρα πολύ πιθανό να ενοποιηθούν.
0: Και αυτό θα είναι πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη.
1: Θα είναι μόνο άσχημο. Θα θυμίζει άλλες
0: εποχές. Και στα ελληνοτουρκικά δηλαδή. Δεν πάει καλά το πράγμα. Όπως φαίνεται, ανεβαίνει η ένταση και υπάρχει μια, τέλος πάντων, ανησυχία για το φθινόπωρο.
1: Χθες ήταν οι περισσότερες στην τελευταία τριετία παραβάσεις και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη. Εκτός δηλαδή από ήρεμα νερά, θα έχουμε και ήρεμο αέρα προφανώς το επόμενο διάστημα. Και θυμίζω ότι αυτή η περίοδος ήταν η περίοδος που ακόμα και στα χρόνια που υπήρχαν τα μη ήρεμα νερά, τα ταραγμένα νερά, υπήρχε ένα μορατόριουμ γιατί οι δύο χώρες είχαν ανάγκη τον τουρισμό. Και είχαν πάνω από το Αιγαίο, είχαμε το διάστημα αυτό μορατόριο. Δεν υπήρχαν επεισόδια, δεν υπήρχαν αερομαχίες, δεν υπήρχαν παραβάσεις και παραβιάσεις. Τώρα εκείνο που προέχει δεν είναι ο τουρισμός, εκείνο που προέχει είναι η αναδιανομή ουσιαστικά της Ανατολικής Μεσογείου και άλλων περιοχών του κόσμου. Και αυτό ξεπερνάει τα πάντα, είναι πάνω από τα πάντα.
0: Και έχει βάλει το χεράκι του δυνατά και ο Τραμπ σε αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Επιχείρημα, έβλεπα προχθές. Για παράδειγμα, το τι γίνεται στο Αφγανιστάν και σκεφτόμουν ποιος παρέδωσε την εξουσία στους Ταλιμπάν. Δηλαδή, πώς βιάζονται γυναίκες, πώς μικρά παιδιά, πώς, τι συμβαίνει, τι υπάρχει.
0: Στους Ταλιμπάν που φόρεσαν τα Αρμάνι, τους ήρθαν και γίνανε φίλοι μας μετά.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ναι, μετά, και γίνανε φίλοι μας μετά.
1: Λες το Σύριο μετά. Λες το Σύριο που ήταν τον ηγέτη. Λοιπόν, αυτά περίπου. Θα είναι μια περίοδος πάρα πολύ μεγάλη, με πολλές εκπλήξεις. Με κόμματα που θα μας εκπλήξουν, με άλλα που θα πάνε ψηλά, άλλα που δεν θα μπουν στη Βουλή.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Κανείς δεν μπορεί ακόμα να βγάλει μια άκρη όσον αφορά αυτό. Αλλά νομίζω στην περίοδο που είμαστε, τον κόσμο τον αφορά πρωτίστως. Κάνει για ένα ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι σαν ένα παιδάκι που το βλέπεις και το ρωτάς πόσο χρονό είσαι, σε ποια τάξη πας.
0: Τι τάξη θα πας, το βαριέται το παιδάκι κάθε φορά τα ίδια.
1: Και όμως θα πει πότε θα γίνουν εκλογές, θα σε ρωτήσει κάποιος. Αλλά ποσός νομίζω ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή για όλα αυτά τα θέματα. Ο κόσμος θέλει να περάσει κάποιες ξένιαστες μέρες, να επιστρέψει και να μπορέσει να βγάλει τα πράγματα που θα είναι
0: μπροστά του.
1: Γιατί τα έξοδα ιδιαίτερα των γονιών που έχουν παιδιά που θέλουν φροντιστήρια.
0: Αυτό λέγαμε τώρα.
1: Είναι ένα πράγμα που ακόμα και μικρά παιδιά που πάνε στο σχολείο για μεσαία και κυρίως στο χάνικο κυριά είναι.
0: Τι λες τώρα, είναι όλο και πιο δύσκολο.
1: Μαζεύονται όταν γυρνάς από τις
0: εργασίες. Και για παιδιά μεγάλα που καταφέραν να περάσουν στις πανελλαδικές επίσης.
1: Και αυτό κουβεντιάζουμε.
0: Λοιπόν, μας κλείνει η Παναγιώτα.
1: Βασίλης Κορίς,
0: τον εκμεταλλευτήκαμε όσο μπορέσαμε τώρα που μπήκε μέσα εδώ. Ρωτήσαμε για πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή σας
0: ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Καλημέρα. Let's go.

0: ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις από τις αρχές, σε Τρίκαλα για εμπρισμό από πρόθεση και στην Κάριστο για πυρκαγιά από αμέλεια. Με την καθοριστική συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, η έκτιμα και εντόπισε και μετέφερε σε ασφαλέ σημείο τα δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που είχαν χαθεί χθες βράδυ σε δύσβατο και βραχώδη σημείο μεταξύ Λεποχωρίου και Καλεντζίου στην Αχαΐα. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Προστασίας Αεροπορίας. Κλειστώντα ενώ το Ορμούς παγώνουν διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την ιρανική πλευρά όσο αυτό δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου είναι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο των ηλεκτρουργικών συνομιλιών. Τον εντοπισμό και τη διάσωση 46 ελαιοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 ελαιοδαποί περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, δήλωσε ότι μένει ακόμα να γίνει σημαντική δουλειά στις συνομιλίες Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή για τρεις ημέρες της έναρξης ισχύως νέων τελωνειακών δασμών ύψους 50%. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Καταπολέμησης Διαφθοράς εξαπέλυσαν σήμερα ειδική επιχείρηση σε βάρος βουλευτών και συμβούλων της Προεδρίας, λίγες μόλις ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για τον διορισμό νέου Υπουργού Άμυνας. Στα αθλητικά. Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού Άκτορα έχει ήδη ξεκινήσει εν ώψη της προετοιμασίας και ο Μάικ Μπατίστ πρόκειται να ταξιδέψει για την Ελλάδα για να τεθεί και αυτό στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, πλέον όχι σαν παίκτης αλλά ως βοηθός του Σέρβου τεχνικού. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ευνείται σήμερα στη μάχη για τα προκριματικά των Κρήκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ στις 7 παρατέταρτο.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Εντείνονται οι πιέσεις στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτώση 0,81% αυτή την ώρα στον γενικό δίκτυο τιμών. Ανωδικά κινείται για τέταρτη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών του Ορμούς, ενώ αντικρουόμενες δηλώσεις από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εντείνουν τις ανησυχίες για την πορεία της προσφοράς. Το Brent κινείται πάνω από τα $91,64 το βαρέλι, με άνοδο 0,62%, έχοντας κινηθεί νωρίτερα και στα $92,04, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,58% στα $84,62 με υψηλό ημέρα στα $85,14.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιους με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

έχουμε θείε ώρα Τρίτη, είμαστε στι 12 και 5. Καλό μεσημεράκι σε όλε και σε όλου. Εδώ σήμερα, Τετάρτη 19 του Αυγούστου, στα Παραπολιτικά ως 90,1. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου, σταθερή αξία. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια τη παραγωγή. Ο Βασίλη Κρυμπά διαλέγει μουσικέ και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα, πάντα σε εσά, το 211-10-8880, μα μεταφέρει τα μηνύματά σα. Αλλά αν θέλετε, τα στέλνετε και γραπτό στο mail μα, radio@parapolitica.gr. Και στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ω τη μία το μεσημέρι.

0: Αυτή είναι η δίκοπη ζωή με τον Γιώργο Μεράτζα, ένα εμβληματικό τραγούδι, και πάνω σε αυτό το τραγούδι να πούμε δύο λόγια ανθρώπινα για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά που έφυγε χθες, και θα τα πούμε έτσι όπως ακριβώς τα έχει γράψει ο Νίκος Ξηδάκης. Έγραψε λοιπόν ο Νίκος Ξηδάκης στην ορκομοσία της Βουλής τον Ιανουάριο του 2015, σαστισμένος ενώπιον της ιστορίας, αγκάλιασα τον πρώτο του ψηφοδελτίο επικρατείας. Τι τιμή, Κωνσταντίνε, να είμαι εδώ μαζί σου τούτη τη στιγμή. Ήταν συγκινημένος και ας κατανοούσε το βάρος και το ρίσκο πολύ καλύτερα από μένα. Πάντα παρόν, ποτέ κρυμμένος, άγρυπνος, ανήσυχος, ανοιχτός, γενναιόδωρος. Τύχη αγαθή που τον διαβάσαμε εγκαίρος, που τον ακούσαμε να μιλά. Τιμή που συμπορευτήκαμε στη δυσκολότερη καμπή της χώρας μετά το 1974 προς μια ακριβή ήττα, γράφει ο Νίκος Ξηδάκης. Και από τον Νίκο Ξηδάκη θα δώσουμε τη σκυτάλη κατευθείαν στην Αλεξάνδρα Κορονέου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας, πρώην κοσμήτωρα κοινωνικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την Αλεξάνδρα Κορονέου που έχει διαβάσει, έχει μελετήσει πολύ ωραία το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά και όχι μόνο. Κυρία Κορονέου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, εγώ θα σε λέω Τζούλη.
0: Ωραία λοιπόν, εντάξει.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο Τσουκαλάς όπως λέμε εμείς, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, όχι μόνο στην ελληνική θα έλεγα σκέψη, αλλά και στην παγκόσμια. Είχε δηλαδή και μια εμβέλεια πολύ πέρα από την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Οι επιρροές που δέχτηκε και που ήταν πολύ σημαντικές, και εκεί συναντηθήκαμε άλλωστε, θέλω να πω εγώ με αυτόν, εκεί συναντηθήκαμε, ήταν κυρίως η Γαλλία, ερχόταν κυρίως από την γαλλική κριτική κοινωνιολογία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ο Μπουρδιέ, ο Αλτουσέρ, ο Καστοριάδης, ο Πουλατζάς βεβαίως. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό που έκανε ξεχωριστό τον Κωνσταντίνο ως κοινωνιολόγο είναι ότι δεν δίσταζε να κάνει τομές, επιστημολογικές τομές. Δηλαδή να πηγαίνει σε βάθος, να κάνει έρευνα, κάτι που δεν το λέμε πολύ συχνά, αλλά ήταν κυρίως ερευνητής. Εμείς είχαμε συνεργαστεί σε κάποιες έρευνες και ξέρω πολύ καλά τι σήμαινε η διαισθητική του σκέψη για να φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο, έτσι, ή έναν οδηγό συνέντευξης και να βγάλει ουσιαστικά πράγματα. Ήταν κοινωνιολόγος, ήταν πολιτικός κοινωνιολόγος, τον ενδιαφέρει πολύ η πολιτική κοινωνιολογία, και νομίζω ότι η πρώτη μεγάλη τομή που κάνει είναι όταν ασχολείται με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων, κάτι που ερχόταν από τον Μπουρδιέ. Έτσι κι αλλιώς για να περάσει συνέχεια στην εργασία, κάτι που το ξεχνάμε, είχε κάνει επίσης ένα βιβλίο για την εργασία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για ασχοληθεί δηλαδή με όλους τους θεσμούς και στη συνέχεια βέβαια με το κράτος και με την εξουσία. Εκεί νομίζω ότι συναντούσε το Φουκώ μέσα από άλλους δρόμους που είχαν να κάνουν νομίζω και με το γεγονός του πώς κανείς εσωτερικεύει τελικά τις επιταγές κάθε φορά κάποιας εξουσίας, κάτι που τον οδήγησε πολλά χρόνια αργότερα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό του βιβλίο, δεν το αναφέρουμε πολύ συχνά γιατί είναι τεράστιο, Τζούλη, είναι 480 σελίδες. Mm-hmm. Είναι ο αόρατος Λεβιάθαν.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το κράτος τέρας το οποίο υπησέρχεται, αυτή η εξουσία που υπησέρχεται παντού, όχι δια της επιβολής και του καταναγκασμού, αλλά μέσω μιας αυτοπιθάρχησης των υποκειμένων, τα οποία δεν καταφέρνουν τελικά, καθώς σήμερα πολυλειτουργούν σε πολλά επίπεδα. Είναι και εργαζόμενοι, και καταναλωτές, και οικογενειάρχες. Αυτό το είχε παρατηρήσει στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά και μας το είχε περιγράψει πάρα πολύ καλά για το κράτος σε σχέση με την ελληνική κοινωνία. Αυτά λοιπόν τα υποκείμενα σήμερα, τα ατομικιστικά, ας το πούμε έτσι, υποκείμενα, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να φτιάξουμε μια κοινή, θα λέγαμε, συλλογική βούληση που να πηγαίνει σε ερωτήματα που εκείνος έθετε με το δικό του πολύ διαδικητικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου, που ήταν ερωτηματικά για το τι σημαίνει ανάπτυξη, τι σημαίνει πρόοδος, έτσι, τι σημαίνει η χρήση των social media. Mm-hmm. Ξεχνάμε πολύ συχνά ότι στην αρθρογραφία του αναφερόταν στα social media, τον τρόμαζε η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι κάτι το ξέρω προσωπικά από συζητήσεις που κάναμε, όπως και η υπερκατανάλωση, η μανία της κατανάλωσης, το όλο και πιο πολύ που έλεγε, έτσι, πολύ συχνά, το οποίο είχε να κάνει και με τον ελεύθερο χρόνο, εκεί τον συναντούσα πολλές φορές και μιλάγαμε και μάλιστα μιλώ από το νησί που υπεραγαπούσε.
0: Έγινα.
1: Κάθε καλοκαίρι ήταν εδώ η Έγινα, πως υπεραγαπούσε να εξερευνά το βυθό της θάλασσας. Έτσι, ήταν δεινός κολυμβητής, κολυμπούσε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Και ήταν και ένας άνθρωπος επίσης ο οποίος δεν φοβόταν ούτε το ρίσκο, ενώ και στην πολιτική και στη σκέψη και στην κριτική που έκανε προς την εξουσία, και δεν φοβόταν επίσης και το θάνατο, νομίζω και αυτό το είχε δηλώσει, έτσι.
0: Και είχε
1: λοιπόν μια πολυσύνθετη προσωπικότητα.
0: Πολυσύνθετη προσωπικότητα, και είχε εστιάσει και σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήριζε η μετάλλαξη των κυβερνήσεων σε διακυβερνήσεις, έτσι, σε διαχείρισης δηλαδή.
1: Ακριβώς, στη διαχείριση και όχι στο να έχουμε μια ουσιαστική αλλαγή. Γιατί για τον Τζουκαλά είναι αυτό το πολυδύναμο, το πολυλειτουργικό, το πολυστενές, όπως έλεγε υποκείμενο, ατομικό ή κοινωνικό, που τελικά διασπάται μέσα σε αυτόν τον κόσμο σήμερα, να κάνοντας πάρα πολλά πράγματα, έχοντας πολλές και διαφορετικές ιδιότητες, έτσι ώστε να μην μπορεί να φτιαχτεί μια κοινή βούληση για να μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί ήταν πολύ διεισδυτικός, όπως ήταν επίσης στην ομιλία που κάνει στην Ακαδημία Αθηνών. Άργησε η Ακαδημία μας, έτσι, να τον αναγνωρίσει,
0: πολύ,
1: να το πούμε και αυτό,
0: πολύ.
1: Και είναι μεγάλη ντροπή αυτή για, για τη χώρα μας. Όταν θέτει το ερώτημα στο τέλος, ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, και θα πω δύο λόγια γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ή θα σωθούμε όλοι μας ή κανείς. Εκεί ο Τσουκαλάς έβλεπε να έρχεται κάτι άλλο που τον απασχολούσε πολύ και τίμαζε ένα βιβλίο γι' αυτό, και που είναι η μεγάλη οικολογική κρίση, η μεγάλη οικολογική απορρίθμιση. Τι άλλο να πει κανείς όταν φέτος που χάνεται αυτό το καλοκαίρι ο Τσουκαλάς καίγεται η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Γερμανία,
0: η Κεντρική
1: η
0: Ευρώπη,
1: Γαλλία, η Ευρώπη. Άρα ήταν μέσα στην καρδιά των προβλημάτων, τα έβλεπε με πολύ μεγάλη διάβλεια. Ήταν υπέροχος συνομιλητής, δεν το συζητάμε, εκπληκτικός δάσκαλος, τα γράψαν όλα αυτά. Και ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ, έτσι ώστε να σε κάνει να νιώθεις ανά πάσα στιγμή ότι εσύ είσαι το κέντρο της συζήτησης και όχι εκείνος. Ο οποίος μετέφερε όλες αυτές τις ιδέες. Έδινε πολύ μεγάλη αξία στο συνομιλητή του. Τον άκουγε πάρα πολύ προσεκτικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι σπάνιο. Γι' αυτό λέω σφραγίζει μια ολόκληρη εποχή, σφραγίζει την κοινωνιολογική σκέψη, και βρίσκω και λίγο, να το πω έτσι γιατί το κουβαλάω λίγο βαριά, την ανακοίνωση, τη βρίσκω λίγο ηρωνική, τραγική, την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, που μιλάει για αυτόν και τον εκφιάζει βεβαίως, δεν αναφέρει πουθενά την ιδιότητά του ως κοινωνιολόγου και δεν λέει κουβέντα, και πώς να πει κουβέντα όταν την κοινωνιολογία την έχουν εξοβελήσει από τα ελληνικά σχολεία. Όταν έχουν συρρυκνώσει τις κοινωνικές επιστήμες, έτσι. Κάτι που τον πόναγε πάρα πολύ, γιατί την αγαπούσε την κοινωνιολογία βαθιά, θα έλεγα.
0: Έτσι. Αλεξάνδρα Κορονίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα, γιατί μας γνώρισες λίγο περισσότερο τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.
1: Έναν άνθρωπο που τον αγαπούσα πάρα πολύ, τον αγαπώ και πιστεύω ότι θα ξαναγυρίζω και θα ξαναγυρίζω για όσο υπάρχω στο έργο του, γιατί είναι πηγή έμπνευση νομίζω για όλους.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Τζούλη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η καθηγήτρια στο Πάντιο, η Αλεξάνδρα Κορονέου. Έχει γνωρίσει πολύ κοντά τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και πολύ περισσότερο το έργο του, φυσικά. Παραπολιτικά 90,1.

0: σειρά μας τον κύριο Νίκο Γκάτσο με την Τάνια Τσανακλίδου. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα πόλεμο που συνεχίζεται και που δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα, τουλάχιστον αν κρίνουμε από τη στάση των πρωταγωνιστών, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το τελευταίο διάστημα. Έληξε το μνημόνιο συνεννόησης που υποτίθεται ότι ίσχυε για 60 ημέρες, δεν ίσχυσε τελικά ακριβώς, αλλά έληξε και αυτό και ακούμε οι αχές πολέμου και από τις δύο πλευρές. Τελευταίο ανησυχητικό δημοσίευμα που ήρθε ήταν αυτό που είδαμε σήμερα το πρωί από τους Financial Times, που έλεγε ότι το Ιράν εξετάζει πλήγματα στην Ευρώπη, σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, δηλαδή βάσεις και τα λοιπά, αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Πάμε να τα δούμε όλα με ένα συνάδελφο που τα γνωρίζει και τα παρακολουθεί πάρα πολύ καλά, τον δημοσιογράφο Στρατή Αγγελή, στο Μέγκα και όχι μόνο. Στρατή, καλημέρα.
1: Και στο Βήμα, βέβαια.
0: Έτσι, και στο Βήμα, σωστό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, αυτό το δημοσίευμα όντως δίνει το στίγμα των εξελίξεων. Οι Financial Times επικαλούνται πηγές κοντά στην Ιρανική ηγεσία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια συγκεκριμένη δήλωση συγκεκριμένου αξιωματούχου. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι μέσω αυτών των πηγών φαίνεται ότι το Ιράν απειλεί ότι θα μπορούσε, σε περίπτωση που κλιμακωθεί ο πόλεμος και δεχτεί νέα επίθεση ενώ μεγάλης κλίμακας από τους Αμερικανούς, θα μπορούσε να χτυπήσει την Αμερικανική τη βάση ουσιαστικά που εξυπηρετεί τους Αμερικανούς στη Βουλγαρία. Αυτή είναι η βάση του Μπεσμέρ, είναι μεταξύ Μπουργκάς και Φιλιππούπολη στην κεντρική mm-hmm. Βουλγαρία. Και απειλεί επίσης με χτύπημα στη βρετανική βάση στην Κύπρο, στο Ακρωτήρι. Mm-hmm. Θεωρητικά, και το τονίζω αυτό, μέσα σε αυτή την ακτίνα, την εμβέλεια των πυράβλων που ίσως θα έστελνε το Ιράν, περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, θεωρητικά. Mm. Δεν αναφέρεται όμως, δεν κατονομάζεται η Ελλάδα και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, όπως πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν από μερικές μέρες, πριν περασμένη Πέμπτη νομίζω αν θυμάμαι καλά, επικοινώνησε ο Έλληνας υπέξ, ο κ. Γεραπετρίτης, με τον Ιρανό υπέξ, τον Ραχτσί, και συζήτησαν για την κατάσταση. Mm-hmm. Να επισημάνουμε ότι τότε οι Ιρανοί κατηγόρησαν μεν για διπροσωπεία την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναφέρθηκαν στην διαφύλαξη των μακροχρόνιων σχέσεων με την Ελλάδα, ενώ η ελληνική πλευρά επεσήμανε τη σημασία της ελευθερίας της αναψυπλοείας και την ασφάλεια, εννοώντας τα στενά του Ορμούς mm-hmm. κατά κύριο λόγο. Πάντως αυτή η ρητορική, τα δημοσιεύματα, οι πληροφορίες, θυμίζω ότι προηγουμένως ο Τραμπ είχε κηρύξει με μια ανάρτησή του στο Truth Social νέα αμερικανική επικράτεια τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, και το είδαμε και αυτό. Ναι, ναι.
1: Έβαλε ένα χάρτη στον οποίο όμως εκτός από το νησί Κέσμ και παράκτιες περιοχές του Ιράν περιλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα του Ομάν και επίσης ένα μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πει ο πρόεδρος Τραμπ με αυτή την ανάρτηση.
0: Απ' την άλλη, Στρατή, βλέπουμε και άλλα δημοσιεύματα, ας πούμε, γιατί το λέω, γιατί πίσω από τα δημοσιεύματα μπορεί να κρύβονται προθέσεις ενδεχομένως. Ναι. Από τη Washington Post που λέει ότι το Πεντάγωνο εξετάζει μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον κόλπο και αναφέρει το δημοσίευμα της Washington Post το Μάιο, αυτό είναι τωρινό που λέω, αλλά το άλλο το Μάιο έκανε λόγο για ζημιές σε περισσότερες από 200 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Κάτι που σύμφωνα με το χθεσινό δημοσίευμα οδηγεί και σε σκέψεις για την σταδιακή μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των Αμερικανών στον κόλπο.
1: Αυτό βέβαια αφορά το μέλλον και εφόσον προχωρούσαν σε κάποιο βαθμό και συνομιλίες και υπήρχε μια αναδιάταξη, ας πούμε, των αμερικανικών δυνάμεων. Να επισημάνω πάντως ότι οι Ιρανοί στη διάρκεια αυτού του πολέμου είχαν εξαπολύσει πυράβλους,

0: Όταν δεν χτύπησαν τον Diego Garcia, που είναι 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν, έτσι, τη βάση την Αμερικανο-Βρετανική στον Diego Garcia στον Ειδικό Ωκεανό. Και επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, πριν από 2 εβδομάδες περίπου χτύπησαν μια μεγάλη βάση στην κεντρική Ιορδανία. Και δεν ήταν μόνο το χτύπημα, ήταν πλήγμα ακριβίας. Έδειξαν δηλαδή ότι μπορούσαν και να παρακάψουν τα συστήματα αεράμυνας, αλλά κυρίως να χτυπήσουν σημαντικούς στόχους, και αυτό θορύβησε. Τώρα, δίπλα σε όλα αυτά, ας συνεκτιμήσουμε μια δήλωση που μετέδωσε το Ιρανικό Φακτορείο Ειδήσεων Φαρς, και έχει και αυτό τη σημασία του, του πρώην Προέδρου του Ιράν, του Χατάμι, του Μοχάμεντ Χατάμι. Αυτό, θυμίζω, ήταν πρόεδρος και είχε μεταρρυθμιστική έτσι, ατζέντα, όπως μπορεί να οριστεί αυτό για το Ιράν. Ήταν πρόεδρος, έκανε 2 θητείες, έτσι, είχε κάνει πρόεδρος από το 1997 μέχρι το 2005. Λοιπόν, έχει σημασία ότι ο Χατάμι λέει πρώτον ότι αμφισβητεί τη λογική ότι ο πόλεμος είναι ο μοναδικός τρόπος για την επιβίωση του Ιράν. Λέει ότι ορισμένοι πρέπει να λένε ότι κάποιοι εδώ στο Ιράν, λέει, επιμένουν πως πρέπει να δώσουμε μάθημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ύστερα να χτυπήσουμε στην καρδιά της Αμερικής, αλλά σε ποια πραγματικότητα βασίζονται? Δεν πρέπει να κυβερνάμε με το συναίσθημα, αλλά με βάση τα συμφέροντα της χώρας, του καθεστώτος και του Ισλάμ, είπε ο Χατάμι, προσπαθώντας πιθανώς να τραβήξει, να το πούμε έτσι, τα γέμια στους πιο ριζοσπάστες, θερμόαιμους, οι οποίοι θέλουν την κλιμάκωση πάση θυσία και θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για το Ιράν. Ας κρατήσουμε αυτή τη δήλωση.
1: Μοιάζει λίγο, ίσως θα μπορούσαμε να τη φέρουμε σε μια αναλογία με αυτό που είπε προχθές ο J.D. Vance και λίγο άδειασε τον Τραμπ, ας πούμε, ότι ο στόχος είναι να βρούμε έναν τρόπο να ηρεμήσει η κατάσταση, να επανέλθει η ενέργεια, οι τιμές της σε πιο φυσιολογικά επίπεδα κτλ.
0: Ναι, όντως υπάρχουν θερμόαιμοι και από τις δύο πλευρές. Βέβαια, επισημαίνω ότι στο Ιράν μια τέτοια δήλωση από αυτόν τον πρώην πρόεδρο, τον ανώτατο αξιωματούχο, που μεταδίδεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ναι, πόσο μάλλον όταν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, ο Γκαλιμπάφ, βρέθηκε στη Βαγδάτη και επισκέφθηκε μάλιστα το σημείο όπου είχε δολοφονηθεί ο Σολεϊμανί από τους Αμερικανούς στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Σολεϊμανί ήταν ο υπεύθυνος των επιχειρήσεων του λεγόμενου άξονα της αντίστασης σε όλη τη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο, στο Ιράκ, στη Συρία κλπ. Και έκανε εκεί δηλώσεις για την ανάγκη ενός νέου περιφερειακού συστήματος ασφαλείας, ό,τι κι αν μπορεί να σημαίνει αυτό. Απλά δείχνει ότι οι Ιρανοί κινούνται. Δηλαδή, τη στιγμή που εμφανίζονται απομονωμένοι διεθνώς, συνεχίζουν τις επαφές τους και στο Ιράκ, όπου σημειώνουν ότι έχουν μεγάλη επιρροή, έτσι, άμεσα στην κυβέρνηση της Βαγδάτης, μέσω της ηττικής πλειοψηφίας μέσα στο Ιράκ. Έτσι.
1: Στρατή, αυτή τη στιγμή, μέσω διαμεσολαβητών, συνεχίζεται κάποιο είδους διάλογος των δύο πλευρών, ΗΠΑ, δηλαδή Ιράν?
0: Είναι δύσκολο να πεις τι πραγματικά γίνεται στο παρασκήνιο και πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η συζήτηση. Υποτίθεται ότι μέσω του Ομάν και των επαφών που είχε το καθεστώς του Ομάν με το καθεστώς της Τεχεράνης, γινόταν ένας έμεσος διάλογος που θα αφορούσε μια νέα κατάσταση ασφαλείας στα στενά του ορμού και το άνοιγμα του, βέβαια, έστω προσωρινά, έστω για ένα διάστημα. Βέβαια, το πόσο προσωρινό είναι αυτό έχει να κάνει και με αυτό που είπε στην αρχή, ότι το μνημόνιο έληξε τυπικά την περασμένη Δευτέρα, αλλά είχε καταστρατηγηθεί και καταρρεύσει ουσιαστικά πριν συμπληρώσει έναν από τους 2 μήνες ζωής, με κατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών. Τώρα, είναι σημαντικό ότι γίνεται, υπάρχει αυτός ο διάλογος σε εξέλιξη από τη μια.
1: Αν δεν βομβαρδίσει ο Τραμπ το Ομάν, όπως είπε, απείλησε προσφάτως.
0: Δηλαδή, we bomb the shit out of them. Δεν θέλουμε να το
1: μην το μεταφράσουμε.
0: Απλά θέλω να πω ότι είναι κλιμάκωση. Προηγουμένως είχε πει we bomb the hell out of them. Είναι η δεύτερη απειλή μέσα σε αυτό το καλοκαίρι εναντίον του Ομάν.
1: Μου κάνει εντύπωση που όλο αυτό γίνεται και η κλιμάκωση αυτή, η φραστική από τον Τραμπ, γίνεται και όσο πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές και ενώ η δημοτικότητά του πέφτει.
0: Ναι, και ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένας από τους λόγους. Κυρίως, όχι τόσο για το επιχειρησιακό, αλλά κυρίως για τον αντίκτυπο στην τσέπη του Αμερικανού καταναλωτή. Βέβαια, έχουμε όλο και περισσότερα δημοσιεύματα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των Αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή, ιδιαίτερα στο αεροπλανοφόρο Λίνκολν. Βέβαια, αν θέλεις την άποψή μου, ο στρατός, τον είπα, είναι κατά βάση μισθοφορικός και εφόσον η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, φυσικά θα υπάρχουν δυσκολίες. Το ζητούμενο για μένα για το Αβραάμ Λίνκον, το αεροπλανοφόρο το συγκεκριμένο, ότι είναι ότι φαίνεται πως παραμένει σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές του Ιράν. Δηλαδή, με ό,τι σημαίνει αυτό επιχειρησιακά, αλλά και κυρίως υπάρχει δηλαδή κινδυνός που βγουν οι Αμερικανοί, από ό,τι καταλαβαίνω, πλήγματα. Έτσι. Ακόμη και κατά του αεροπλανοφόρου με βαλιστικούς πυράβλους κρατούν μια απόσταση ασφαλείας, ας την πούμε. Στην εξίσωση αυτή έχει σημασία νομίζω να βάλουμε και τις καταγγελίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι χθες έγινε απόπειρα από το Ιράν να το χτυπήσουν με δύο βαλιστικούς πυράβλους. Αυτό διαψεύστηκε από τους Ιρανούς. Οπότε το πύραυλο έπεσε στη θάλασσα, ο ένας στα χωρικά ύδατα των Εμμυράτων και ο άλλος πιο στο κέντρο του κόλπου. Με αφορμή αυτό όμως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνησαν ότι επιβάλλουν επαόριστον εμπάργκο εμπορικό στο Ιράν, και είναι σημαντικό αυτό γιατί και πριν από τον πόλεμο μεγάλο μέρος των εισαγωγών διαφόρων ειδών και προϊόντων περνούσαν μέσα από τα Εμμυράτα ή από εταιρείες των Εμμυράτων. Έχει σημασία ότι ο Ρουμπίο μίλησε χθες, μίλησε το τελευταίο 24ωρο με την ηγεσία των Εμμυράτων και δεν ξέρουμε τι ακριβώς σχεδιάζεται για τις επόμενες μέρες. Όλα αυτά διατηρούν την τιμή του πετρελαίου, το δημοσίευμα, το financial time, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έτσι. Να το κρατήσουμε αυτό.
1: Για να βάλουμε λίγο στην εξίσωση και όσα συμβαίνουν στην Γάζα, γιατί δεν ξέρω καν αν είχε περάσει 24 ώρες, αν είχαν περάσει από την αποχώρηση της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας από το Ισραήλ. Και είχαμε ένα νέο φωνικό Ισραηλινό πλήγμα στο λιμάνι της Γάζας με 6 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί.
0: Ναι, κοιτάξτε, οι επιθέσεις είναι καθημερινές. Το ζήτημα είναι σε ποιο τεχνικό πλαίσιο γίνονται για το Ισραήλ, δηλαδή αν θεωρείται ότι ήταν αναγκαίο και αν η κεντρική απόφαση, αν η απόφαση λαμβάνεται σε κεντρικό επίπεδο και όχι από τους κατατόπους διοικητές. Αυτό είναι το που έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή αν παίρνει την απόφαση το επιτελείο στη βάση του ή αν ο τοπικός διοικητής ενός μιας μονάδας κρίνει ότι απειλείται η μονάδα του και τίπα. Αυτή είναι η διαφοροποίηση, δεν υπάρχει κάποια άλλη. Το σημαντικότερο για μένα, και το έγραψα και στο Vima.gr σε ένα άρθρο, είναι ότι η επίσκεψη του γκαμπρού του Τραμπ, του Κούσνερ, στην περιοχή είχε δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι συναντήθηκε με τον Χαλίλ Αλχάγια, τον νέο ηγέτη της Χαμάς, συναντήθηκε μαζί του στο Ελ Αλαμέιν, στην Αίγυπτο. Και αυτό αποτελεί μια έμεση, αλλά σε υψηλό επίπεδο, de facto αναγνώριση της νέας ηγεσίας της Χαμάς. Για την όποια διαπραγμάτευση και οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά πήγε πίσω η εφαρμογή ή αν θέλετε η συζήτηση επί της συμφωνίας των 15 σημείων που είχε ανακοινώσει πανηγυρικά ο Τραμπ και την οποία είχε απορρίψει ο Νετανιάχου. Στην πράξη δηλαδή μπαίνουν ξανά στο τραπέζι οι όροι αφοπλισμού της Χαμάς, πώς θα γίνει και κυρίως αν και πότε θα γίνει η αποχώρηση ή αναδίπλωση αν θέλετε και σε ποια σημεία του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Άρα και όλα αυτά μεταθέτουν το ζήτημα στην πράξη, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, για μετά από τις Ισραηλινές εκλογές που η ζωή είναι στις
1: 27
0: Οκτωβρίου. Προσωπικά δεν περιμένω καμία σημαντική εξέλιξη στην Γάζα, πέραν της συνέχεια των βομβαρδισμών και εντάξει κάποιου απρόοπτου γεγονότος, δεν περιμένω κάτι να κινηθεί ουσιαστικά πριν από τη διεξαγωγή των Ισραηλινών εκλογών. Αυτό που επιδεινώνεται κάθε μέρα είναι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές
1: των
0: επίκων. Εδώ και 10 μέρες.
1: Είχαμε ακόμα και σκληρή έτσι, επίκριση προς το Ισραήλ από τον Αμερικανό πρέσβη.
0: Ναι, ο οποίος ο Μάικ Χάκαμπι είναι και στενός προσωπικός συμβούλος του Τραμπ και δεν φύγεται δηλώσεων, υπέρ του Ισραήλ. Δεν είναι δηλαδή κάποιος, θα έλεγα και καλά, ουδέτερος παρατηρητής σε αυτή την ιστορία. Όχι ότι είναι οι Αμερικανοί ουδέτεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει σημασία, όπως λες και εσύ, ότι χαρακτήρισε τρομοκρατική κάποια από τις επιθέσεις των Εβραίων επίκων εναντίον των Παλαιστινίων. Υπάρχουν καμιά δεκαριά, καμιά τουζίνα οικογένειες που πολιορκούνται μέσα στα σπίτια τους εδώ και 10 μέρες από τους επίκους. Είναι το χωριό, λέγεται Κούστρα, είναι στην περιοχή της Νάμπλου, στη Δυτική Όχθη. Και επί 10 μέρες ο Ισραηλινός στρατός προσπαθεί να παρέμβει, να τους κρατήσει κάποιους σε απόσταση, να τους απομακρύνει. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι έχουν χαθεί και τα προσχήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Πίσω από αυτό όμως υπάρχει η πίεση των ακροδεξιών εταίρων του Νετανιάχου, Μπενκβίρ και άλλων, που ουσιαστικά εκπροσωπούν σε μεγάλο βαθμό το κίνημα των επίκων, το λεγόμενο κίνημα των επίκων. Αυτοί ουσιαστικά πιέζουν για την προσάρτηση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κατοχή, έτσι, της όχθης, για την προσάρτηση της δυτικής όχθης στο Ισραήλ με μια σειρά από διοικητικά μέτρα. Ένα από αυτά είναι να έχει τον έλεγχο το διοικητικό στη δυτική όχθη η αστυνομία του Ισραήλ, να περάσει δηλαδή ο έλεγχος αυτούς και όχι ο στρατός. Υπάρχει και μια εσωτερική σύγκρουση για αυτό το θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Παίζεται λοιπόν και ένα παιχνίδι στις πλάτες των Παλαιστινίων εν όψει των εκλογών.
1: Άλλο
0: των,
1: ένα παιχνίδι
0: στις πλάτες των Παλαιστινίων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγέ Αγγελή, για τη συζήτηση αυτή.

0: Σε θέλω εδώ είναι το ωραίο τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Γιώργο Καραδήμο. Θέλουμε εδώ και τα νιάτα μας. Θέλουμε εδώ και τους επιστήμονες που εδώ και χρόνια από την οικονομική κρίση και μετά φεύγουν για το εξωτερικό. Κάποιοι πριν από 1-2 χρόνια επαναπατρίστηκαν. Το brain drain έγινε brain gain για λίγο, αλλά τώρα τα στοιχεία δείχνουν πάλι το αντίθετο. Και έρχονται και υποθέσεις σαν αυτή που την είχαμε αναδείξει, αν θυμάστε, εδώ στην εκπομπή μας το Σαββατοκυριακό στη Χομηθίες, την κατάρρευση του Trust Your Stars, του κυβερνητικού προγράμματος έρευνας 80 εκατομμυρίων, που ονομαζόταν «Να εμπιστευτούμε τα αστέρια μας». Και υποσχόταν επαναπατρισμό, πρακτικά κίνητρα, σοβαρά κίνητρα για να καλλιεργηθεί η έρευνα εδώ στην Ελλάδα, ώστε να επαναπατριστούν πάρα πολλοί επιστήμονες και να αναπτυχθεί και αυτός ο κλάδος. Το πρόγραμμα κατέρευσε, το επαναφέρει το θέμα το Πολίτικο, το επανέφερε χθες με ένα εκτενές δημοσίευμα. Έχει εξοργήσει τους πανεπιστημιακούς καθηγητές που ήλπισαν σε αυτό και μπήκαν σε αυτό και πολλούς ερευνητές, διδακτορικούς και τα λοιπά που επέλεξαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να ενταχθούν μέσω αυτού του προγράμματος στο κομμάτι της έρευνας εδώ πια στη χώρα τους, και είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ κρίμα. Για όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν της διαρροής των επιστημόνων στο εξωτερικό, αλλά και για το συγκεκριμένο απογοητευτικό αποτέλεσμα ενός τέτοιου προγράμματος, καλωσορίζουμε, γιατί απευθυνθήκαμε σε εκείνον και μπορεί να μας μιλήσει, τον εκτελεστικό διευθυντή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και οικονομικό γεωγράφο και ομότιμο καθηγητή στο ΠΑΜΑΚ, τον κύριο Λόι Λαμπριανίδη. Κύριε Λαμπριανίδη, γεια σας.
1: Γεια σας. Καλημέρα, κύριε Τσίκα.
0: Καλημέρα σας.
1: Να μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας,
0: φυσικά,
1: να πω κάτι για τον... Χθες χάσαμε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.
0: Έτσι, ναι.
1: Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα της σύγχρονης πνευματικής ζωής της χώρας. Mm-hmm. Άφησε ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό, συγγραφικό, αλλά και πολιτικό αποτύπωμα στον χώρο της αριστεράς. Αλλά κυρίως ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία του. Υπήρξε ένας οικουμενικός διανοούμενος, δηλαδή με την έννοια της ευρύτητας και της βαθύτητας του πνεύματός. Και το δεύτερο, υπήρξε ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, πολύ φιλικός, προσινής προς όλους, χωρίς ίχνος ελιτισμού. Και ίσως γι' αυτό είναι ενδεικτικό ότι χθες πέθανε, σήμερα τάφηκε διακριτικά, σήμερα
0: στη
1: το πρωί, 8.30 ώρα,
0: ναι,
1: στη Ριτσόνα, σε πολύ στενό κύκλο, που δείχνει πάλι αυτό το ύφος του,
0: έτσι, σωστό,
1: αυτού του μεγάλου ανθρώπου που πέθανε χθες.
0: Σωστό.
1: Τώρα, να έρθουμε λίγο στο
0: άλλο. Και εσείς το έχετε βιώσει και από άλλο πεδίο, πέρα από του Πανεπιστημιακού, γιατί υπήρξατε και Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έχετε βιώσει πιο σφαιρικά το κομμάτι αυτό της χρηματοδότησης, της έρευνας,
1: ναι,
0: και των κινήτρων.
1: Κοιτάξτε, λίγο να το δούμε έτσι συνολικά. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγήκε φέρνοντας, σκορπώντας πολλές ελπίδες. Έτσι, το κάνει πολύ συχνά η κυβέρνηση, να λέει πολύ μεγάλα λόγια για διάφορα πράγματα τα οποία ξεκινάει.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε το 15 Απριλίου του 24, βγήκε η πρόσκληση.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα μετά από 2 χρόνια και 4 μήνες έρχεται και λέει σε όλους αυτούς τους Έλληνες ερευνητές ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό εδώ το πρόγραμμα υποβλήθηκαν πάνω από 1.200 αιτήσεις, το οποίο σημαίνει απίστευτο αριθμό επιστημόνων οι οποίοι κινητοποιήθηκαν για να γράψουν αυτές εδώ τις προτάσεις.
0: Που σημαίνει ότι θέλουν. Υπάρχει, δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτό το κλάδο.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και είναι πραγματικά ύβρις, θα το έλεγα έτσι πολύ έντονα, ύβρις με την έννοια την ελληνική, ότι απέναντι σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους, οι οποίοι κινητοποίησαν το επιστημονικό δυναμικό και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και δίνοντας την ελπίδα σε κάποιους ανθρώπους που ζούσαν στο εξωτερικό, ότι μέσω κάποιου προγράμματος θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και ξαφνικά μια τι να πω, δηλαδή μια διαφορία, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ικανότητας. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει, αν θέλετε λίγο να το πάω κάπως γενικότερα, η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι το θέμα της έρευνας για μια οικονομία όπως η ελληνική. Η ελληνική οικονομία, δηλαδή αυτό το φαινόμενο του brain drain, δηλαδή της φυγής του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό, δεν είναι κάτι συγκυριακό. Δεν είναι θέμα της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει από δεκαετία του 90 και αυξάνεται συνεχώς, κορυφώθηκε στην περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται σήμερα. Αυτό είναι, υποδηλώνει το εξής, ότι η οικονομία μας είναι μια οικονομία η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις οικονομίες οι οποίες είναι, παράγουν προϊόντα έντασης γνώσης, αλλά και από την άλλη δεν μπορεί και δεν θα θέλαμε να ανταγωνιστεί τις οικονομίες οι οποίες παράγουν προϊόντα στη βάση του φθηνού κόστου της εργασίας. Γιατί ναι, αυτό είναι μια διέξοδη προσπάθεια. Mm-hmm. Για να συμβεί αυτό πρέπει να βοηθηθεί η έρευνα. Πρέπει να βοηθηθεί η έρευνα και δεν μιλάω μόνο για την έρευνα αυτή, το blue sky research, δηλαδή την έρευνα η οποία γίνεται για να βγουν καινούργιες ιδέες, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm-hmm. Μιλάω για αυτήν, αλλά και για την εφαρμοσμένη έρευνα που τη θέλει η βιομηχανία, που τη θέλει η οικονομία, ναι, κλπ. Ναι. Αυτό δεν έχει συνειδητοποιηθεί από την κυβέρνηση, η οποία λέει μεγάλα λόγια, αλλά δεν κάνει τίποτε γι' αυτό, γιατί δεν το έχει καταλάβει.
0: Όπως επίσης και το ότι διαθέτουμε τόσο σημαντικό επιστημονικό κεφάλαιο.
1: Ναι, υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο δεν βρίσκει διέξοδο στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει ένα, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, υπάρχει μια, αυτό που θα έλεγα, η πολιτική οικονομία του εφησυχασμού. Δηλαδή ναι, υπάρχει ένα κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια τροχιά δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης, mm-hmm, με άμεση αποτέλεσμα τη μαζική παλινώσεις του επιστημονικού δυναμικού κλπ. Το οποίο απέχει απίστευτα από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δυστυχώς μας δείχνει ότι συνεχίζει η διαρροή αυτή και συνεχίζει με έντονους ρυθμούς για τον απλούστατο λόγο. Όπως είπα, δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο, συνδέεται με το παραγωγικό φαινόμενο που βασίζεται σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας και μέσης προστιθέμενης αξίας, αλλά συνδέεται επίσης και με το χαμηλό επίπεδο θεσμικής ποιότητας που γεννά αναξιοκρατία και πλήττει ανεπανόρθωτα το κράτος δικαίου. Επομένως, για να υπάρξει μια αναστροφή του φαινομένου, χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, στην αγορά εργασίας, στους θεσμούς, mm-hmm, στην αντίληψη της κοινωνίας για το τι συμβαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι αυτό, επειδή είναι ένα σοβαρό φαινόμενο, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη σοβαρότητα η οποία του αξίζει.
0: Ναι,
1: ενώ, mm-hmm, ενώ αυτό που βλέπω από την πλευρά της κυβέρνησης είναι να προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό που θα έλεγα μια μαγική εικόνα, ότι όλα βαίνουν καλώς.
0: Ναι, δηλαδή για να δούμε τα πραγματικά στοιχεία, διαβάζοντας από τα πραγματικά στοιχεία, το 23-24 δίνει ότι επέστρεψαν περισσότεροι Έλληνες από όσοι έφυγαν από τη χώρα μας. Και αυτό ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε και ήταν πάρα πολύ καλό. Απ' την άλλη,
1: πολύ θετικό. Ναι, ναι. Απ' την, πολύ,
0: βέβαια, απ' την άλλη, βγαίνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Διαφημίζεται, διασφαλίζει κοινοτικά κονδύλια 80 εκατομμυρίων ευρώ. Προχωράει, ροκανίζεται ο χρόνος, συμμετέχουν καθηγητές, συμμετέχουν ερευνητές. Και τελικά το πρόγραμμα καταραίει χωρίς καν να τους ενημερώσει κάποιος. Αυτό το λένε οι καθηγητές δηλαδή, και είναι πραγματικά, έχει προκαλέσει πολύ αλγινή
1: Σας είπα, είναι κυριολεκτικά ύβρις. Mm. Δηλαδή με την αρχαιολογική έννοια του όρου. Είναι ύβρις δηλαδή απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά δεν είναι τυχαίο. Στηρίζεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συνειδητοποιήσει στο αδιέξοδο το οποίο βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Δηλαδή αυτά τα οποία είπα προηγουμένως οδηγούν σε μια οικονομία η οποία παράγει συνεχώς ελλείμματα. Mm. Και είμαστε μια χώρα η οποία πήρε τα τελευταία χρόνια πάνω από 80 δις, τα οποία δεν έχουμε καταλάβει πού πήγανε.
0: Το δεδομένο είναι ότι ανάκαμψης λέτε.
1: 80 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης, mm-hmm, και του ΕΣΠΑ και λοιπά, mm-hmm, τα οποία δεν έχουμε καταλάβει, δεν πήγανε για βασικές υποδομές. Δηλαδή ότι όταν μια χώρα στην Ελλάδα παίρνει τόσο μεγάλα ποσά, χρηματικά ποσά, δεν τα σπαταλάς από εδώ και από εκεί. Είναι κάνεις έργα υποδομής. Έργα τα οποία να αλλάξουν την πορεία της χώρας. Mm.
0: Και έργο υποδομής είναι και να επενδύσεις στους επιστήμονες.
1: Απολύτως. Mm. Απολύτως. Και είναι εκτός από το να, αυτό, είναι και να το δείξεις εμπράκτως. Δηλαδή ότι σέβεσαι αυτήν εδώ την επιστημονική κοινότητα και κάνεις πολιτικές οι οποίες θα σε βοηθήσουν να κάνεις αυτό εδώ το άλμα το οποίο σας είπα που είναι επιτακτικό. Δηλαδή αν θέλουμε να είμαστε την κοινωνία των αναπτυγμένων χωρών, το άλμα αυτό είναι επιτακτικό. Εμείς είμαστε κολλημένοι στη μέση, αυτό που λένε το stack in the middle, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτούς που είναι τεχνολογικά, ούτε αυτούς οι οποίοι είναι.
0: Βέβαια.
1: Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να... Εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουμε μια πλήρη αδιαφορία για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνταν αυτές οι μελέτες. Mm. Δηλαδή υπήρξε μια 12μιλής επιτροπή η οποία δεν ήταν ειδική στο αντικείμενο, ήταν σε κάποια αντικείμενα μόνο. Οι αξιολογήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό από το AI, σας είπα, ήταν πραγματικά...
0: απαξιωτική.
1: Ναι, ήταν πολύ απαξιωτικό. Δηλαδή αυτό που θέλει η ελληνική ερευνητική κοινότητα είναι, δεν χρειάζεται μεγάλα κονδύλια. Χρειάζεται να υπάρχει, να υπάρχουν κανόνες, δηλαδή να ξέρει ότι κάθε χρόνο θα υπάρχει ένα κονδύλι, θα είναι 30 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, το οποίο θα βγαίνει κάθε χρόνο μια προκήρυξη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να προετοιμαστεί. Αυτό το ξαφνικό και τα μεγάλα ποσά τα οποία δίνονται ξαφνικά δεν επιτρέπουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση με απίστευτα κακή κατάληξη, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν βοηθάνε την κοινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν βοηθάνε με μεγαλεπίβολες διακηρύξεις. Θυμάστε ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όταν ήρθε είπε θα μεταφέρει τη Γενική Γραμματεία Έρευνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Mm. Δεν υπήρξε καμιά αλλαγή εξαιτίας αυτής της μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Τώρα λέει θα κάνει Υπουργείο Έρευνας. Ούτε αυτό είναι απαραίτητο ότι θα βοηθήσει την έρευνα.
0: Σωστά.
1: Το θέμα είναι τι πολιτικές κάνεις.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και πόσο έχεις κατανοήσει τη σημασία της έρευνας για την ανάπτυξη της χώρας.
0: Σωστό.
1: Και αφού το κατανοείς ότι είναι σημαντικό, δεν μπορείς να παίζεις με την έρευνα.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να παίζεις.
0: Ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπριανίδη.
1: Εγώ, κυρία Τσίγκα,
0: κρατάω αυτό που λέτε ότι δεν μπορείς να παίζεις με την έρευνα. Έτσι θα το κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, κύριε.
0: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Ενώ η Χάρης Αλεξίου κάνει κάλεσμα για αυτό το καταπληκτικό ταγκό, να σας πω ότι έχουμε μία εξέλιξη που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο καθηγητής της νομικής σχολής Αθηνών, ο κ. Λαζαράτος, που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ, γιατί προχώρησε η προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τώρα κατέθεσε πάλι προσφυγή για την ακύρωση των αδειών 7 ακόμα ιδιωτικών πανεπιστημίων.

0: Οπότε, Έρη Πανάγου, καλώς όρισες. Θα έχετε πολλή δουλίτσα από εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ήρθε το κορίτσι αυτό, γύρισε από τις διακοπές και ήρθε να μας δει η Έρη Πανάγου.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και πάλι στον αέρα των Παραπολιτικών 90,1. Θα ξυπνάμε μαζί και από την επόμενη σεζόν. Θα ξυπνάμε με χαμόγελο, με πολύ καλή διάθεση.
0: Έτσι τους ξυπνάς ο Κράτης σου, κάθε πρωί και ας είναι πολύ νωρίς.
1: Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Ήταν μια χρονιά ειδησογραφικά πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Πολλά πράγματα συνέβησαν στις 5 το πρωί και ας ήταν τόσο πολύ νωρίς. Ο πόλεμος, δυστυχήματα πολλά. Θυμίζω το φοβερό αυτό δυστύχημα στη Βιολάντα. Θυμίζω όλα αυτά που συνέβησαν, ακόμη και ευχάριστα, όπως το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά λοιπόν, αλλά πάντα με μια θετική διάθεση το πρωί, θα ξυπνάμε μαζί, θα περνάμε τη μέρα μας, γιατί μέρα χωρίς χαμόγελο είναι χαμένη μέρα.
0: Ακριβώς, και αν ανοίξετε το ραδιοφωνάκι σας νωρίς το πρωί, 5 με 7 θα είναι πάλι Έρη εκεί. Αν ανοίξετε λοιπόν το ραδιοφωνάκι σας μετά τις 5 που λέει τις πρώτες καλημέρες η Έρη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξυπνήσετε και δεν υπάρχει περίπτωση να μην μείνετε να την ακούσετε, γιατί σε ξυπνάει. Φαίνεται ότι σου λέει χαμογέλα.
1: Ναι,
0: ό,τι
1: βέβαια,
0: και να λέει.
1: Βέβαια,
0: σου
1: βέβαια
0: λέει χαμογέλα.
1: Η αισιοδοξία νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
0: Το είναι πολύ δύσκολο για τέτοια ώρα. Εγώ θα το πω και ναι, από εμπειρία. Είναι πολύ δύσκολο για τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Με τέτοια ενέργεια και τέτοια καλή διάθεση.
1: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι μόλις γύρισα από τις διακοπές, όπως προείπες.
0: Για πες μας τώρα τι είδες.
1: Λοιπόν, εγώ κινήθηκα εκεί στην Πρέβεζα, από όπου και κατάγομαι, και στην Ετωλοκαρνανία, στην Πάλερο και τα λοιπά. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν τα γεμάτα Airbnb και τα σχεδόν άδεια εστιατόρια.
0: Δηλαδή, ισχύει, επιβεβαιώνει τις έρευνες που διαβάζαμε, ότι και όσοι καταφέρνουν να πάνε διακοπές, γιατί σχεδόν ένα στους δύο δεν καταφέρνουν καθόλου πλέον και είναι πολύ
1: αλλά
0: κρίμα,
1: νομίζω ότι και οι τιμές
0: έχουν κόψει την εστίαση έξω.
1: Ναι, ήταν απαγορευτικές όμως, Τζουλή, τιμές.
0: Δηλαδή δεν υπήρξε
1: εστιατόριο που να είναι η χωριάτικη σαλάτα, που είναι έτσι και χαρακτηριστικό, ας πούμε, κάτω από 12 ευρώ.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: όταν λοιπόν απευθύνεσαι σε μια οικογένεια, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι για λίγους. Οι περισσότεροι, εγώ επειδή μένω το πατρικό μου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, και γύρω υπάρχουν πια, υπάρχουν πάρα πολλά Airbnb. Κάθε μεσημέρι οι απορροφητήρες έπαιρναν φωτιά.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Μα αυτό που λες, ας πούμε, 12,5 ευρώ η χωριάτικη σαλάτα, ναι, δεν είναι. Δεν αντικατοπτρίζει το κόστος.
1: Ακριβώς. Μια μισή ντομάτα, μισό αγγούρι και μισό
0: λίγη
1: κρεμμύδι.
0: Η φέτα και το λάδι με το στεγονόμετρο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν αντικατοπτρίζει το κόστος.
1: Οπότε ο κόσμος έπρεπε να βρει εναλλακτικές. Θάλασσα, όλοι με ομπρέλες.
0: Με τις δικές τους ομπρέλες.
1: Εντάξει, είναι και μια περιοχή που ο Δήμος έχει φροντίσει να μην υπάρχουν χρεώσεις στις ομπρέλες. Πολύ σημαντικό αυτό. Θάλασσα, μια βόλτα το απόγευμα για ένα παγωτό και νωρίς για ύπνο για να πάνε το πρωί στη θάλασσα. Ο κόσμος πάρα πολύ κουρασμένος, πολύ κουρασμένοι οι άνθρωποι. Ιδιαίτερα οι Έλληνες είναι πάρα πολύ κουρασμένοι. Τους βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι.
0: Άκουγα δηλώσεις ανθρώπων που φεύγανε την προηγούμενη εβδομάδα και έλεγε ένας μεσήλικας. Όχι, 40 χρονών ο άνθρωπος και έλεγε να φύγουμε να αδειάσει λίγο το κεφάλι μας.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Είναι πάρα, φαινόταν. Φαινόταν η Ιταλία, ας πούμε.
0: Είναι πολύ πιεσμένη.
1: Γιατί έχει και πάρα πολλούς Ιταλούς η περιοχή. Φαινόταν, ας πούμε, οι ξένοι τουρίστες ότι είχαν πιο μεγάλη διάθεση. Ήταν πιο ξεκούραστοι. Οι Έλληνες ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Λίγες μέρες διακοπές. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Θα τα πεις αναλυτικά από Δευτέρα.
1: Έτσι.
0: Δευτέρα 5 η ώρα ραντεβού με την
1: Όχι, όχι, όχι από Δευτέρα.
0: Όχι από
1: Δευτέρα θα ορίσει ο σταθμός τώρα τι θα κάνουμε.
0: Σωστό,
1: τώρα.
0: Με συγχωρείτε.
1: Τα συστήματα εδώ θα οριστούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: για τη διοίκηση τότε.
1: Ναι. Και μετά θα δούμε.
0: Μετά θα δούμε. Εντάξει. Πάντως τα πρωινά σας ραντεβού με την Έρη εδώ λογικά θα
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Την Τζούλη τη λατρεύω γιατί έχει και την καλύτερη φωνή.
0: Καλώς ήρθες.
1: Σε αγαπώ πολύ.
0: Εμείς αύριο 10 το πρωί εδώ πέρα. Παναγιώτο Παπαλεξίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Επιβεβαιώθηκε ο πληθωρισμός 2,9% στην Ευρωζώνη και 2,7% στην Ελλάδα για τον Ιούλιο, όπως επιβεβαίωσε η τελική μέτρηση της Eurostat. Στη Χαλκιδική σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα ενημερωθεί για την πορεία των αυτοψιών, την αποτίμηση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Δύο συλλήψεις από τις αρχές σε Τρίκαλα για εμπρισμό από πρόθεση και στον Κάριστο για πυρκαγιά από αμέλεια. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου Σούλα Ταμπέλ 206, που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο, με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος Αλιές, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστήν 60χρονο ημεταπό στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι δήλωσε ότι μένει ακόμα να γίνει σημαντική δουλειά στις συνομιλίες Καναδά-ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή για τρεις ημέρες της έναρξης ισχύως νέων τελωνιακών δασμών ύψους 50%. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο υπέγραψε και κατέστησε έτσι εκτελεστό νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει να κρύβεται το πρόσωπο με πέπλο στους δημόσιους χώρους, κάτι που στην πράξη έχει στόχο τους μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα ή νικάμπ. Στα αθλητικά, σοκ έχει προκαλέσει στο χώρο του τένις η είδηση πως ο Νικ Κύριος βρέθηκε τετικός σε τεστ κοκαίνης. Ο Αυστραλός τενίστας, που είχε υποβάλει ένα δείγμα στις 22 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του τουρνά στη Μαγιόρκα, δέχθηκε τον προσωρινό αποκλεισμό από τα κόρτ. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες Ζάκυνθος και Φυσιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς στις 5, Καλαμάτα Πανετολικός στις 5 και 4 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός στις 7. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται σήμερα στη μάχη για τα προκριματικά των Γκρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανώργανη Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ στις 7 παρατέταρτο.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Εντείνονται οι πιέσεις στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτώση 1,15% αυτή την ώρα στο γενικό δίκτυο τιμών. Ανωδικά κινείται για τέταρτη διαδικτυακή συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent κινείται πάνω από 91,89 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,87% αυτή την ώρα, ενώ είχε κινηθεί νωρίτερα στα 92,04 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,79% στα 84,85 δολάρια, με υψηλό ημέρας το 85,14 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Ναι, καλημέρα.
5: Γεια.
4: Ο Αποστολής.
5: Ναι.
4: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
5: Να σε καλά.
4: Δεύτερο, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
6: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
7: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
7: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον Άνω τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. χρόνια τώρα σε Μποναμά του εργολάβου, ενώ ο κόσμο έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μα είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τι επιχορηγήσει των νοσοκομείων στην Νοβάρτη. Δεν μα είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δι bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίε τη χώρα και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τι τράπεζε, τι οποίε βέβαια μετά κληθήκαν εμεί να τι στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, στοχευμένε μοιράζανε μερίσματα στου μετόχου, του δίνανε μπόνου στα στελέχη του, αυτοκίνητα, κάρτε.
5: Τώρα τι με πει να μου πει ποιηματάκι.
7: Όχι, λέω.
5: Τι είναι αυτό τώρα.
7: Έχει δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
5: Γραμμένα τα έχει.
7: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
5: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
7: Γιατί δεν έχουμε μείνει με χρυσόψαρο να προσφέρουμε τα.
5: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σα. Περισσότεροι έχουν. Λέγεται.
8: Ναι.
5: Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
5: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
8: Συγγνώμη, τι.
5: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
8: Περιμένετε.
5: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
8: Αυτόν τον αριθμό.
5: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
9: Κάντε ρε το στήκος. Αν σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
5: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
9: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
10: Και χρόνια πολλά.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
9: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
10: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά.
11: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
10: Αδυναμία.
11: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
9: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
5: Ο Κώστας.
9: Όχι, ρε.
5: Η Ντόρα. Δεν ξέρω κι εγώ, λέγονται πολλά.
9: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα. Και όσο μιλούσε, βάζατε το τρελοκόριτσο.
11: Διαγωγή Κοσμία.
12: Τρελοκόριτσο. Πρόσεξε καλά. Μη ζητάς πολλά.
9: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
5: τάκα
12: τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα.
5: Το υπονόησες αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
13: Καλησπέρα, Αποστόλη.
5: Καλησπέρα.
13: Τι κάνεις, καλά.
5: Καλά είμαι.
13: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε.
5: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
13: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
5: Έφλε.
13: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
5: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
13: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
5: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
14: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχόζ από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
13: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω ο λαός, ελευθεριά.
5: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
13: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
5: Ναι, είναι.

0: Αποστόλη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε. Πώς έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια.

0: μετανιά.
1: Αλλά στέκεσαι και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
2: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
3: Και είναι απολύτως αληθές.
1: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
4: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
4: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
1: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην υψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
4: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
4: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
4: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
5: Έλα.
4: Έλα.
5: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον οποίο απαντάει αυτή, «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
4: Καλό.
5: Τελεία. Γεια σας.
4: Γκολάκι, ωραίο.
6: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
4: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
6: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευσεις ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή, παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
4: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
6: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
4: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι. Οχο!
7: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
6: Όχι.
4: Να, έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
6: Άκουσα, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
4: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
6: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
4: Να, μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
6: Και γι' αυτό, βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε κι εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να σας κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
4: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
6: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
4: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
6: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
4: Εγώ να δεις, έλεγε.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα, Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, Αποστόλης.
2: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου. Και
3: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
2: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει.
2: Ναι,
3: θα το βάλουμε.
2: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Θα το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
2: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης. Το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
2: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Θα δούμε όλα. Τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ?
2: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
2: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
3: Το Χόρν.
2: Και το κέρδισε μια κυρία?
3: Το Χόρν.
2: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
2: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά τη Αθήνα. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσική.
3: Τι ωραία.
4: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
4: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσίτσι, φτωχάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε παιδί μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
5: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
4: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσουμε τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστασα έχω.
6: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
7: Έλα. Έχει δίκιο Κλειωμένη, στην αλήθεια έλεγε.
8: Χιλιάδες ατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
7: Γιατί και εγώ

0: του σατανά αυτοί που του έκαναν.
1: Ε, ποιο έφερε, χαίρο πολύ. Ε, τι, δεν το ήξερα.
0: Έτσι, είναι σατανιστέ, είναι σαν του δικού μα που πάνε μεγάλα παιδάκι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Είστε όαστη. Είστε μια σταγόνα δροσιά που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρει.
1: Από τις Άλπες ή από τις Άλπιγγες.
2: Από τις Άλπιγγες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκη, Σαλαμπάση και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
3: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
1: Είναι αυτό που λέει: βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
3: Βγάλε το μαντίλι.
2: Από τα μάλια.
3: Από τα μάλια.
4: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
1: Και καλά κάναμε.
4: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
1: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος. Καθήκαμε.
4: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO. Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή, τι υποτάσσουμε είναι αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε και το.
1: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
4: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλει μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα. Εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
1: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
4: Από κάτω.
1: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
5: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά.
1: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
5: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
6: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
5: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
5: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
7: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
5: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
1: Με την καλή έννοια.
5: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
1: Α, εντάξει.
5: Δεν λέω τα πράγματα με την κακή έννοια, ναι, ναι.
8: Η Ελένη Λουκά.
1: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε.

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι αυτό. Σατανική, διαβολική.
0: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
1: Είναι του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι
1: διαβόλου.
0: Τώρα, κυρία Λουκά μου, τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97. Και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι θα
1: ήταν. Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες, είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Ω, τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά,
1: είστε,
0: να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και τη εκπομπή σου, τη σατανική κομμουνιστική εκπομπή.
0: Όχι, βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλαση.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω. Δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από τη φύση.
0: Εγώ είμαι.

0: Ναι.
1: Γεια σου, ο Θανάση με τον Μπαγκεράκι από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
1: Όχι, δεν είμαι καλά γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχουν νεύρα.
0: Α, λογικό.
1: Λογικό. Δεν ξέρει όμω την παροιμία που λέει θα γυρίσει ο ντροχό.
0: Προσδοκά να γαμίσει εσύ τώρα, ναι, για πε.
1: Αυτό. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Περιμένω τι εκλογέ για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, παγαμίσια τα καλά.
2: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε?
2: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί, γιατί δεν ξέρω. Με δάγκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
3: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
3: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
3: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανεί δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
3: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
0: Θα πάω εκεί, στην Α.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κοίτα έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας θυμίζω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω το τρώνε αμάσιτο. Λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο. Αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μέρες βγάζω σύνταξη, πλήρη και
0: βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό τη?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει. Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σαν τη Σία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά. Εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύτερα να κάνω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποστόλη μου, γεια σου.
3: Γεια σου.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
3: Με ποιον?
2: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
3: Ναι.
2: Αμα την μπάτσα.
3: Γιατί?
2: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά,
3: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
4: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
5: Σας ευχαριστώ.
2: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
3: Ναι.
2: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελος, ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο. Και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχε το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι, έχει, έχει. Μην ανησυχείτε.
2: Εντάξει, νόμιζα ότι το βούλιαξαν.
3: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
6: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
7: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
3: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήτανε.
8: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
3: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
2: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
3: Οκ, okay, να το δούμε.
2: Ναι.
3: Χαρά σου, κουράγιο.
9: Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.
9: Ευστάθιος.
3: Στάθη.
9: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
3: Θα πας.
9: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
3: Μάλιστα.
9: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε ήσουν αγέννητος.
3: Ποια χρονιά?
9: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
3: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
9: Α, ήσουν αγέννητος.
3: Ποια χρονιά?
9: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
3: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
9: Μα γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
3: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
9: 87.
3: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
9: Ο παρόν, ο ομιλών.
3: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
9: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
3: Ναι, ξέρω 40. Τη σειρά.
9: 34,
3: ναι.
9: 33, 22,
3: 38 και 8.
10: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
3: Τίποτα, τραγούδι.
9: 8 και 8, 16. Να φας τον κερομπότικα που πήγε να πετάξει, καλημερίζω.
3: Να.
9: Γεια σας.
3: Έλα, γεια.
9: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
3: Εντάξει.
9: Πρόσεξέ το.
3: Οκ. Okay.
9: Στρίψιμο, καλημέρα.
11: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα, φιλέ.
11: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά, κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
3: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
11: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά έτσι, άγελα, α πούμε, καμιά μέρα.
3: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ, μπράβο.
11: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
3: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
11: Αυτό κάνουμε.
3: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
11: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Δεν ρωτάει για το γιο μου.
3: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
11: Ναι, αυτό.
3: Το παιδί που μεγαλώνει.
11: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
3: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
12: Σε μουά, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
12: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
3: Τι κάνεις?
12: Καπνίζω.
3: Τι καπνίζεις?
12: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
3: Κανονικό ή άσφερο?
12: Εσένα τι σε νοιάζει?
3: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
12: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
3: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
12: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Γιατί δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
3: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
12: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου, δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
3: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
12: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
13: Έλα, Αποστόλη μου.
3: Έλα, φιλέ.
13: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Θυμίσω ο Ρότζερ Γότερς, θυμίσω ο Μπρους Σπρίγκστιν, θυμίσω στους Ρέιτζ Ατζέντα Μασίν και στους όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
5: κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
5: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτά πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
3: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
5: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
3: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
5: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
3: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
14: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
5: Τσίπρα δαγκωτό. Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
3: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
5: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβραστο πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
3: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
5: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
3: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί, τις ζηλιάρδες.
5: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
3: εκεί
5: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέω εγώ δικό μου είναι αυτό.
3: Α, ότι δεν αλλούνω.
5: Η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το. Καλά κι αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστεί.
3: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
5: Θα τα δεχτεί όλα. Θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
3: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
5: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
3: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
16: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
3: Γεια, καλά.
18: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
3: Πώς?
18: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
3: Α, μάλιστα.
19: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
20: Μπράβο!
18: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
3: Αχα.
21: Γεια σας Αποστόλη.
3: Γεια.
21: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Αντρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
22: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
21: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λύση ο Χοντούν από τις Ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοητή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία και τα λοιπά και τα λοιπά και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει βέβαια, ξέρεις που.
3: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
23: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
3: Εκεί έπρεπε.
21: Ναι, αλλού πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
0: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
0: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά και γιατί τιμάμε την πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουν και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα. Έλα, Αποστολή.
3: Έλα, φιλέ.
4: Λέσαι, μιλάμε καύλα, ε.
3: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
4: Μεγάλη καύλα.
3: Δεν χορταίνομαι.
4: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάω στα γέλια όλη διαδρομή. Δεν αυτά στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
3: Γιατί, παιδί μου, να πα στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
4: Γιατί, τι έμουν στο Βραχάτι. Ακούω σε ένα λεφένια. Καλά, ο Ταρίφα μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
3: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκετε πίσω από την πλάτη του.
4: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
3: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
4: Να είσαι καλά, Αποστολή μου και εσύ και ο Θήμιο μα κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
3: Έτσι το λέω απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
4: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να φάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
3: Αχα. Λοιπόν,
4: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
6: Κουκουέ δαγκωτό.
4: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
3: Εσύ Τσίπρα, τώρα δεν είναι αστεία αυτά.
6: Everyday μαλακία.
20: Ο Αποστόλης.
3: Ο Αποστόλης.
20: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλάκα εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
3: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
20: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
3: Αυτό ο σκοπός.
20: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
3: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και η ελευθερία του λόγου και μαλακίε.
20: Εντάξει.
3: Δηλαδή, τώρα. Δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
20: Βέβαια.
3: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
24: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
3: Καλησπέρα.
24: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το πορτοκαλί κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν τζόπι και έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να κατα... Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
3: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
24: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι η αγέροχη κνήτη και η νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι.
25: Καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
25: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω πανελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
3: Οπα, δάκτυλος.
25: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
3: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
25: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια.
26: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια σου, φίλε.
26: Θέλω κάτι. Δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα απολυσπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσίου, ο Μιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
3: Πού πάει?
26: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
3: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
26: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
3: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προγραμματικά.
27: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
3: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
26: Έχει το ηγέτης.
3: Εντάξει.
26: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κόλωνο πάρα πολύ.
3: Θα υποθεί και αυτό. Θα υποθεί.
28: Έλα, ρε Αποστόλη.
3: Έλα.
28: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
3: Ξέρω.
28: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα. Ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
3: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
28: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ, να σου κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Πού
3: σκέφτομαι. Α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, χάτσε λίγο να χαζέψει την ιερά οδό, να το χαρεί.
28: Χαζεύω λίγο να δω μην πιάσει και φόβο.
3: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
28: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
3: Πολύ μυστήρια.
28: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν. Γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
3: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
28: Πούντο.
3: Να το.
28: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθέ.
3: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
28: 25 εκατομμύρια.
3: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
28: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμεί να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
3: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
28: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
3: 25
28: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμεί και μετά θα το νοικιάσουν.
3: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
28: Α, έτσι είναι αν έχει ανάπτυξη.
3: Ναι, ναι, έτσι πάει.
2: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα οικομενικά του.
3: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
2: Έλατε.
3: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
7: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστό αλεφρονέα ο παριστάμενο του Υπουργού Υγεία, θα παραδώσουμε στου διαδόχου μα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
2: Ρε φίλε, τι ξεφτιλίκι είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη τη γραβάτα του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τι μαλακίε, α πούμε. Με την ουσία τίποτα.
3: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώ.
8: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντω. Το λέω.
3: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
8: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια η μαϊμού. Πάντω γκόμενα έχει.
3: Δεν το ξέρω.
8: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντω. Το ξέρω εγώ.
9: Γεια σου, με τη μία.
3: Ναι, γεια, τι θες.
9: Είμαι ηχολήπτης.
3: Έλα.
9: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει πάλι.
3: Όπα.
9: Όπα.
3: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
9: Να ξέρει, μου το στείλει άλλο ακροατή.
3: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή γιατί την έχει γλυκάνει.
9: Δε το ότι θα καταλάβει στο Messenger.
3: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
9: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
3: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
10: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
11: Έχω πόλεμο εναντίον σας, παλιοκουμούνια. Είσαι το.
3: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
11: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε. Να ντρέπεσαι εσύ.
3: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
11: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλει.
3: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι. Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
11: Είμαι παντρεμένη.
3: Άσε τα παντρεμένη. Με τον Κλειωμένη είσαι παντρεμένη.
11: Βέβαια.
3: Κι ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες. Τέλος πάντων.
11: Είμαι παντρεμένη γυναίκα. Είμαι άνθρωπος του Θεού.
3: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες ή παντρεμένες, ξέρω. Και παντρεμένη.
11: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
3: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
11: Που λες είναι ψέματα. Ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
3: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτό συμπτωματικά.
11: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
3: Με τι?
11: Ήρθε το τέλος σου του.
3: Με τι πολεμάς λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
11: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
3: Στο γουδί στην κόλαση.
11: Του φέκι.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαφγητικά.
11: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει, δεν τρέπεσαι.
3: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
11: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
3: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
12: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
11: Παλιοκουμούνι.
3: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
11: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
3: Και ποιος έρχεται.
11: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
3: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
15: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Και ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν από τους πολύ μεγάλους μας του ελληνικού θεάτρου. Έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από σπουδαίο ταλέντο και έτσι μεγάλος σπουδαίος ηθοποιός, είναι ταυτόχρονα και ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους, θα έλεγα, του ελληνικού θεάτρου. Αξιαγάπητος τύπος. Εδώ μπήκε μέσα δηλαδή και αμέσως έγινε χαμός, γιατί το όχι ρε παιδί μου, είναι χαρισματικός ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα. Και επίσης να προσθέσω, για επειδή δεν έχετε εικόνα και δεν ξέρετε ακόμα ποιος είναι βέβαια, το λέω αυτά για τους ακροατές μας, γιατί εσείς στο YouTube τον έχετε δει ήδη, είναι και ένας τύπος που δεν περνάει χρόνος από πάνω του, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα, είτε τον είχα δει πριν από 20 χρόνια είτε τον βλέπω σήμερα, είναι ο ίδιος. Και μιλάμε για τον Γρηγόρη Βαλτινό. Γρηγόρη μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι και πόσο τιμή το θεωρώ που ήρθες εδώ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί σε θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο, πραγματικά καλλιτέχνη. Είσαι δηλαδή, δεν είναι θέμα να σε θεωρώ εγώ. Επομένως, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ και σε καλωσορίζω επίσης.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και εγώ το θεωρώ σπουδαίο. Βλέπω την εκπομπή σου, ακούω την εκπομπή σου. Και έλεγα, εμένα δεν θα με καλέσει. Είμαστε και φίλοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι φιλοφρόνηση τώρα με όλα αυτά που είπες. Δεν,
0: ναι,
1: μπορώ να πω τίποτα επενδυτικό και ανταποδοτικό.
0: Δεν θα ακουστεί.
1: Αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνεις συνέντευξη με έναν καλό δημοσιογράφο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ καλό δημοσιογράφο. Από τους άριστους δημοσιογράφους.
0: Ευχαριστώ, φτάνει.
1: Που έχεις την ευκαιρία επιτέλους να μιλήσεις για κάποια πράγματα βαθύτερα, να πεις κάποια πιο ουσιαστικά πράγματα, να μην επικεντρωθείς στην επιφάνεια και στα κίτρινα.
0: Κοίταξε, ήρθα και σε είδα φέτος σε αυτό το έργο που κάνεις, το οποίο έκανες και πέρσι, και ναι, τώρα το έχεις μεταφέρει στην κεντρική σκηνή στα Ηλίσια, έτσι δεν είναι, στο θέατρο Ηλίσια.
1: Το παίζαμε στο μικρό θέατρο, ναι, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ο σχεδιασμός ήταν να ανέβουμε πάνω.
0: Και έπρεπε να ανέβετε, γιατί είναι τόσος πολύς ο κόσμος, το είδα κι εγώ, έψαχνα, έμπαινα στο ίντερνετ να κλείσω θέση, δεν έβρισκα,
1: δεν
0: τελικά
1: υπάρχει,
0: βρήκα την άκρη μου λοιπόν, και κατάφερα να έρθω. Πραγματικά είναι ένα υπέροχο έργο. Και θέλω να πω ότι βγήκα έξω, ήρθα να σε χαιρετήσω, συγκινημένος, αλήθεια συγκινημένος.
1: Μα το είδα στα μάτια σου,
0: ναι,
1: ήταν κόκκινο.
0: Ναι, ήμουν συγκινημένος.
1: Το,
0: ναι,
1: σημαντικότερο για μας είναι ότι έτσι έρχονται και οι νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Σημαντικό καταρχάς είναι που έρχονται νέοι άνθρωποι και μάλιστα σε ένα έργο το οποίο μιλάει για κλασικές αξίες. Μιλάει δηλαδή για σταθερές της ζωής, για πράγματα ξεπέραστα, διαχρονικά, πράγματα που πολλές φορές λέμε και κατηγορούμε τους νέους ότι τα έχουν ξεπεράσει και ότι δεν τα σέβονται. Και συνειδητοποιώ με αυτή την παράσταση ότι οι νέοι υπάρχουν. Είναι εν ζωή.
0: Ναι.
1: Έχουν όνειρα, έχουν ευαισθησίες, έχουν αγάπη για τα πράγματα, έχουν πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και το βλέπω μέσα από αυτό το έργο. Γιατί και εγώ έχω παιδιά, νέα παιδιά.
0: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
1: Ο ένας είναι 36 και ο άλλος 33.
0: Και κάνουν τι κάνουν?
1: Αλλά τα έχω ζήσει, ναι, όμως έτσι σε όλη τη διάρκεια του μεγαλώματος, ναι, τους. Ο ένας ασχολείται με τη σκηνοθεσία, γράφει σενάρια.
0: Άρα έχει πάει στη...
1: Κάνει διεύθυνση παραγωγής.
0: Στη δική σου...
1: Ναι, έτσι, έχει πάει στη δική μου, ναι, αλλά μην το λέμε δυνατά πολύ.
0: Γιατί δεν θέλει ο ίδιος.
1: Όχι,
0: α,
1: γιατί όταν λέμε στη δική μου, η δική μου έχει πολύ ψώνιο μέσα. Ευτυχώς δεν έγινε ηθοποιός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι στο χώρο. Στο
1: το άλλο κάνει
0: λέμε
1: digital marketing, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι πολύ επίκαιρο σε αυτή την εποχή.
0: Είναι όμως σημαντικό που το βάζεις αυτό το θέμα των νέων αμέσως και το πας εκεί το θέμα. Γιατί το λέω? Γιατί έχω την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι η τέχνη και το θέατρο πρώτα απ' όλα είναι ένα πεδίο και ένα μέσο το οποίο μας αποδεικνύει πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η συνεννόηση ανάμεσα στις γενναίες. Ενώ η καθημερινότητα μας δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να γίνει αυτή η συνεννόηση. Έχει, πώς να σου πω, έχει πολλές αντιπαραθέσεις, έχει την ιδέα ότι, ότι υπάρχει ένα χάσμα. Και αυτό το χάσμα ξαφνικά χάνεται όταν υπάρχει ένα έργο τέχνης. Εκεί όλα είναι πολύ πιο βαθιά και ουσιαστικά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέτεις αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχω και την απάντηση. Η ζωή περιέχει μεγάλη υποκρισία, κοινωνική υποκρισία, ζωτικά ψεύδη, αναγκαιότητα για κάποια πράγματα. Δεν είσαι ελεύθερος, δεν μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα, να κάνεις ελεύθερα κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Στο θέατρο, και είναι ένας από τους λόγους, τους ισχυρότερους λόγους που με τράβηξε σε αυτή την τέχνη, είσαι ελεύθερος να κάνεις τα πάντα. Γίνεσαι αναρχικός. Δεν περιορίζεσαι από την αναγκαιότητα της κοινωνικής υποκρισίας, του ψεύδους. Λένε καμιά φορά, και είναι λάθος έκφραση, το λένε συνήθως οι πολιτικοί μεταξύ τους, σταματήστε να παίζετε θέατρο,
0: ναι,
1: δεν είστε ηθοποιοί κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος έκφραση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το θέατρο είναι ένα ναός της αλήθειας. Δεν έχεις καμία ανάγκη να πεις ψέματα.
0: Να το πούμε για κάπως αλλιώς, έτσι, με βάση τις λέξεις. Άλλο η υποκριτική, άλλο η υποκρισία. Ουδεμία σχέση.
1: Δεν έχεις λοιπόν καμία ναι. ανάγκη. Αντίθετα, έχεις μία απέραντη ελευθερία να πεις τα μεγαλύτερα πράγματα πίσω από ένα ρόλο, πίσω από ένα συγγραφέα, πίσω από μία κατασκευή εικονική, έτσι, η οποία όμως μόνο στόχο έχει την αλήθεια.
0: Το ένιωσες από μικρό παιδί ότι θες να γίνεις ηθοποιός ή όχι?
1: Νομίζω από πολύ μικρός.
0: Από πολύ μικρός,
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί από τη Ξάνθη, Θεσσαλονίκη είσαι.
1: Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατάγεσαι από την Ξάνθη.
1: Αλλά η μαμά είναι από την Ξάνθη. Έχω μεγαλώσει στην Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Μέχρι 8 χρονών.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθαμε Αθήνα. Γιατί οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν ενός έτους, ας πούμε. Και ήρθαμε τον καινούριο μου, τον πατέρα και τη μητέρα μου, στην Αθήνα. Ίσως αυτό να είναι και της μοίρας γραφτό, καρμικό. Έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να μην μείνω στο χωριό, να μην μείνω στην Ξάνθη, να μην μείνω στην Θεσσαλονίκη, για να έρθω στην Αθήνα και να γίνω ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες τύχες που είχα στη ζωή μου, το ότι επέλεξα αυτή την τέχνη, η οποία μου έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές, πολύ μεγάλη ευτυχία και πολύ μεγάλη συναισθηματική και πνευματική πρόοδο.
0: Και μπήκες πολύ βαθιά σε αυτή την τέχνη εσύ, γιατί έκανες όλα τα είδη της, έτσι, δηλαδή είσαι ηθοποιός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι καταπληκτικός τραγουδιστής. Έχεις και αυτό το χάρισμα.
1: Ξέρω και ένα δημοσιογράφο που είναι πολύ καλός.
0: Καλά, μην το συζητάς. Αυτός είναι εκτός συναγωνισμού. Λέμε τώρα για τους κοινούς θνητούς. Λοιπόν, έχεις λοιπόν αυτό το χάρισμα, το οποίο το εκμεταλλεύτηκες πάρα πολύ και το εκμεταλλεύτηκες πολύ ωραία, γιατί τραγούδησες από τραγούδια σε musical μέχρι τραγούδια που τραγουδάμε όλοι μας.
1: Η χαρά μου είναι μεγάλη.
0: Ναι, το ξέρω, σου φαίνεται. Σου φαίνεται και ξέρεις, αυτό είναι και το στοιχείο, μπορώ να σου πω, που με έδεσε πιο πολύ μαζί σου από την αρχή που σε γνώρισα.
1: Αλήθεια.
0: Λέω, κοίταξε, αυτός εκτός όλων των άλλων είναι και δικός μας.
1: Είναι
0: τραγουδιστής ο άνθρωπος. Ναι.
1: Και εμένα με έδεσε αυτό με σένα.
0: Ναι.
1: Λέω, κοίτα να δεις τώρα, αυτός δεν κάνει μόνο πολιτικά. Κάνει και πράγματα ψυχής.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σου πω, μια και το λες, τι είναι το τραγούδι για σένα? Είναι μέρος της τέχνης σου, της υποκριτικής, ή είναι κάτι τελείως άλλο?
1: Κοίταξε να σου πω. Το θέατρο
0: ναι.
1: συνδυάζει 7-8 τέχνες.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό.
0: Ναι. Πέστες όμως, πέστες.
1: Συγγραφή, συνδυάζει ζωγραφική, σκηνογραφία, μουσική, χώρο, φωνητικά προσόντα, συνδυάζει θέαμα, φωτισμό. Είναι μια ολόκληρη τέχνη,
0: βέβαια,
1: ο φωτισμός.
0: Βέβαια.
1: Το τραγούδι είναι αναπόσπαστο στοιχείο, εμπεριέχει το θέατρο,
0: ναι.
1: αυτή τις τέχνες του τραγουδιού που είναι η ποίηση. Ξεχάσαμε να βάλουμε την ποίηση στο θέατρο.
0: Σωστά.
1: Εμπεριέχει τη μουσική, εμπεριέχει τη σκηνική παρουσία και εμπεριέχει και τη δραματουργία. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο. Μάλιστα, σε τέτοια πυκνότητα που είναι τρομακτικά δύσκολο μέσα σε 3 λεπτά. Έχεις δει ανθρώπους να ακούνε τραγούδι και μέσα σε 3 λεπτά να συγκινούνται και να κλαίνε ή να γελάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τη χαρά που προσφέρει και με τη σάτυρα που κάνει.
0: Πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και μέσα σε 1 λεπτό ή σε 5 δευτερόλεπτα.
1: Καλά.
0: Ας πούμε, εγώ συγκινούμαι πάντα όταν, γιατί ξέρεις, δεν ακούμε πάντα με όλο μας το είναι. Όταν όμως αφοσιωθώ, συγκινούμαι με εκείνο το στίχο του Γκάτσου που λέει: «Μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Τον κοίταξε, του φίλησε βουβά τα χέρια τα ακριβά και βγήκε από τη σάλα». Αυτό μου φαίνεται τρομερά συγκινητικό.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λες τώρα. Μίλησες για έναν από τους εμβληματικότερους στιχουργούς. Σκέψου πόσα χρόνια είναι ο Γκάτσος στην τέχνη αυτή και ότι τον ακούμε ακόμα, υπάρχει, δεν έχει ξεπεραστεί. Συγκινούμαστε, κλαίμε, μεταφέρει ιδέες, ιδεολογίες, συνέστημα.
0: Έτσι είναι. Και βέβαια είναι και ο Χατζηδάκης που εσύ έχεις και μια σχέση, όπως και να το κάνεις παραπάνω, λόγω Ξάνθης.
1: Ναι, έχω κάνει συναυλία μέσα, ναι, στο σπίτι του Χατζηδάκη.
0: Αλήθεια?
1: Το οποίο έχει γίνει μουσείο.
0: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Α.
1: Έχω κάνει συναυλία μέσα στο σπίτι του και ήταν τρομερά συγκινητικό. Έτρεμα ολόκληρος από μόνος μου, επειδή βρισκόμουν εκεί, ναι, σε αυτό το χώρο. Έκανα στο πρώτο μέρος το ματωμένο γάμο, όπου έκανα όλους τους ρόλους και έλεγα όλα του τα τραγούδια. Ναι. Και έκανα στο δεύτερο μέρος τα ωραιότερα τραγούδια του Χατζηδάκη. Και ένιωθα ότι ήταν εκεί και μ' άκουγε. Ψωνάρα εγώ, ξέρεις,
0: ναι,
1: αυτοφορτίζομαι.
0: Καλά, έτσι γίνεται.
1: Είμαι υβριδικός.
0: Πώς αλλιώς θα γίνει, πώς αλλιώς θα γίνει.
1: Υβριδικός, ελπίζω όχι και υβριστικός.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τραγούδια σήμερα, το λέω, τα οποία είναι όλα ερμηνευμένα από τον Γρηγόρη. Υπέροχα τραγούδια βέβαια. Λέω να πάμε να ακούσουμε πρώτα το «Ξέρω πια δεν μ' αγαπάς».
1: Αχ, υπέροχο τραγούδι.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος αξιαγάπητος. Δεν μου λες τώρα, καταλαβαίνω ότι η σχέση σου με τη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι έχεις φύγει από εκεί μικρός, παραμένει ζωντανή, έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος που πάντα έχει μια την άκρη του στη Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι, τις ρίζες του, και δεν τις ξεχνάει.
8: Θα σου πω, εγώ... Μεγάλωσα με ένα τραύμα. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είσαι καθόλου μικρός.
7: Ναι.
8: Όταν λοιπόν αυτονομήθηκα, όταν μπορούσα μέσω της τέχνης μου, της δουλειάς μου, να πάω στη Θεσσαλονίκη και να ζω ένα μήνα κάθε τόσο,
7: ναι,
8: ή δύο μήνες ανάλογα με τις παραστάσεις και τα λοιπά, θέλησα να το κάνω, γιατί θέλησα να βγάλω ρίζα κάπου.
7: Mm.
8: Εγώ είμαι εσωτερικός πρόσφυγας.
7: Στην
8: Αθήνα.
7: Ναι.
8: Είμαι οικονομικός πρόσφυγας. Ήρθαν οι δικοί μου εδώ για να εργαστούν.
7: Όπως οι μισοί Έλληνες, ας πούμε, που έχουν έρθει στην Αθήνα, έτσι είναι και παραπάνω.
8: Έτσι λοιπόν, και επειδή στη Θεσσαλονίκη έχω και αδέρφια και ξαδέρφια, είχα και θείους που σιγά σιγά φεύγουν δυστυχώς, θέλησα να βγάλω ριζούλα και ένα μικρό ανθάκι στη Θεσσαλονίκη. Και πάω συχνά. Έπειτα πήρα και έναν όρκο όταν πρωτοπήγα εκεί με παράσταση, η οποία τιμήθηκε, επιβραβεύτηκε από το κοινό, ας πούμε. Θέλησα ό,τι καλό κάνω στην Αθήνα να το πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη.
7: Και πολύ καλά κάνεις.
8: Γιατί πολλές φορές με ενοχλούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αντιμετωπίζανε την περιφέρεια, την επαρχία, ακόμα και τη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, με έναν τρόπο υποδέστερο,
7: φτηνιάρικο, υποτιμητικό. Ναι,
8: υποτιμητικό,
7: ναι, ναι, ναι.
8: Ότι θα πάμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, πράγματα δεύτερης ποιότητας. Εντάξει, αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
7: Και όμως υπάρχει κοινό στη Θεσσαλονίκη μεγάλο στο θέατρο. Αυτό βλέπω. Δηλαδή και από τις συνεζητήσεις που κάνουμε τον Μπελτέκη, που είναι τώρα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, και από άλλες περιπτώσεις, βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα κοινό, διότι είναι πολύ μικρότεροι αριθμητικά, αλλά βλέπεις ότι γεμίζουν.
8: Εγώ είμαι 15 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου.
7: Μάλιστα.
8: Και για λόγους συναισθηματικούς. Δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Είναι πολύ τιμητική θέση. Είμαι λοιπόν πάνω από το κρατικό έτσι πολλά χρόνια, 15 χρόνια. Έχω παίξει κιόλα στο κρατικό, Αριστοφάνη του Σαχαρνής κάναμε τότε. Λοιπόν, σας λέω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης πολλές φορές δεν το συναντά στην Αθήνα. Είναι ένα αμυγές κοινό, είναι ντόπιοι άνθρωποι, όπου εάν παρακολουθούν τέχνης, θέατρο και ασχολούνται και με τα γράμματα, είναι πολύ πιο καταρτισμένοι από αρκετούς Αθηναίους, οι οποίοι καμιά φορά έχουν βρεθεί τυχαία στην Αθήνα ή τυχαία έχουν πάει στο θέατρο. Προς Θεού, δεν θέλω να υποβιβάσω το θεατρικό κοινό της Αθήνας.
7: Ναι.
8: Σίγουρα είναι τεράστιο, πολυπληθέστερο και πολύ καταρτισμένο, γιατί έχει να επιλέξει ανάμεσα από χιλιάδες παραστάσεις. Αλλά δεν άξιζε η Θεσσαλονίκη υποδέστερης αντιμετώπισης.
7: Βέβαια, ασφαλώς.
8: Ποτέ δεν πήγα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό σκηνικό, πιο γρήγορο, πιο φτηνό, πιο ευέλικτο. Πάντα πήγαινα τις παραστάσεις όπως ήταν στην Αθήνα και πολλές φορές καλύτερα, γιατί η προσαρμογή είχε και κάποιες απαιτήσεις. Έτσι θα πάμε και το Μόρι τώρα, το κάθε Τρίτη με το Μόρι. Θα παίξουμε στο Κρατικό Θέατρο. Είχαμε μια πρόσκληση από εκεί, μια μετάκληση που κάνει το κρατικό σε κάποιες παραστάσεις των Αθηνών και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή την παράσταση, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, την έχω λατρέψει.
7: Μα είναι παράσταση για να τη λατρέψεις αυτή.
8: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα καταφέρω να τη δείξω και στη Θεσσαλονίκη και όσο προχωράει η παράσταση γίνεται όλο και καλύτερη, γίνεται πιο βιωματική, αφαιρείται εντελώς όλο τον μπαρόκ της υποκριτικής και αν θέλεις όλα τα τερτύπια των ηθοποιών.
7: Έχεις γίνει ο Μόρι σιγά σιγά.
8: Ναι,
7: έχεις γίνει ο Μόρι.
8: Έχω γίνει ο Μόρι, ναι, ελπίζω, ναι. Όχι και ηλικιακά.
7: Όχι ηλικιακά, δεν έχεις γίνει, αλλά έχεις γίνει ο Μόρι στην παράσταση, το ένιωσα αυτό.
8: Ναι, ναι, έχω, ναι, γίνει. Ναι. Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ,
7: ναι,
8: γιατί ο Μόρι είναι πολύ κοντά στη δική μου φιλοσοφία ζωής.
7: Μα αυτό είναι το φοβερό με αυτό το ρόλο, ότι είναι, νιώθω ότι παίζεις με έναν τρόπο λίγο και τον εαυτό σου.
8: Πιστεύω...
7: γιατί είναι ένας άνθρωπος συναισθηματικός, γλυκός ο Μόρι, ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπεράνω λίγο.
8: Ναι, έτσι. Μόρι είναι πιο καλός από μένα.
7: Καλά,
8: ψυχικά.
7: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι τόσο καλός που δεν μπορώ, ξέρω αν μπορείς να είσαι.
8: Ναι,
7: και
8: είναι
7: εσύ
8: το
7: τόσο
8: ιδανικό.
7: Ναι.
8: Εγώ είμαι και λίγο επικριτικός καμιά, ναι, φορά. Αν θέλεις και λόγω της τέχνης μου, οφείλω να έχω μια κριτική ματιά απέναντι στα πράγματα, η οποία μερικές φορές μπορεί και να με δηλητηριάζει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο κοντά στη φιλοσοφία μου ο Μόρι που τον έχω ρουφήξει και που του έχω δώσει και δικά μου στοιχεία, αφού κατάλαβα ότι είμαστε συγγενείς, του έχω βάλει και δικά μου στοιχεία μέσα.
7: Ναι.
8: Θα έλεγα στοιχεία, αφού κατάλαβα ότι είμαστε συγγενείς, του έχω βάλει και δικά μου στοιχεία μέσα.
7: Ναι.

0: Ναι. Είναι γενικά, ξέρεις, αυτό το βλέπεις, ας πούμε, ακόμα και στα παραμύθια και σε όλα αυτά. Οι στάρ είναι συνήθως οι κακοί. Και όχι οι πολύ καλοί. Δεν υπάρχει. Ο πολύ καλός, όπως και ο πολύ ωραίος, και στις ταινίες και παντού, είναι λίγο βαρετό πράγμα. Ναι, έτσι, ναι, δεν είναι. Νομίζω είναι, τουλάχιστον είναι. Για έναν ηθοποιό.
1: Οι κακοί αρέσουν, οι αλήτες
0: ναι,
1: αρέσουν.
0: Ναι, οι αλήτες αυτό... ή τέλος πάντων κάποιοι που έχουν κρυμμένα κάποια πράγματα μέσα που έχουν και μια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μόρι είναι ένας άγιος. Ναι. Είναι δύσκολο να παίξεις κάτι
1: τα
0: τέτοιο.
1: Τα κακά παιδιά αρέσουν, γι' αυτό ναι. Εσύ και εγώ δεν έχουμε επιτυχίες οι γυναίκες.
0: Μην το λες, εσύ έχεις τεράστια επιτυχία.
1: Α, έχεις.
0: Έτσι έχω καταλάβει εδώ που μπήκες.
1: Εντάξει, εδώ με αγαπάνε.
0: Δεν μου λες, μια και το λες αυτό, για πες μου έρωτα, τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου?
1: Τεράστιο.
0: Τεράστιο.
1: Τεράστιο. Ξέρεις, εγώ είμαι εξαιρετικά συναισθηματικός. Δηλαδή, κλαίω και με τις διαφημίσεις που
0: ναι.
1: λένε.
0: Ναι.
1: Πραγματικά κλαίω με ναι. τις διαφημίσεις. Υπάρχουν διαφημίσεις που τις κάνουν τόσο ωραία και έχουν μέσα μια στιγμή. Μπορώ να κλάψω με μια συγχορδία μουσική.
0: Ναι.
1: Μπορώ να κλάψω με μία. Ξέρεις, εγώ δεν τρελαίνομαι με την όπερα.
0: Ναι.
1: Ούτε καταλαβαίνω το πώς τραγουδάνε, τη γλώσσα. Γερμανικά, ιταλικά. Τα ιταλικά κάπως λιγάκι γιατί μοιάζουν με τα δικά μας. Όταν όμως ακούω την Γκάλας, χωρίς να καταλάβω τι λέει, από τη χρειά της φωνής της, από την τοποθέτησή της και από το συναίσθημα που βγάζει η νότα. Το ξέρεις ότι έχω βουρκώσει, έχω δακρύσει.
0: Αλήθεια, ε.
1: Βεβαίως.
0: Κοίταξε, βέβαια με τις διαφημίσεις δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά μπορεί να κλάψεις και επειδή είναι πάρα πολύ χάλια.
1: Με τα πάντα μπορείς να κλάψεις.
0: Τι γίνεται, εσύ έχεις το εξής. Από τη μια μεριά είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλήθεια. Από την άλλη μεριά, επειδή έχεις πολύ χιούμορ, δεν μπορεί να μην κρύβεις και λίγο έτσι. Λίγο δηλητήριο κρύβεις, γιατί το χιούμορ
1: ναι.
0: έχει πάντα. Ο σαρκασμός και ο αυτός σαρκασμός έχει λίγο δηλητήριο, έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτό.
1: Ναι. Έχω.
0: Για να μπορέσεις να δεις κάτι και να γελάσεις, πρέπει να το διακομωδήσεις. Για να μπορέσεις να το διακομωδήσεις, πρέπει να αφαιρέσεις κάτι από την καλοσύνη σου, κακά τα ψέματα.
1: Και πρέπει να καταλάβεις από κάτω όλη αυτή την. Κατά κάποιο τρόπο την σατρική αντιμετώπιση που έχει ένα πράγμα. Για να την καταλάβεις πρέπει να την εμπεριέχεις.
0: Ναι. Να σου πω, σε πιάνουν τα γέλια στο η σκηνή? Γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι είσαι από τους ηθοποιούς που αν παίζει κάποιος μαζί του υπάρχει περίπτωση να δημιουργείς κατάσταση νευρικού γέλιου.
1: Κοίταξε, έχω βασανίσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Το πιστεύω, ναι.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα καταγγείλουν και οι συναδελφοί μου, άντρες, γυναίκες, θα έπρεπε να είμαι μέσα στο MeToo τώρα.
0: Δηλαδή, για να δώσουμε ένα παράδειγμα.
1: Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι κάνω εγκληματικά πράγματα. Προετοιμάζω μία κατάσταση λέγοντας κάτι στο καμαρίνι, ας πούμε, το οποίο πια υπάρχει στο υποσυνείδητο του ηθοποιού και όταν είμαι επάνω στη σκηνή κάνω κάτι ανεπαίσθητο το οποίο παραπέμπει σε
0: εκεί,
1: αυτό
0: ναι.
1: και καταστρέφω τον συνάδελφό μου απέναντι. Όπου είναι αναγκαίο, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου δεν καταστρέφει το ρόλο,
0: ναι.
1: το έργο
0: ναι.
1: και όπου συμπληρώνει
0: ναι, ναι, ναι.
1: την ατμόσφαιρα, την κομική. Μερικές φορές θυμάμαι παίζαμε ένα έργο στο Λαμπέτι, την Ερωτική Αναρχία. Υπήρχε κάθε βράδυ το δεκάλεπτο του Γρηγόρη εκεί.
0: Ναι.
1: Μας τσακώνανε με την Μπέμη τη Ζούνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Αλεξάνδρα Λαδικού. Μας τσακώνανε που είχαμε κλειστεί σε ένα δωμάτιο και έρωτο τροπούσαμε.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να δικαιολογήσω εγώ αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έλεγα. Κάθε βράδυ ερχόταν θεατές
0: ναι.
1: για να ακούσουν αυτά που. Τα διαφορετικά που θα έλεγα, γιατί έλεγα διάφορες άλλες αηδίες, προσπαθώντας να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα. Και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοί μου ήταν γυρισμένοι πλάτη, γιατί δεν ξέρανε τι θα πω κάθε βράδυ.
0: Άρα σας αρέσει αυτό να τους...
1: Είναι η μεγαλύτερη χαρά μου. Είναι φοβερή πρόκληση.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερή έκθεση, γιατί μπορεί να σε εκθέσει, μπορεί ξαφνικά να σταματήσεις.
0: Βέβαια.
1: Να μην μπορείς να συνεχίσεις
0: ναι, ναι, ναι.
1: όλη αυτή τη χαζομάρα
0: ναι,
1: που κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για μένα είναι φοβερή άσκηση.
0: Να σου πω, γενικώς με τους συναδέλφους σου τι σχέσεις έχεις? Έχεις καταφέρει να κάνεις φιλίες μέσα στο θέατρο?
1: Βέβαια.
0: Έχεις.
1: Με όλους έχω κάνει φιλίες.

0: χθες. Τους αγαπώ και με αγαπάνε. Πλην από μία-δύο περιπτώσεις, ας πούμε, που πιθανόν να μην ταιριάξανε τα χνότα μας. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Απλώς δεν έχουμε τη μεγάλη χαρά, πώς το λένε, τη μεγάλη επιθυμία να βρεθούμε.
1: Έχεις τη φήμη πάντως του κυρίου στο θέατρο. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος για το.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Καλό δεν είναι αυτό.
0: Να σου πω και είπαμε ότι αρέσουν τα κακά παιδιά.
1: Καλά, εντάξει, αρέσουν τα κακά παιδιά, αλλά δες και όλο αυτό που έχει γίνει στο θέατρο τα τελευταία χρόνια. Τη δυσφήμιση μέσα από υποθέσεις συγκεκριμένες.
0: Είναι άδικο. Είναι δύο-τρεις περιπτώσεις.
1: Είναι το σύνολο των ηθοποιών.
0: Ναι, είναι δύο-τρεις περιπτώσεις που, όπως υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα, που θα μπορούσαν να. Που δεν πρέπει να χαρακτηρίσουν όλη την οικογένεια.
1: Θεωρείς ότι ήταν άδικες οι επιθέσεις, ότι ήταν δίκαιες, αλλά ας πούμε ξεχυλώθηκαν τα πράγματα από
0: αλλού ήταν άδικες, αλλού ναι, δίκαιες.
1: Ναι.
0: Το ότι ξεχυλώθηκαν, ξεχυλώνονται γιατί πουλάνε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το ότι υπήρξαν υπερβολές, υπήρξαν μερικές φορές και ασήμαντες περιπτώσεις οι οποίες ξαναήρθαν στην επιφάνεια μετά από 10 ή 20 χρόνια που ξαναθυμηθήκανε ένα άγγιγμα χεριού, μια κουβέντα, ναι, μια φράση,
1: ναι,
0: ένα αστείο που λέμε. Και εγώ λέω αστεία πολλές φορές. Σκέψου τώρα ο καθένας, και σε σένα έκανα αστεία πριν,
1: ναι,
0: και μιλήσαμε λίγο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: πιο,
1: ναι,
0: τολμηρά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σκέψου να βγεις ή να βγω μεθαύριο και να πούμε ότι κάναμε μια συνέντευξη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και μου έλεγε σεξουαλικά υπονοούμενα. Δηλαδή έλεος.
1: Υπήρξαν
0: και τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι. Πάντως έχεις νιώσει ότι οι γυναίκες, η θέση της γυναίκας στο θέατρο παραμένει λίγο πιο δύσκολη, γιατί είναι αντιμέτωποι με συμπεριφορές που δεν συνάδουν.
0: Νομίζω ότι το Me Too και όλα αυτά που γίνανε βοηθήσανε πάρα πολύ στο να εξομαλυνθούν, ναι, αυτές οι καταστάσεις. Τη βλέπουν με μεγαλύτερο σεβασμό, με μεγαλύτερο φόβο. Εγώ πιστεύω στο φόβο. Αν δεν τρομάξεις το μωρό ότι αν θα πάει στην άκρη του μπαλκονιού της ταράτσας θα πέσει κάτω.
1: Πολύ σωστά.
0: Θα πέσει το παιδί σου κάτω και θα σκοτωθεί.
1: Έτσι.
0: Πρέπει λοιπόν να του πεις ότι εδώ είναι ταράτσα και έχει ύψος και μπορεί να σκοτωθείς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πιστεύω στο φόβο και πιστεύω στην τιμωρία. Δηλαδή αυτή η ατιμωρησία που έχουν κάποιοι νόμοι, ας πούμε, ή κάποιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία, δημιουργεί καινούργια τέρατα. Ότι έλα μωρέ και εντάξει, δεν θα τιμωρηθούμε. Όχι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί και η θέση της γυναίκας και πρέπει να βελτιωθεί. Η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν άλλο τρόπο και εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Δεν νοείται δηλαδή μια γυναίκα που μεγαλώνει 2, 3 και 4 παιδιά να μην θεωρείται εργασία.
1: Ναι, ούτε νοείται ακόμα σήμερα να έχουμε διαφορές ανάμεσα στα φύλλα σε εργασιακά δικαιώματα, σε απολαβές κτλ. Τα οποία είναι δεδομένα ότι υπάρχουν, το δείχνουν όλες οι έρευνες.
0: Πρέπει να βγαίνει πολύ νωρίτερα στη σύνταξη όταν έχει μεγαλώσει παιδιά. Θεωρείται εργασία και τεράστια προσφορά στην πατρίδα. Θα έλεγα μάλιστα ότι όταν έχει μεγαλώσει από ένα αριθμό και πάνω παιδιών, να θεωρηθεί όλη η μητρότητά της, όλα τα χρόνια της μητρότητας, εργασιακά χρόνια, με ένσημα.
1: Δεν μου λες, μια και μου τα λες αυτά τώρα, μπήκες ποτέ, ασχολήθηκες ποτέ με την πολιτική, έτσι?
0: Όχι, όχι, είχα κάποιες
1: προτάσεις.
0: Είχες
1: σίγουρα προτάσεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: καλά, το θεωρώ αυτονόητο.
0: Αλλά θεωρώ ότι μπορώ να πω περισσότερα πράγματα μέσα από την τέχνη μου αφενός. Αφετέρου δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη στράτευση σε ένα κόμμα και την πειθαρχία σε μια γραμμή με την οποία και να διαφωνώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να μεταφέρω αυτά που μου λέει ο Πρωθυπουργός ή ο γραμματέας του κόμματος, ενώ έχω κάποιες άλλες απόψεις ή κάποιες αντιρρήσεις.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα για το οποίο ένας καλλιτέχνης δυσκολεύεται να μπει στην πολιτική, και όταν μπει πολλές φορές θέλει να βγει, και πιστεύω το ίδιο εγώ και για τους δημοσιογράφους, ότι θα έπρεπε να είναι το στοιχείο που τους αποτρέπει.
0: Έπειτα δεν μου αρέσει αυτή η καπηλεία, η εκμετάλλευση αν θέλεις της δημοφιλίας ή της επωνυμίας σε έναν καλλιτέχνη, άντε να το χώσουμε γι' αυτόν μες στο κόμμα, να τσιμπήσουμε μερικά ψυχαλάκια. Να αυτό, και μόλις μπει στο κόμμα, ας πούμε, δεν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν ή να τον τοποθετήσουν κάπου. Και μιλάω βεβαίως για το σύνολο, πάντα μιλάμε για το σύνολο και δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις.
1: Καλά,
0: που έχουν υπάρξει στο παρελθόν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, για τον κόσμο σήμερα είσαι αισιόδοξος έτσι όπως είναι τα πράγματα?
0: Όχι.
1: Βλέπουμε εδώ πόλεμο, ιστορίες, δηλαδή μια κατάσταση πραγματικά.
0: Όχι.
1: Για τη γενιά τη δική μας τουλάχιστον, μια τεράστια απογοήτευση. Πιστεύαμε ότι η γενιά μας δεν έζησε πόλεμο και ότι αποκλείεται και να δούμε κάτι τέτοιο στο μέλλον,
0: ναι,
1: και ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς. Και εδώ πάμε σε μια κατάσταση που μας πάει πίσω, σαφώς.
0: Όχι, δυστυχώς. Και επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά αυτός ο θλιβερός κανόνας της ιστορίας, ότι ο ισχυρός έχει την ισχύ, αυτός αποφασίζει. Αυτός, ακόμα και αν κάνει εγκλήματα, τα βαφτίζει παρεμβάσεις, επεμβάσεις υπέρ κάποιας μεγάλης ηθικής αξίας. Δυστυχώς ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια λογοτεχνίας, ποίησης, τέχνης, συγγραφής, αντί να γίνει καλύτερος, γίνεται χειρότερος. Ξέραμε πάντοτε, και ειδικά εδώ στην πατρίδα μας, επειδή είμαστε μια χώρα μικρή και φτωχή, ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άμα το δει κανείς, ακόμα και μέσα από την ιστορία και την πρόσφατη ιστορία, ποιοι μας απελευθέρωσαν το 21, ποιοι μας βοήθησαν, πού γίναμε υποτελείς, από πού πήραμε τα δάνεια, ποιοι ήταν οι εγγυήτριες δυνάμεις,
1: ναι,
0: αν δεν ρωτάγαμε τον τάδε ή τον τάδε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, πράγμα που συμβαίνει και τώρα. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις οι μεγάλες, ακόμα και για την καθημερινότητα του απλού λαού, παίρνονται από τις μεγάλες δυνάμεις, από τα μεγάλα κεφάλαια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίναμε πλέον ραγιάδες, γίναμε δούλοι. Υποταχτήκαμε σε ένα σύστημα το οποίο έχει πολλά καρότα και πολλά ζαχαρωτά, ότι ελεύθερη οικονομία, καπιταλισμός, αύριο μπορεί και εσύ να γίνεις εκατομμυριούχος, μπορεί και εσύ να γίνεις πλούσιος, το επιτρέπει το σύστημα, άρα κάτσε να το υπηρετήσεις, να υποταγείς σε αυτό και μασάς αυτή την καραμέλα και προχωράς. Νομίζω ότι πρέπει ο αγώνας όλων μας, η καθημερινότητά μας, η ψήφος μας, οι αποφάσεις μας, οι αντιστάσεις μας, πρέπει να είναι να μειωθούν αυτές οι διαφορές. Δεν μιλάω μέσα από κάποιο κόμμα ή μέσα από μια αριστερή, αν θέλετε, η αριστερίζουσα ιδεολογία. Πρέπει να μειωθεί αυτή η απόσταση ανάμεσα στο φτωχό και στο πλούσιο, στο δυνατό και στον αδύνατο.
1: Η ανισότητα.
0: Αλλιώς δεν έχουμε καμία σωτηρία.
1: Ξέρεις, υπήρχε μια περίοδος που οι άνθρωποι της τέχνης, οι καλλιτέχνες γενικότερα, οι συγγραφείς βέβαια, οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, να το πω έτσι, ήταν αρκετά παρεμβατικοί και ακουγόταν πολύ ο λόγος τους. Νιώθεις ότι αυτό έχει υποχωρήσει σήμερα, και αν έχει υποχωρήσει, γιατί συμβαίνει?
0: Να σου πω κάτι. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αυτά τα λόγια που είπα λίγο πριν, τα θεωρώ εξαιρετικά παρεμβατικά και πολύ πιο χρήσιμα από το να βγάλω ένα προσωπικό, πώς το λένε αυτά τα TikTok ή
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: mail ή τα τέτοια.
1: Ναι.
0: Απευθυνόμαστε σε πάρα πολύ κόσμο, επηρεάζουμε πολύ κόσμο. Δεν είμαστε ενταγμένοι κάπου ώστε να μας απορρίψουν de facto και να πούνε «Έλα,
1: αυτός τα λέει γιατί είναι,
0: αυτός
1: με, τον
0: τα λέει
1: ναι,
0: γιατί είναι
1: ναι,
0: με τον τάδε».
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε ουδέτεροι και νομίζω ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να έχουμε χρώμα πάνω.
1: Άρα
0: μας.
1: Καταλαβαίνω ότι πιστεύεις ότι πρέπει οι άνθρωποι του
0: πρέπει να παρεμβαίνουν
1: να
0: και να μιλάνε. Εγώ αγαπώ και πιστεύω πάρα πολύ τις συνεντεύξεις. Απελευθερώνομαι από το ρόλο μου, βγαίνω απ' έξω, μιλάω σαν Γρηγόρης και μπορώ να πω 5 πράγματα που δεν μπορώ να τα πω μέσα από το κείμενό μου. Και βεβαίως όπου υπάρχει ομαδική στράτευση, να είμαστε μέσα.
1: Πιστεύεις στους συλλογικούς αγώνες, ας πούμε? Δεν είναι ο ατομισμός που είναι σήμερα, γιατί είναι κυρίαρχος ο ατομισμός. Υποπροϋποθέσεις, βλέπεις?
0: Υποπροϋποθέσεις.
1: Το
0: είναι
1: λες.
0: Το πρώτο μέρος της συνέντευξης αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο για να πούμε για τους συλλογικούς αγώνες.
1: Ναι, γιατί οι συλλογικοί αγώνες θέλουν πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες μάλλον δεν ισχύουν πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι πολλοί έχουν αποσυρθεί από τους συλλογικούς αγώνες. Λοιπόν, κάτσε να μας τα πεις τώρα μέσα από ένα τραγούδι.
0: Ποιο, τι?
1: Να βάλουμε από το παραθυρό σου.
0: Α, ναι.
1: Θοδωράκης.
0: Ναι, ναι, ναι. Γειτονιά των Αγγέλων. Ναι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, είναι εδώ ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας, και συζητάμε διάφορα πράγματα και για το σήμερα και για το χθες, αλλά θέλω να τον ρωτήσω, επειδή έχεις παίξει τα πάντα. Κοίταζα λίγο έτσι, άνοιξα, γκουγκλάρισα, γιατί τώρα πια είναι εύκολα όλα αυτά. Παλιά θα έψαχνα τα προγράμματα που έχω στο σπίτι μου, θα έκανα τηλέφωνα. Τώρα με ένα Google σε έχω βρει αμέσως.
5: Τώρα ο καθένας έχει την εφημερίδα του. Αυτό είναι και καλό και κακό.
4: Είναι και καλό και κακό.
5: Έτσι,
4: ναι.
5: Γιατί μπορεί και να μας εκθέσει ανεπανόρθωτα. Γι' αυτό πρέπει αυτό να είμαστε προσεκτικοί, παιδιά, τι ανεβάζουμε.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Τι δείχνουμε.
4: Ναι,
5: όλα
4: ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα κάτι είπε τώρα, εντάξει. Έχουμε γεμίσει προσεκτικού το τελευταίο διάστημα. Ο καθένα βγάζει ό,τι του κατέβει. Τέλος πάντων, έχεις παίξει λοιπόν πάρα πολύ ωραίους ρόλους, τα πάντα. Πες μου τι από αυτά που έχεις κάνει έχει γράψει μέσα στην ψυχή σου.
5: Έχει γράψει ο βιολιστής Στέγη. Πάρα πολύ.
4: Ήταν εμβληματικός.
5: Σπουδαίο έργο. Να. Από όλες τις απόψεις. Από κείμενο, σεναριακά, να το πω έτσι, στην απλή γλώσσα και του σινεμά και της τηλεόρασης. Μουσικά. Χορογραφικά είναι το μόνο musical, πιστεύω, για μένα είναι το ωραιότερο musical, γιατί ακριβώς, λαμβάνοντας υπόψη και μια δυσκολία που έχει ο Έλληνας για το μουσικό θέατρο, ναι, είναι το μόνο musical στο οποίο περνάει αβίαστα και χωρίς κανένα εμπόδιο από την πρόζα στη μουσική, στο ναι, τραγούδι και στο χορό.
4: Ναι, ναι, ναι,
5: γίνεται
4: ναι, ναι,
5: σαν ένα δρόμενο όλο αυτό το πράγμα. Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
4: Ναι, γιατί πολλές φορές στα musical η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι που αρχίζει κάποιος να τραγουδάει στα καλά του καθουμένου.
5: Στα καλά του καθουμένου.
4: Είναι λίγο, ναι.
5: Αρκεί να σου πω το εξής.
4: Αμήχανο κάπως.
5: Που μου έκανε πολύ εντύπωση, για να εδραιώσω, αν θέλεις, αυτή την άποψη. Ναι. Πολλές φορές τραγουδάω εγώ, γιατί είμαι ψώνιο, και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο κτλ. Να, και τώρα βάζουμε τραγούδια μου και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, καμιά φορά με ακούνε λοιπόν άνθρωποι και μου λένε, μα εσείς τραγουδάτε πολύ ωραία. Του λέω, το βιολιστή τον είχατε δει? Μου λένε, βεβαίως. Λέω, εκεί έλεγα 15 τραγούδια. Σοβαρά?
4: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
5: Όχι. Αυτό μπορώ να σου πω ότι μου δίνει χαρά.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
5: Γιατί δεν καταλαβαίνανε ότι τραγουδάω εκεί.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο ρόλος.
5: Θέατρο.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, ο βιολιστής, ο Ιδίποδας, ο οποίος με χάραξε, ήταν η τραγωδία που με οδήγησε στο θέατρο. Όταν την είδα, όταν τη διάβασα, λέω, εγώ θέλω να κάνω μια τέχνη που να ασχολείται με τέτοια έργα. Να λέω τέτοια, να ασχολούμαι με αυτές τις αξίες, με αυτές τις ιδέες. Από εκεί και πέρα, μπορώ να σου πω ότι θα φανεί λίγο σαν διαφήμιση, επειδή είναι το επίκαιρο.
4: Εντάξει.
5: Είναι ο Μόρι.
4: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που παίζεις άλλωστε τώρα είναι πάντα αυτό που σε σφραγίζει. Ναι.
5: Είναι ο
4: και
5: Μόρι,
4: σου πάει πάρα
5: ο
4: πολύ.
5: Ο Μόρι περικλεί όλα τα έργα που έχω παίξει, φιλοσοφικά και ιδεολογικά, και θα έλεγα ότι όχι μόνο τα περικλεί, είναι και όλα αυτά που θέλω να πω στη ζωή μου και στο θέατρο. Mm. Τα λέει όλα.
4: Τα λέει, όντως τα λέει.
5: Ναι.
4: Δεν μου λες, από τις συνεργασίες σου, ποια ήταν η πιο... Δηλαδή, από ηθοποιούς που έχεις παίξει, από σκηνοθέτες που σε έχουν σκηνοθετήσει, τι είναι αυτό που, ρε παιδί μου, λες, να
5: κοίταξε,
4: ορίστε, τίτλος τιμής, ας
5: δεν
4: πούμε.
5: Δεν θα ξεχάσω το Ζίλντα Σεν, τη Μελίνα με την οποία ξεκίνησα, το θείασο του Γιάννη Φέρτη στο Γλυκόπουλι της Νιώτης, η συνεργασία μου με τον Ανδρέα Βουτσινά. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τον Σταμάτη Φασουλή. Είναι μεγάλος θεατράνθρωπος ο Σταμάτης. Έχω μάθει πολλά πράγματα από τον Κώστα Τζιάνο, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και σε σύγχρονο έργο αλλά και σε αρχαία τραγωδία. Και από ποιους δεν έχω μάθει.
4: Μάλιστα. Από ηθοποιούς έτσι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί πιο...
5: Μία παρτενέρ μου, θα έλεγα η μόνιμη σύζυγος και ερωμένη, ήταν η Πέμι Ζούνη στο θέατρο Λαμπέτη.
4: Ναι.
5: Η Κάτια Ιδανδουλάκη. Να σου πω κάτι, δεν μου αρέσει πάρα...
4: Ναι, το ξέρω γιατί θα αδικήσεις.
5: Καθόλου,
4: θα αδικήσεις.
5: Γιατί πρέπει να πω πολύ κόσμο.
4: Ναι, εντάξει.
5: Γιατί ένα από τα πράγματα που εξετάζω πάντα είναι αν ταιριάζουμε αυτόν τον άνθρωπο. Mm. Δεν μπορώ να υπάρχει δηλητήριο, δεν μπορώ να υπάρχει τοξικότητα, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
4: Δες μου λες τώρα, μια και μου ανέφερες το Ζίλτα Σεν, θέλω να μου πεις μια ιστορία αστεία.
5: Στην έχω πει,
4: την έχεις πει,
5: με καρφώνεις τώρα, θες να την πω δημόσια.
4: Θέλω να την πεις δημόσια, ναι, γιατί είναι πολύ ωραία και θα είναι τέλεια.
5: Ποια πολλές τώρα, με τον ηθοποιό.
4: Ναι, με τον ηθοποιό.
5: Κάνουμε πρόβα λοιπόν,
4: ναι.
5: Να το πούμε και στον κόσμο.
4: Ναι.
5: Κάνουμε πρόβα στο πιο σοβαρό, τη Virginia Woolf. Και κάποια στιγμή κάνει τον τελευταίο μονόλογο η Τζέν Καρέζ που έπαιζε τη Μάρθα. Είναι πολύ μπροστά, προσκήνιο, αλλά είμαστε αμφιθέατρο. Ο πρώτος θεατής απέχει από μένα 1,5 μέτρο. Εγώ κάθομαι σε μια πολυθρόνα έτσι και την ακούω. Και νιώθω τρομερά εκτεθειμένος. Δηλαδή είμαι μπροστά στα πόδια του πρώτου θεατή.
4: Ναι.
5: Η Τζένις παράζει, ας πούμε, λέει απίστευτα πράγματα, είναι η σκηνή που θα σκοτώσει το παιδί τους, ας πούμε, και θα πει ότι όλο αυτό δεν υπάρχει, ήταν ένα ψέμα κατασκευασμένο. Εγώ νιώθω τρομερά αμήχανα και λέω στον Ντασέν, του λέω, κύριε Ντασέν, μήπως είμαι πολύ μπροστά και παίρνω λιγάκι και τα μάτια των θεατών από την Τζέννη. Πώς πρέπει να την αφήσουμε μόνη της μπροστά. Εγώ ήθελα να την κοπανίσω, να πάω πίσω.
4: Να πας πίσω, ναι.
5: Ναι.
4: Στο πίσω μέρος της σκηνής, ας πούμε.
5: Στο πίσω μέρος της σκηνής. Ναι. Λέω, μήπως λίγο πριν αρχίσει το μονόλογο η Τζέννη.
4: Δεν είναι ωραίο να είμαι εδώ.
5: Να σηκωθώ σιγά σιγά ακούγοντάς την και να πάω προς το Τζάκι. Γίνεται ο χρόσοντας και μου λέει, με τα σπασμένα του ελληνικά, είσαι τρελός, είσαι τρελός, τ' αρκίσει το μονόλογο του Τζένι και εγώ τα βλέπω ένας Αιτίωπας να πηγαίνει προς το Τζάκι. Παγώνουμε όλοι λοιπόν. Η Τζένι δεν έχει καταλάβει, ήξερε και γαλλικά και του λέει, Τζούλη, συγγνώμη, δεν παίζει κανένας Αιτίωπας στο έργο. Ποιος θα πάει προς τον Τζάκι? No Αιτίωπας. Αιτίωπας, Γκριγόρης. Και του λέει, εννοείς ηθοποιός? Ναι. Έπεσε προς τα πίσω η Τζένι. Έπεσε προς τα... Γελάγαμε μία ώρα. Και έχει μείνει ο Αιτίωπας στην ιστορία, βέβαια. Που τη λέγαμε μετά και μπροστά του.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Τελειώνουμε. Είδες, τέλος ο χρόνος.
5: Αυτή είναι κακιά, την
4: κακιά,
5: ξέρω και
4: ναι,
5: από άλλες φορές.
4: Να μας τελειώσει, βέβαια, και από άλλες φορές. Χριστίνα Αγγελάκη, γνωστή. Γνωστή για την κακία της. Λοιπόν, τι να σου πω. Χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Είδες, δεν προλάβαμε να ακούσουμε τραγούδια.
5: Δεν πειράζει.
4: Μόνο μιλήσαμε.
5: Θα κάνουμε άλλες εκπομπές,
4: ναι,
5: με τραγούδια.
4: Λοιπόν, θα έρθει στην επόμενη να μιλήσουμε για τον Αιθίωπα.
5: Μόνο
4: για τον Αιθίωπα. Να μην πούμε
5: πολλές.
4: Και για τον σκηνοθέτη, όπως είπαμε σήμερα, και για το δημόσιο πρόσωπο. Μόνο τον Αιθίωπα την
5: μόνο
4: επόμενη.
5: Μόνο Αιθίωπας.
4: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ, ήταν πολύ τιμητικό που με κάλεσε την εκπομπή σου.
4: Αλήθεια, αστειεύεσαι και ελπίζω κάποια στιγμή να σε έχω και ως τραγουδιστή.
5: Για να δούμε.
4: Έτσι, για να δούμε.
5: Φοβάμαι
4: στη μη σειρά μου, δεν μπορεί.
5: Φοβάμαι τη σύγκριση.
4: Καλά, άστα αυτά τώρα. Δεν θα τραγουδήσω εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα. Με τι να κλείσουμε τώρα, ποιο θέλεις απ' όλα? Να πάρουμε, θα πιω απόψε το φεγγάρι, έτσι που είναι.
5: Μπράβο.
4: Ερωτικό, αρέσει σε όλους.
5: Έτσι,
4: αυτό είναι.
5: Έτσι.
4: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Γεια σας.

0: είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Καλομήνα,
2: καλομήνα.
1: Τι είναι ο Φεβρουάριος, λέει, καλύτερος μήνας ή έχει
2: όχι,
1: κάτι δύσκολο.
2: Όχι, ανάδρομος.
1: Α,
2: και μάλιστα στα ψάρια.
1: Τι γίνεται όταν μπαίνει ο ανάδρομος, θυμίσέ μου. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Κραυτό γίνεται πάντα. Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, δεν σφίγγουν ακόμη περισσότερο.
2: 10 φορές δεν συνεννοείσαι. Ναι, εντάξει, ναι, σφίγγουν παραπάνω με τα ηλεκτρικά, τα αυτά. Δεν κάνεις καινούργια ξεκινήματα.
1: Ναι.
2: Δεν υπογράφεις συμβόλαια.
1: Ήτανε να υπογράψεις κανένα συμβόλαιο.
2: Όχι, παιδί μου, γενικά λέω για τον κόσμο. Εγώ τι να υπογράψω. Είναι τέτοιο πράγμα αυτό. Θέλει προσοχή.
1: Έλα, παιδιά, θα περάσει πόσο κρατάει. 10 μέρες.
2: Όχι, παραπάνω.
1: Παραπάνω από 10 μέρες.
2: 20 μέρες περίπου, 25 κρατάει.
1: Άρα είναι για όλο τον κόσμο. Κρατάνε. Δεν είναι μόνο για ένα ζώδιο.
2: Όχι, ρε παιδί μου, απλά ανάλογα στο που πέφτει, επηρεάζει πιο πολύ αυτό το ζώδιο και τις. Και τα χαρακτηριστικά.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Παλιά που δεν τα ξέραμε αυτά, δεν κυλούσε μια χαρά η ζωή μας. Λέγαμε δεν υπογράφουμε αυτή την περίοδο.
2: Η
1: δηλαδή,
2: ζωή
1: θα σου
2: μας
1: ήρθει.
2: Κυλούσε καλά μόνο με το Πασόκ. Όταν είχαμε Πασόκ, κυλούσε πάρα πολύ.
1: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Μετά, παιδιά, ρημάχτηκε το σύμπαν.
1: Μετά ήρθε ο λογαριασμός του Πασόκ.
2: Και ανάδρομοι να ήταν, ήμασταν κουκλάκια. Και ορθόδρομοι να ήταν, ήμασταν. Και ο Κρόνος να έμπαινε, Κρόνος να έβγαινε. Δεν μασάγαμε, βρε, δεν καταλαβαίναμε. Περνάγαμε ονειρεμένα.
1: Πάει ο παλιός ο Κρόνος. Θυμάμαι κάτι πουράκλες, κάτι αυτά, κάτι χαμπούκια. Ποιο κάθεται πρώτο τραπέζι, ποιο δεν έδωσε καλά τύπου 3-4 χιλιάρια εκεί πέρα στο μέτρη και να τον βάλει πρώτη μούρη στο καβούρι να πιάνει τον μπούτι του Αντώνη Ρέμου και του Λευτέρη Παντασί. Δηλαδή, παιδιά, ήμασταν λίγο στη Χασάουα, έτσι.
2: Ναι, ωραία ήμασταν.
1: Ναι, και τώρα έρχονται
2: τώρα,
1: βέβαια.
2: Τώρα δεν είμαστε στη Χασάουα, ότι καταλάβαμε.
1: Να σου πω κάτι.
2: Για 80 ευρώ στο σούπερ μάρκετ πρέπει να πήρα 5 πράγματα. 6 βαπορέ.
1: Αποκλείεται.
2: Ναι, 6 βαπορέ, 2 αυτό, 2 ψωμιά του τόστ, 1 τυρί του τόστ. Έρνα να καθαρίζω το πιπί μου, τελειώσαμε.
1: Πόσο?
2: Αυτό. 80 ευρώ, δεν κατάλαβα τι έγινε.
1: 80 ευρώ.
2: 80 ευρώ, παιδιά, εγώ γέμιζα, μιλάμε για 2 εβδομάδε, ήμουνα τίγκα.
1: Ένα καρότσι ναι, ήταν παλιά.
2: Ήμουνα κατάσταση με 80 ευρώ, χιώτη μάμπο τώρα. Τώρα η κατάσταση είναι.
1: Σφιχτοκολλιές.
2: Ναι, αυτό.
1: Σφιχτοκολλιές.
2: Ναι, παιδιά, χάλια.
1: Ναι, σε λίγο μας βλέπω
2: χάλια,
1: στα φανάρια να καθαρίζουμε κάνα μπαρμπρίζ.
2: Ναι.
1: Παιδί μου, να σου
2: τραγική
1: πω κάτι.
2: Κατάσταση.
1: Ήμουνα Παρίσι και παλιά η Γαλλία μας φαινόταν πάρα πολύ ακριβή. Τώρα, παιδιά, έχει έρθει ίσα βάρκα, ίσα παλιά.
2: Ναι, απλά αυτοί τα έχουμε ξαναπεί, έχουν άλλους μισθούς. Εδώ είναι χάλια τα πράγματα. Και έρχονται και λογαριασμοί, και να και η ΔΕΗ, και να και η ΕΔΑΠ, και να και εκείνο, και βγαίνουν και κάτι άθρα και ξετρομοκρατούν και με τα σαρώνει όλα. Τώρα τις καταθέσεις μας τα κοιτάει, σιγά τα φραγκοδίφραγκα.
1: Ποιος το λέει αυτό,
2: δεν ξέρω. Ναι, καλό τα άρθρα.
1: Ότι θα κοιτάνε
2: τις καταθέσεις μας και θα μας φορολογούν και βάσει των καταθέσεων και πού πήγες και τι έδωσες και τα χαντζηλίκια που δίνει ο πατέρας στη μάνα, η μάνα στον πατέρα και χάνει η μάνα το παιδί. Και το παιδί τη μάνα και τη δίνεις με Άιρις. Και μιλάμε, θα μας βάλουν, λέει, στο μικρό. Θα είμαστε με μία κάμερα στο τέτοιο μας. Θα οδηγούμε με κάμερες. Πώς το λένε, ό,τι καταθέσεις στο μικροσκόπιο.
1: Παιδιά, να πιάσετε τα μανικιούρ, πεντικιούρ με ζαμπλίτς, κομμότρες που πηγαίνουν στα σπίτια και όλα αυτού του υδραυλικού, του τεχνίτες και όλου αυτού. Αν πλήρωναν αυτοί. Το κράτος θα είχε
2: μωρά,
1: χρήματα.
2: Ναι, μωρά, τη μανικιούριστρα δεν έχει το κράτος. Όχι από τους μεγαλοτέτοιους οι οποίοι τα βγάζουν τα λεφτά τους έξω.
1: Δεν έχει.
2: Ας,
1: ξέρεις πώς, τι μεροκάματα μιλάμε. Η μαύρη οικονομία είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, υδραυλική, μεταφορείς, αυτοί όλοι που είναι
2: μεταφορείς, δεν έχει τώρα πάρει μεταφορείς. Τώρα τους έχουν δελτία αποστολής και λοιπά.
1: Όχι, δεν έχουν όλοι. Ποιος το είπε αυτό.
2: Τέτοιο παιδί μου, είναι ψηφιακά πια όλα αυτά.
1: Ποια είναι ψηφιακά. Άμα φωνάξω ένα μεταφορέα, είναι ψηφιακό.
2: Ναι, ψηφιακό, βέβαια.
1: Εγώ φώναξα μεταφορέα και δεν ήταν καθόλου ψηφιακό.
2: Και τι ζήτησε να σου κόψει η απόδειξη.
1: Όχι, καμία απόδειξη κόβει. Γι' αυτό σου λέω, άμα το πιάσει έτσι, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη παραπάνω η οικονομία. Είναι και η μικρή και η μικρή.
2: Η μικρή τώρα δεν νομίζω ότι είναι η μικρή. Είναι τα μεγάλα ψάρια που έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω, που είναι όλο με στις ρεμούλες.
1: Ναι.
2: Να τα λέμε
1: σε
2: αυτά.
1: Βλέπω για ΣΥΡΙΖΑ μεριά, έτσι. Έτοιμη είσαι.
2: Κανένα δεν
1: με το ριζοσπάστη, όργανο του Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
2: Τους ηχαίνομαι όλους.
1: Να. Αυτό είναι ωραίο. Α, σου βγει ένα κόμμα τέτοιο του Σιχαίνομαι όλου. Θα είχε μεγάλη επιτυχία.
2: Ανάλογα, πώ το εκπροσωπούσε.
1: Και, άκου, θα είχε και για σήμα μια ροχαλά.
2: Ναι, ναι. Έγινε στα γκράμι τσιμουρλή στο πανηγύρι.
1: Καλοί άνθρωποι, αγαπιούνται μεταξύ του.
2: Καλέ, ήταν υποψήφιε, λέει, μεταξύ άλλων και η Lady Gaga και η Miley Cyrus. Και το πήρε η Lady Gaga, η οποία βγήκε πάνω σαν πουλερικό, έτσι.
1: Εμφανίζεται έτσι και στις συναυλίες.
2: Πολύ χάλια, ρε παιδί
1: μου. Με κάτι σαν φτερά.
2: Δεν ήταν ωραίο αυτό συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, βγήκε αυτή και αυτό και έκλαιγε και κοπανιόταν και χτυπιόταν εκεί μέσα στον αραβωνιαστικό της. Ένα μπούλι από κάτω από το τέτοιο. Ευχαριστώ τον μπούλι μου, το χαλβά μου, το έτσι μου, το γιουβέτσι μου. Και η Miley Cyrus λέει, τη γύρισε το μάτι, στράβωσε και δεν ούτε χειροκρόταγε. Δεν μπορούσε να κρύψει την πίκρα της, τη ζήλια της και τον καημό της.
1: Ωραία πράγματα.
2: Και το τι θάψιμο έχει φάει η Miley Cyrus, να ντροπή σου, δεν υπάρχει το ευαγωνίζεστε να κατέβεις, γράψει από κάτω ένα καλό αυτό.
1: Πολύ καλά τις λένε, παιδιά.
2: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή.
1: Συγγνώμη, εντάξει, πας να πάρεις ένα βράδυ.
2: Και μετά κόψεις.
1: Η Lady Gaga έχει δώσει ένα βιβλίο σε όλο τον κόσμο και γίνεται αλλαλαγμός, έτσι. Στη Βραζιλία μόνο ήταν 3 εκατομμύρια κάτοικοι παιδιά στις παραλίες. Και ζητοκράβγαζαν για τη Lady Gaga. Τι έπαθε η άλλη, δεν κατάλαβα. Τι την πείραξε ακριβώς.
2: Ρε παιδί μου, λογικό είναι να σε πειράζει. Άμα
1: ναι,
2: αν
1: τα περιμένει,
2: δεν το δείχνει. Έτσι πηγαίνει, λες σε συγχαρητήρια, χειροκροτάς και μετά πηγαίνει στο καμαρίνι, στο σπίτι σου και βάρα το κεφάλι στον καθρέφτη. Ο κόσμος γράφει πάρα πολύ άσχημα πράγματα από κάτω. Και με το δίκιο του δηλαδή.
1: Αχ, παιδιά, είναι ωραίο καφεδάκι, σου φτιάχνει πάντα το κέφι.
2: Ναι, αρκεί να είναι ωραίο.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει τύχει γενικά σε διάφορα καφέ που να πηγαίνεις, ας πούμε, που δεν τα ξέρεις έξω και να παίζεις λότο.
1: Εγώ αγαπώ το καπουτσίνο. Λοιπόν, μερικοί είναι σαν να είναι σαπουνάδα από πάνω.
2: Ναι,
1: όταν βλέπεις η κρέμα και είναι
2: ναι,
1: και
2: ναι, ναι,
1: σπάει,
2: ναι,
1: είναι...
2: Κάτι πάει καλά, ναι.
1: Ο-ο-ο!
2: Υπάρχει, ή μερικοί δεν καθαρίζουν τη μηχανή του καλά του καφέ
1: ναι.
2: Και αφήνει μία πικρίλα ο καφέ στο τέλος. Και είναι και το χέρι. Μπορεί να πας δηλαδή στην ίδια λυσίδα καφέ. Έτσι, να πας στην Ελίζα καφέ και να είναι ο καφές άφιος, λέμε, το πρωί και το απόγευμα που το φτιάχνει άλλος είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μου έχει τύχει.
2: Ναι,
1: πήγα και πήρα ωραίο καφεδάκι το πρωί και το απόγευμα που περνούσε ήταν.
2: Έτσι.
1: Για κλάματα.
2: Βέβαια είναι και μία-δύο αλυσίδες που τις έχω τσεκάρει εγώ και είναι πάντα ο καφές ωραίος. Και οπότε φροντίζω άμα είναι κοντά στο σπίτι μου, άμα περνάω από εκεί, μάλλον γιατί δεν είναι και οι δύο κοντά στο σπίτι μου, να παίρνω από εκεί.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι σφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
2: Λοιπόν, μέσα σε όλα, γιατί έγινε μεγάλο show στα γκράμι, βγήκε και η Cher. Η Cher και ανακοίνωσε και αυτή την νικητή που είχε πεθάνει.
1: Ωραία.
2: Που είχε πεθάνει.
1: Κάτι τα εγκεφαλικά συνδέσει, κάτι έπαθε τον κομπλόκο.
2: Και έφερε το χάος. Στο τέτοιο, γιατί είπε, λέει, καταλάβω στον Λούθερ Βάντορς ως νικητή που ήταν για τον Κέντρικ Λαμάρ. Οπότε είπε και το και αυτό κερδίζει το γραβείο στο Λούθερ Τάδε και με πάγωσε όλη η αίθουσα. Γιατί αυτό και ήρθε να τα παρασύρθηκαν. Από πίσω από τη σκηνή τη έκανε μέλα δέρα εδώ. Τη έδωσε εκεί ένα κατουραμπορίδα.
1: Πόσο χρονών, παιδιά, είναι η Σερ.
2: 80 κάτι. Και τη είπε ο Κέντρικ Λαμάρ, τη το έγραψε εκεί. Και βγήκε και το πέσω σωστά μετά.
1: Συγγνώμη, αυτοί έχουν οντοκιού, δεν μπορούσε να διαβάσει το οντοκιού.
2: Δεν ξέρω. Όχι, 79 είναι, εντάξει.
1: Τι εντάξει.
2: 79 καλά είναι, 80. Εντάξει. Βρεάς είμαστε εκεί σαν 80 σαν τη ΣΕΡ. Να δίνουμε βραβεία που είναι μια
1: αυτή
2: θεάρα.
1: Αυτή η παιδιά τα έχει πιάσει όλα. Αν φύγει
2: ένας
1: κόμπος. Α, άλλη αυτή, αυτή που την ερωτεύτηκε. Να σου πω, με τον Ντόμ Κρούζ δεν ήταν χρόνια.
2: Η ΣΕΡ.
1: Όχι, ποια ήταν με τον Ντόμ Κρούζ.
2: Η ΣΕΡ δεν ήταν πάντως.
1: Ποια ήταν με τον Ντόμ Κρούζ που είπε ότι ήταν ο καλύτερος εραστής της ζωής μου. Ο Ντόμ Κρούζ και δεν του το είχαμε.
2: Η ΣΕΡ το είχε. Α, ναι.
1: Ε?
2: Ναι, η ΣΕΡ το είχε πει.
1: Στα μπούτια της μεγάλωσαν και
2: χρόνια,
1: πόνεσαν και μάλωσαν.
2: Ήτανε χρόνια ή απλά ήτανε...
1: Ήτανε χρόνια.
2: Α.
1: Και του έδωσε ένα ούψ και έκανε καριέρα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η ΣΕΡ έχει παντρευτεί δύο άντρες, ναι. Το Greg Goldman, Sonny Bono, γνωστές σχέσεις Elvis Presley, Dave...
1: Elvis Presley.
2: Ισχυρισμός λέει, το ισχυριστεί αυτή. David Geffen, Tom Cruise, Val Kilmer.
1: Να, ο Tom Cruise.
2: Ρομπ Καμιλέτη. Ποιος είναι ο Ρομπ Καμιλέτη?
1: Είναι...
2: Πρόσφατη σχέση, Αλεξάνδερ Έντουαρτς. Περίμενε τώρα να δω το τεκνό.
1: Έλα.
2: Μαυράκι, μαυρουλάκι.
1: Μαυρουλάκι με μεγάλο πιπάκι. Απά!
2: Ναι, καλά. Φρέσκο, φρέσκο τέτοιο.
1: Τι φρέσκο,
2: φρέσκο ψάρι, λέω εγώ. Φρέσκο ψάρι, όχι με το θόλο το μάτι.
1: Έλα, πήγαινε, πόσο χρόνο είναι αυτός.
2: Ωραίος. Έχει και στα δόντια κάτι, έχει βάλει διαμάντια,
1: ναι,
2: δεν
1: τι
2: ξέρω
1: έχει
2: τι.
1: Βάλει, ναι. Του τα έχει τον έχει χρυσώσει.
2: Αυτός είναι 25, όχι 35 χρόνια μικρότερος της. Δηλαδή αυτή είναι 80, μείον 30, 50, μείον 45 χρονών.
1: 45,
2: να χαρά.
1: Την ερωτεύτηκε τη ΣΕΡ.
2: Όχι, παιδί.
1: Θέλει καριέρα τώρα,
2: ναι,
1: το παιδάκι,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Ε?
2: Ναι. Και θα την κάνει και όλα στην καριέρα. Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι σε αυτή την ηλικία δεν θες και πολλά.
1: Βέβαια.
2: Ναι, είναι ξεκούραστα. Δεν έχει απαιτήσει δηλαδή ο άλλος να είναι μηχανή. Με απλά πραγματάκια. Πια. Αυτό. Και είναι εντάξει, έτοιμη. Έτοιμη για νάνη.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν.
2: Τι.
1: Το έλεγα σε ένα φίλο μου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι λίγο. Η αντρική πορνεία, παιδιά, στην εποχή μας είναι πολύ πιο μεγάλη από τη γυναικεία. Γιατί έχουν πιο πολύ ζήτηση τα αγόρια. Και από άντρες και από γυναίκες. Και υπάρχουν αγόρια που τα κάνουν όλα.
2: Μια χαρά. Είδες αυτό. Είδες
1: άμα, δεν μένεις ανέργος.
2: Είδες άμα είσαι πολυπράγμων.
1: Είναι αυτό που
2: τα ξέρεις όλα και τα κάνεις όλα, μια χαρά.
1: Μάθε τέχνη κι άστινα και ομπινώσεις κι άστινα.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι, έχει γίνει με το γιο μιας πριγκίπισσας, ο οποίος είναι στα δικαστήρια και βγήκε και με ένα σκάνδαλο με την πριγκίπισσα αυτή, ότι αντάλλασε email με τον Επστάιν και έχει γίνει της Μουρλής, της Νορβηγίας είναι, της...
1: Παιδιά, βγήκανε τα έγγραφα του Επστάιν. Συγγνώμη, αυτός κρατούσε και ημερολόγιο.
2: Μάλλον, ναι.
1: Δηλαδή έκανε που έκανε τις κουτσουκέλες του και τις βρωμιές του. Τον άλλο, τον πρίγκιπα, τον Άντριου, τον είδες εκεί πέρα στα 4 με μία πιτσιρίκα.
2: Πού?
1: Βγήκαν κάτι βίντεο που είναι στα 4 με μία πιτσιρίκα.
2: Μάλιστα.
1: Οι κόρες του δεν τον θέλουν ούτε ζωγραφιστό σου.
2: Α, ναι, ναι, στάνε με τις φωτός του πρίγκιπα του, ναι.
1: Η άλλη πριγκίπισσα ποιοι είναι, τους είχε μπλέξει δε
2: όλους, έτσι.
1: Είναι
2: μία, είναι...
1: Πρόεδροι τον είπα και τέτοια.
2: Αυτό τώρα είναι, ναι. Τον άρεσε το με τον Άντριου, είναι η πριγκίπισσα της Νορβηγίας που νομίζω ότι κατηγορείται και δικάζει το γιος της για ουσίες, κάτι τέτοιο, θα το βρω τώρα. Και πάνω σε αυτό το σάλο με το γιο της βγήκε και ότι αυτή αντάλλασε mail με τον Επστάιν. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Παιδιά, συγγνώμη, σε λίγο θα ψαχνόμαστε μεταξύ μας. Έχει αφήσει κανέναν έξω από το παιχνίδι ο Επστάιν?
2: Λοιπόν, η δίκη του γιου της πριγκίπισσαν με τε Μάριτ.
1: Της Νορβηγίας.
2: Της Νορβηγίας. Στην Νορβηγία δεν είναι και η άλλη με τον Σαμάνο. Είναι και είναι άλλη πριγκίπισσα αυτή, όχι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα
2: Νορβηγία,
1: τα έχω μπλέξει.
2: Του λέμε ψυχρούς, καλέ, δεν βάζουν κολοκάτω. Συγγνώμη. Ένα τέτοιο είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αναμένεται, λέει, ο γιος της να είναι αντιμέτωπος με, είναι μάλλον αντιμέτωπος με 10 χρόνια φυλάκισης. Ο γιος της πριγκίπισσας, ο οποίος τι έκανε αυτός, κάτι έκανε.
1: Τι θα έκανε, παιδί από σπίτι και αυτό.
2: Μια χαρά. Αντιμετωπίζει κατηγορίες ανάμεσα σε 4 άλλους για βιασμό. Λοιπόν, και η δίκη ξεκινάει αύριο, αναμένεται να διαρκέσει 7 εβδομάδες. Και
1: πού, παιδιά, πάει.
2: Μέσα σε αυτό το χαμό που είναι η δίκη του γιού της που κατηγορείται για βιασμό, βγήκε και αυτή ότι αντάλλασε μηνύματα με τον Επστάιν. Τώρα δεν ξέρω όμως τι
1: από
2: μηνύματα.
1: Από πού θα πήρε το παιδί?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι μηνύματα?
2: Κατηγορείται το γιος της για βιασμό 4 γυναικών, σωματική βία, απειλές και καταστροφή περιουσίας πρώην συντρόφου του, υποθέσεις ναρκωτικών και τροχονομικές παραβάσεις. Δεν έχει αφήσει κάτι. Δεν έχει αφήσει πει.
1: Νομίζω ότι αυτή η Μέτα Μάρε ήταν bar woman πριν.
2: Ναι, μπορεί. Αν κρυθεί ενοχώς, όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτή. Λες.
1: Θυμάμαι ότι μία από την Νορβηγία την είχαν μαζέψει από τα μπαρ.
2: Θα δούμε. Αν κρυθεί ένοχος, λέει,
1: έπλε ποτήρια και την είδε ένα σπρίγκι βασικά και την ερωτεύτηκε.
2: Αν κρυθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 χρόνια φυλάκισης, λέει.
1: Ωραία.
2: Κάτσε να δούμε.
1: Δεν πρέπει να υπάρχουν φυλακές για γαλαζοαίματος.
2: Όχι. Αυτός τώρα δεν πρέπει. Αλλά τι νομίζεις θα είναι, μωρέ. Αυτός είναι, θα τον βάλουν τώρα να είναι μόνος τους, από μόνος, θα τον φυλάνε 25 για να μην τον δίνουν μέσα οι υπόλοιποι και τέτοια. Σιγά τη φυλακή που θα κάνει και θα τον βάλουν και ένα βραχιολάκι μετά να κυκλοφορεί μας στο παλάτι.
1: Καρτιέ κιόλας.
2: Ναι, ναι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Τάκης και Μπούκλης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω.

0: πάμε δυνατά, παιδιά, και είναι μήνας αποκριών, μήνας Αγίου Βαλεντίνου.
1: Θα ντυθόμεν και θα αγαπηθόμεν.
0: Θα ντυθόμεν ή θα αγδυθόμεν. Το ντύσιμο δεν είναι το ζητούμενο, το γδύσιμο είναι το ζητούμενο.
1: Όμως, μπορούμε να βρούμε κάτι έξυπνο να ντυθούμε.
0: Τι να ντυθούμε.
1: Αχ, κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τι άσο, σου είπε.
1: Ότι θα ντυθεί κάτι έξυπνο και δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε θυμάσαι ποιος είναι, ούτε τι θα ντυθεί.
1: Α, όχι. Τίποτα από όλα αυτά.
0: Α. Δύσκολα,
1: δύσκολα τα πράγματα.
0: Υπάρχουν κάτι τεστ, παιδιά, που λέει: αν απαντήσεις τις 5 ερωτήσεις από τις 20, έχεις αρχίσει να παρουσιάζεις πρόβλημα.
1: Ναι, και μετά μπαίνεις να απαντήσεις και μετά σου ζητάει να το πληρώσεις. Σου λέει 15 ευρώ ένας ο μήνας, 25 ευρώ επί 5 μήνες ή κάτι τέτοια.
0: Παιδιά, ψάχνετε κοροϊδάκια.
1: Ναι, αυτό κάνουνε.
0: Ναι.
1: Απαντήστε, λέει, αν απαντήσετε τις 10 ερωτήσεις, λέει, δεν έχετε, λέει, τάση τέτοια από αυτά Αλτσχάιμερ. Μπαίνεις λοιπόν και σε ρωτάει, τι ηλικία είστε, πόσο χρονών είσαι, αν είσαι γυναίκα, αν είσαι άνδρας.
0: Αυτά ξέρουμε να τα λέμε, ρε παιδιά.
1: Όχι, σε ρωτάει για να φτιάξει καλά το προφίλ των ερωτήσεών σου.
0: Ναι, αλλά αυτό σε φακελώνει.
1: Πόσο χρονών είσαι, όχι, το βάζεις λοιπόν αυτά
0: μετά
1: και
0: σου λέει σε ποια τράπεζα είσαι.
1: Βγάζουμε το, όχι, όχι, λέει, βγάζουμε το πρόγραμμά σου. Και μετά σου έχει τρία κουτάκια και σου λέει 0,35 λεπτά τη μέρα. Λέμε ένα παράδειγμα. Τι διαλέγεις.
0: Για να παίζω παιχνίδι να μην πάθω Αλτσχάιμερ.
1: Ναι, ναι, όχι, για να απαντήσω σε ερωτήσεις να μου βγάλουν αν είμαι αυτό ή όχι. 50 ευρώ το μήνα, λέω ένα παράδειγμα. 400 ευρώ το χρόνο προσφορά. Το κλείνεις και συνεχίζεις τη ζωή. Δεν σου ζητάνε και κάρτες και τέτοια. Ξέρω να πληρώσεις. Σου λένε δηλαδή να κάνεις συνδρομή στο απλικέσιο.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν μείνει ευχαριστημένο, άλλη λέει να μείνει.
0: Τα λεφτά μα πίσω! Άσε
1: μα, κουκλίτσα. Μια άλλη λέει, άλλο λέει, τέλεια δίαιτα και αυτά. Πείτε μα το ύψο σα και λοιπά. Αρχίζει. Δίνει το ύψο σου, δίνει το αυτό σου, δίνει το άλλο σου, δίνει το άλλο σου. Παπ, σου βγάζω να χρεωθεί. Πιένω έξω.
0: Σου δίνει το άλλο. Μόλι βλέπει εσύ το χρηματάκι.
1: Όχι,
0: και αυτό λε, όχι.
1: Να πληρώσουμε κάτι που αξίζει.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Ναι. Γράφουν, το μεταξύ είπαμε, μπήκε στο application και σε κάθε application που έχει reviews που κάνει ο κόσμος, γράφουν οι Έλληνες, κυρίως οι Έλληνες, παιδιά δεν είναι free, βγείτε!
0: Τόσο πολύ!
1: Όπου Τζαμπαρία, χαμός! Λοιπόν, είναι συντετριμένη η Ζώσα Μπουτζάκη γιατί πέθανε.
0: Ο σύντροφός 110. Έλα τώρα 110 χρονών,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Συντροφιά της,
0: ναι, αυτό εντάξει.
1: Είναι στεναχωρημένη. 20 χρόνια ήταν μαζί.
0: Είναι στεναχωρημένη, ναι. Συντετριμένη τώρα γιατί.
1: Γιατί έχασε το παρεάκι της. Μαζί βγαίνανε, μαζί τρώγανε, μαζί περπατάγανε αγκαζέ με τα μπαστούνάκια τους.
0: Τους είχα πετύχει σε μαγαζί.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο.
0: Πώς είναι κάτι μασέλες που λες τι έχουν πάθει αυτές τώρα και τα τρώνε όλα.
1: Δεν έχει καταλάβει.
0: Τα παππούδια τρώνε, σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Παιδιά, και ήταν 27 χρόνια μαζί. Εντάξει, μια ζωή ολόκληρη ο Πύρος, ένα Γνωστόπουλος, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι στο φως. Την προσέχει από ψηλά.
0: Μεγάλωσε και η Σοζό.
1: Ναι, μωρέ μου.
0: Έχει αρχίσει και δεν εφαρμόζει καλά τα δόντια.
1: Ξέρεις, έτσι.
0: Είναι γουρλού.
1: Λοιπόν. Και είναι στεναχωρημένη.
0: Τώρα θα βρει νέο σύντροφο. Δεν τη φοβάμαι, δεν τη φοβάμαι.
1: Από το νεκροταφείο κατευθείαν θα τον βρει.
0: Σε πληροφορώ.
1: Από το Tinder, Tinder!
0: Πάρα πολλά παλικάρια.
1: Ναι, παλικάρια.
0: Παλικάρια.
1: Ναι.
0: Σαν τα κρύα τα water.
1: Ναι.
0: Δεν κοιτούν.
1: Μολοκάθαρη καρδιά.
0: Μολοκάθαρη καρδιά. Και τσέπη που διψά.
1: Ναι.
0: Είναι απελπιστικά διαθέσιμα.
1: Ναι.
0: Για την οποιαδήποτε. Αρκεί να παίζει το ομπερντές.
1: Λες,
0: Όχι, λέω. Το βλέπω στην πράξη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι είναι ορδές αντρών και περιμένουνε.
1: Περιμένουνε.
0: Ναι.
1: Και έρχεται το τρένο.
0: Και έρχεται το τρένο. Υπάρχει payroll. Έτσι. Σου λέει, θες pay. Pay.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Πω, ξενερωτικό μου έχω.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί κάθε μία αισθάνεται ότι περνάει η μπογιά τη και ότι αυτό.
1: Και από πώς περνάει η μπογιά μου πρέπει να το χρησιμοποιήσω και να μου κάτσει.
0: Αυτό ναι, παιδί μου, αισθάνεται ότι έχει την πολυτέλεια να μπορεί να αγοράσει αυτό που θέλει.
1: Αυτό ναι. Αλλά ότι, να αισθάνεται ότι περνάει η μπογιά τη.
0: Ναι, ότι περνάει.
1: Χαζί. Άμα αισθάνεται ότι ό,τι πληρώνει μπορεί να το πάρει και μπράβο τη που μπορεί.
0: Τώρα.
1: Συμφωνώ από μαζί τη είμαι. Αλλά όχι ότι περνάει η μπογιά στο ρέξι και σου πληρώνει τον καλύτερο χρυσόση για να σου.
0: Κοίτα.
1: Για να σου κάτσει.
0: Είναι το κατευθείαν χρήμα, δηλαδή που άλλο σου λέει, ή α πούμε ακούσει κάποιε περιπτώσει. Και σου λέει, μωρέ, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, αλλά του έχουν τύχει πολλές ατυχίες στη ζωή του. Ξεσπάνε, ας πούμε, και δεν το ζητάνε κατευθείαν.
1: Ναι,
0: να μην δείξουν
1: ναι,
0: ότι είναι και επαγγελματίες.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί θέλουν να πάρουν πολύ πράγμα.
1: Ναι.
0: Οπότε αν δείξουν ότι είναι επαγγελματίες.
1: Θέλουν
0: είναι...
1: να ανοίξουν με μια επιχείρηση χώνει κυρία.
0: Θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση.
1: Το αυτοκίνητο δεν πηγαίνει καλά.
0: Ναι, επαθευλάβη. Αυτό είναι στάνταρ. Επαθευλάβη το αυτοκίνητό μου.
1: Μα και... το χαλάνε, μάλλον φαντάζομαι.
0: Επαθευλάβη το αυτοκίνητό. Όχι, δεν χαλάνε τίποτα. Επαθευλάβη το αυτοκίνητό μου και δεν μπορώ να έρθω να σε δω. Και είδε, α πούμε, εγώ δεν μπαίνω στα μέσα μαζική μεταφορά γιατί θέλω να έρθω και να είμαι του κουτιού. Έτσι, οπότε. Δεν το λες, ας πούμε, ότι. Και τα φέρνω δύσκολα αυτή την εποχή για να το αλλάξω.
1: Ή πάει με ένα τρίπιο παντελόνι, ας πούμε. Και λέει,
0: όχι, ρε, εσύ, πάει του κουτιού.
1: Όχι, άμα δεν το έχει αγοράσει κουστούμι, λέμε.
0: Όχι. Μετά, ας πούμε, του αγοράζουν ρούχα, παπούτσια, του πηγαίνουν σε ωραία ξενοδοχεία.
1: Είναι ονά! Παπά!
0: Και λέει αυτό. Και λέει αυτό στην 70άρα. Κοίτα μια λαμπάδα που σου έχω!
1: Ω Παναγία μου.
0: Κατάλαβες.
1: Χρυσοπληρωμένη λαμπάδα.
0: Τι σημασία έχει, αφού μπορεί να το κάνει.
1: Σε το σύζητο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο καθένας αγοράζει ό,τι τον ευχαριστεί. Άλλος παίρνει παπούτσια, άλλος παίρνει μπλουζάκια, άλλος παίρνει πουλάκια.
1: Λοιπόν.
0: Παιδιά, ξέρετε τι συνάντησα σήμερα βγαίνοντας από την πολυκατοικία μου. Δηλαδή, λίγο πιο. Εκεί που είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου, λίγο παρακατουλιά. Ένα ψεύτικο πλαστικό κανονικότατο.
1: Ναι, καλέ, ένα εδονητή εννοείς. Αυτό δεν εννοείς.
0: Δεν είχε δονητή, ήταν ένα μικρό τέτοιο.
1: Πιπάκι.
0: Πιπάκι. Πιπάκι πρέπει να ήταν κομμένο, δεν ξέρω τι. Ήταν ένα πιπάκι, κάτσε να το δω για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα. Πρέπει να ήταν κομμάτι από κάτι
1: μπορεί,
0: που έσπασε.
1: Μπορεί, κομμένο από κάποιο παιχνιδάκι.
0: Ναι. Αυτά. Λέω στη γειτονιά, πικάντικα. Κορίτσια έχουμε.
1: Λοιπόν, βγήκε επικοινωνιολόγος, λέει Νίκος Καραχάλης, και είπε ότι βλέπει συνεργασία του Παύλου Ντεγκρές με τη Μαρία Καριστιανού.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ένας επικοινωνιολόγος. Είπε ότι βλέπω, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτός είναι επικοινωνιολόγος ή είναι άστρα και όραμα?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είπε ότι.
0: Οραματιστή.
1: Ο επικοινωνιολόγος μπορεί να βλέπει, ρε παιδί μου, διάφορες κινήσεις και να τις μεταφράζει αναλόγως. Λέω εγώ μόνη μου.
0: Εμένα
1: και
0: δεν μου κολλάει καθόλου.
1: Ούτε εμένα. Απλά λέω ότι μου τη βλέπει. Και είπε ότι μπορεί, λέει, να είναι ο ηγέτης που ψάχνει η Μαρία Καριστιανού για το κόμμα της.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε εμένα μου ταιριάζει. Ούτε εμένα μου κάνει άσχετο.
0: Μα τελείως.
1: Ναι.
0: Αχ.
1: Μου κάνει τελείως άσχετο.
0: Όλοι το έχουμε ρίξει. Λοιπόν, έβλεπα παιδιά στο αεροδρόμιο πάρα πολύ λαχείο παίζει. Λαχείο προπό και τέτοιο. Και λέω, όλοι το έχουμε ρίξει στα τυχερά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Λοταρία, τίποτα δεν μου τυχαίνει. Μια φορά έχω κερδίσει τη ζωή. Δύο φορές. Μια φορά σε ένα γκαλά, ένα ρολόι, ωραίο, Μπούλγαρη, και μια άλλη φορά ψάρια στο πλοίο της Καρίστου.
1: Δεν έχω ωραίο το ψάρι.
0: Ναι, δεν έχω κερδίσει ποτέ σε χρήμα τίποτα. Ωραίο, Μπούλγαρη, και μια άλλη φορά ψάρια στο πλοίο της Καρίστου.
1: Ωραίο το ψάρι.
0: Ναι, δεν έχω κερδίσει ποτέ.

0: Όχι, μωρέ, αφού αυτό γίνεται ηλεκτρονικά.
1: Σου λέω τι νόμιζα. Έτσι, τι πίστευα. Πολλοί κόσμοι το πίστευε. Και κάποια στιγμή μου έρχεται ένα μήνυμα από ΑΔΕ. Και λέω, ωραία, φίλε, πάλι τι θέλουν, γιατί για καλό δεν σου έρχονται ναι. τα μηνύματα.
0: Εμένα γιατί δεν μου έρχεται κανένα τέτοιο
1: ναι,
0: μήνυμα.
1: Ναι, εκτός αν έρχεται κάτι ότι πλήρωσε και σου λέει ότι η πληρωμή σου έγινε αυτό. Λοιπόν, και το ανοίγω και λέει, κερδίσατε λέει 1000 ευρώ.
0: Οπα.
1: Πλάκα, λέω, μάγα, αποκλείει. Φαντάζομαι ότι καθόμουν και τσέκαρα τον αποστολέα, μήπως είναι σπαμ, ξέρεις. Και δεν ήταν. Και πήρα τηλέφωνο και είπατε αυτό και εκείνο και μου είπαν ότι θα σας μπει το χιλιάρικο σε 20 μέρες. Και πράγματι σε 20 μέρες μπήκε.
0: Φαντάζομαι την 20η μέρα ήσουν να είχε ξυπνήσει από
1: τη... Καλέ, ήταν όνειρο. Θέλω πάλι, θέλω πάλι, θέλω πάλι.
0: Άσε να πάρει και κανένας άλλος.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλω πάλι.
0: Καλά, θέλεις άλλο, περίμενε πρώτα
1: πάλι,
0: να πάρει
1: κανένας. Πάλι, εσύ θέλω κι εγώ πάλι.
0: Μετά, στη
1: γιατί,
0: σειρά.
1: Ταυτόχρονα, δεν κερδίζει νομίζω μόνο ένας.
0: Πολύ.
1: Βέβαια. Μόνο ένας.
0: Φαντάζομαι πόσο.
1: Μοιράζονται 50 χιλιάρικα. Μπορεί κάποιος, από ό,τι έχω διαβάσει δηλαδή.
0: Α, διαφορετικά ποσά.
1: Ναι. Οπότε το λιγότερο πήρα η κακομοίρα.
0: Εγώ θέλω μία με 50.
1: Τι, αυτό θα το ήθελα κι εγώ. Κοίτα και με 20 μετάξει, δεν έχω πρόβλημα. Θα σα πέφτω πάλι.
0: Ναι.
1: Και με 10 και με 5. Δεν με χάλασε καθόλου.
0: Θα φτάσει στο 500 άρικο που
1: ναι,
0: σπάς.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Αχ, η Κάρλα Μπρούνη!
1: Για πες για την Κάρλα!
0: Η Κάρλα είναι πάρα πολύ όμορφη. Την είχα πετύχει και στην επίδειξη μόδας του Αρμάνι.
1: Για πες.
0: Πριν από 2 χρόνια και μου είχε κάνει εντύπωση πόσο αέρινη είναι. Είναι νεραϊδέ. Έχει δηλαδή έτσι αυτό το μοντελέ. Βέβαια, τώρα την είδα λίγο ρετουσαρισμένη.
1: Αφού το έχουμε πει, ρε παιδί μου, έχει κάνει.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ γλυκιά και πάρα πολύ απλή. Ναι. Και τη λέω, αγαπά την Ελλάδα και αυτά. Αχ, λατρεύω την Ελλάδα και έχω 2 χρόνια να έρθω. Θέλω να έρθω να πάρω την κιθάρα μου και να έρθω να σας παίξω.
1: Αχ, Παναγία, μην μας παίξει.
0: Τότε είχε γίνει.
1: Άστο να μας λείπει.
0: Τότε ναι, ήταν πρόεδρος ο άντρας της, αν θυμάσαι, και τρέχανε παιδιά όλοι. Είχε έρθει και ο Σαρκοζή, νομίζω, μαζί της. Βέβαια, είχε
1: τότε
0: παίξει στο Παλάς.
1: Τι είχε παίξει ο Ρικαζή. Είχε παίξει όργανα ο Σαρκοζή.
0: Όχι, παιδί μου, είχε έρθει ο Σαρκοζή να δει τη γυναικούλα του.
1: Θυμάμαι ότι είχε έρθει αυτή. Δεν θυμόμουν ότι είχε έρθει ο Σαρκοζή.
0: Και γινότανε το Πατακλάνε.
1: Δεν το θυμόμουν ότι είχε έρθει και ο. Τι ρώτησε.
0: Δεν εμφανίστηκε.
1: Που είναι το αγόρι τη, είναι με τα βραχιολάκια σπίτι.
0: Να σου βοήθησε να με πετάξουν έξω από την επίδειξη μόδα. Δεν τα ρωτάς αυτά, λες μόνο τα θετικά.
1: Δεν τα ρωτάς αυτά, όντως, η αλήθεια είναι
0: αλλά
1: αυτή.
0: Είναι πολύ γλυκιά και πολύ ευγενής και πολύ προσινής, παιδιά. Καμία σχέση δηλαδή με τις δικές μας ξινιόλες.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Να σου πω, στην Ελλάδα πώς είναι τα προσώπατα. Είναι έτσι.
1: Ανάλογα, δεν
0: απλά
1: ξέρω.
0: Όταν είναι τώρα, γιατί Κάρνα Μπρούνη την ξέρουν σε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η κυρία Τάδε που βγαίνει στην ελληνική τηλεόραση και
1: αλήθεια.
0: Ανωτελεία.
1: Ναι.
0: Ή ο τραγουδιστής που βγαίνει στα κέντρα και ανωτελεία.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ισχύει.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένοι Έλληνες που κάνουν διεθνή καριέρα, παιδιά. Και όμως αυτοί οι υπόλοιποι που δεν έχουν κάνει κάτι διεθνές είναι πιο καβαλημένοι από τους υπόλοιπους.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν πολύ ανετούμπα.
1: Αλλά δεν είναι όλοι, ρε παιδί μου, γενικά. Είναι στον, πιστεύω ότι είναι και στον άνθρωπο, ταιριάζει στην παιδεία του.
0: Οι ξένοι είναι τελείως διαφορετικοί από εμάς.
1: Ναι.
0: Και οι επιχειρηματίες και οι ηθοποιοί, ως επιτοπλίστων, είναι τελείως διαφορετικοί και πιο απλοί.
1: Συνήθως,
0: ή θα σου
1: ναι.
0: πει straight, δεν θέλω φωτογραφία, αλλά δεν θα σου το πει από τη Βιλίκη.
1: Ναι, θα σου το πει γιατί δεν θέλει φωτογραφία γενικότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, η Ουίντου τι ανάγκη έχει να είναι ντιβάρα, να είναι τόσο ξινιόλα.
0: Που είναι
1: καταξιωμένη.
0: Η Winter όμως πουλάει μια περσόνα,
1: τι?
0: Έχει φτιάξει η ίδια μια περσόνα.
1: Μεξινής.
0: Γιατί μπορεί να μην είναι έτσι, προκειμένου να τη φοβούνται και να τη θεωρούν η αίρια της μόδας και ότι είναι απλησία στο άτομο. Και έχει φτιάξει ένα μύθο έτσι. Γιατί αλλιώς, τι μύθος θα ήτανε, ότι είναι διευθύντρια ενός περιοδικού και.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είναι ξινιόλα και υποτίθεται ότι δίνει την έγκρισή της για να βγουν οι διάφορες σειρές στην αγορά, τότε δημιουργεί ένα μύθο, ρε παιδί μου. Όλα και όλες αυτές τις ταινίες που βγήκαν για αυτήν ουσιαστικά ήταν για να προμοντάρουν μια περσόνα.
1: Ξινό, ναι, ισχύει αυτό. Αλλά δεν πάει να είναι ξινιόλα όμως.
0: Ναι.
1: Σίγουρα έχει δημιουργήσει μια περσόνα, αλλά δεν είναι ωραία.
0: Εγώ πάντα που την είδα από κοντά μου φάνηκε λίγο ανασφαλής.
1: Μπορεί
0: για να
1: είμαι
0: ειλικρινής.
1: Φόραγε περούκα. Θα σκάσω.
0: Ήθελες να τραβήξεις το μαλλί.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Επίσης να με πετάξουν έξω από την επίδειξη.
1: Η περούκα φαίνεται.
0: Σκέφτεται να πω. Γεια σας, είμαι το κακό κορίτσι. Έχω μια απορία, χρακ.
1: Η περούκα φαίνεται, νομίζω.
0: Καλά, δεν θα φαινόταν σε αυτό.
1: Αλλά άμα είναι κοντά. Άμα είναι κοντά σου ο άλλος.
0: Φαίνεται ακόμη και αν είναι κοντά. Η Έλιστα, όταν φορούσε το δελτίο ειδήσεων, πάντως κανένας δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Δεν καταλάβεις. Λέω κοντά.
0: Όχι, κοντά. Δεν καταλάβαινες. Απλά.
1: Γιατί το καταλάβαινες. Δεν ξέρω τι φορούσε η Έλιστα η περούκα. Γιατί φορούσε περούκα.
0: Γιατί οι καλές περούκες δεν φαίνονται. Δηλαδή και Winter μπορεί να χτενίζεται έτσι και να είναι σακαούκα.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι είναι περίπου.

0: Με τη Winter ότι είναι πάντα το ίδιο μαλλί. Χρόνια τελείωτα. Το έχει προσέξει.
1: Ναι.
0: Ας πούμε η Νικόλ Κίτμαν φοράει περούκα. Και λες καλέ αυτή φοράει περούκα. Καταρχήν κάνει εδώ πέρα, κάνει και μία φράτζα και αυτή η φράτζα από κάτω. Έχει κενό, νομίζω ότι είναι τσέπη. Από ότι θα το χέρι σου να τη πιάσει.
1: Από τα τζάμπου το πήρε.
0: Ναι. Και μου κάνει εντύπωση να παίζει σε σειρές. Και το έχω διαβάσει ότι αυτή δεν φοράει περούκες, γιατί δεν είναι τα μαλλιά της σε πολύ καλή ποιότητα και δεν θέλει να τις τα πειράζουν συνέχεια.
1: Όπως και έλειστα ναι. Εκνευριζόταν τότε στο δελτίο κάθε μέρα να την τζουρομαδάνε. Ναι. Παιδιά, δεν είναι εύκολο με τις βούρτσες. Εκνευρίζει από ένα σημείο.
0: Αλλά
1: και μετά.
0: Αλλά Νικόλ Κίτμαν, Κοτζάμ Νικόλ Κίτμαν με Όσκαρ, με πράγματα, με σειρές, με μεγάλες παραγωγές. Είναι η τελευταία σειρά που έπαιξε, που είναι και στο Netflix, αν δεν κάνω λάθος. Παιδί μου φοράει περούκα και μάλιστα μία. Το χρώμα το φυσικό της όπως ήταν παλιά, αυτό το ωραίο το κόκκινο, το ginger. Και είναι γυναίκα ούκα. Και λέω στην αρχή, μάλλον θα μας δείξει παρακάτω ότι η γυναίκα μπορεί να έχει κάνει χημειοθεραπεία, γι' αυτό φοράει περούκα. Δηλαδή, νόμιζα ότι είναι θέμα του ρόλου. Καμία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Και κυκλοφορούσε με την
1: πίτα. Τι να πω, εδώ έχουν πειράξει τις μούρες τους και είναι σαν τις πάπιες. Λοιπόν, διάσημη ηθοποιός χώρισε την άντρα της και τώρα είναι με μελαχρινή καλονή. Μέγα σκάνδαλο λέει στα καλλιτεχνικά σαλόνια. Από τα σαλόνια στα αλόνια. Παντρεμένη με ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή του είπε άντε γεια και φιλιά στο σπίτι. Και είχε μια επιστήθεια φίλη και έκλαιγε στον νόμο της. Εδώ και 20 χρόνια φίλη της.
0: Άμα βλέπεις βρεγμένους ώμους.
1: Ναι. Και μετά από τους ώμους πήγαμε.
0: Κατεβήκαμε και παρακάτω.
1: Ακριβώς. Και έχει γίνει λέει είναι το κοινό μυστικό της ελληνικής showbiz. Ήρθαν οι δύο γυναίκες. Πιο κοντά, ο άντρας της δεν το περίμενε και αυτή είπε μια εμπειρία ακόμη λοιπόν, μια περιπέτεια.
0: Παιδιά, κοίτα, άμα ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου τα φτιάξει με κάποιον του ίδιου φίλου.
1: Δεν είναι κεράτημα.
0: Είναι διαφορετική φάση πάντως.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχεις να ανταγωνιστείς κάτι εκεί. Δηλαδή είσαι με κάποιον και στο τέλος σε παρατάει για έναν άλλον.
1: Α, τι ωραία.
0: Δεν είναι ευχάριστο.
1: Φαντάσου είναι... όμως τι θα αισθάνεσαι εσύ σαν γυναίκα που τον έκανες να πάει με το ίδιο φίλο.
0: Όχι, δεν τον έκανα. Αυτός απλά απελευθερώθηκε από κάποια ηλικία και είπε θα ζήσω ελεύθερο. Πολύ θα δοκιμάσω και κάτι άλλο ή τελικά ήθελα και αυτό και δεν το ξέρα. Ξέρω εγώ. Αλλά δεν έχει να κάνει ότι δεν σου έφτανε εσύ σαν γυναίκα οπότε βρήκε μια άλλη γυναίκα. Δεν το έφτανε εσύ ως φίλο που πήγε στο άλλο φίλο.
1: Να. Αυτό είναι μια ερμηνεία.
0: Η δική υπάρχουν μου ερμηνεία είναι.
1: Υπάρχουν
0: ναι.
1: Και άλλες ερμηνείες.
0: Ναι, η δική εγώ σου λέω πώς θα το βλέπω.
1: Φαντάσου πόσο συχάθηκε με μένα το γυναικείο φίλο και τώρα είσαι στο ίδιο
0: φίλο. Περίμενε να το συγχαθεί γιατί. Όχι, δεν μου πάει. Δεν θα νιώθω τέτοια ανασφάλεια. Δεν θα νιώθω τέτοια ανασφάλεια.
1: Ναι. Πάντως δεν είναι ωραίο να συμβαίνει.
0: Όχι.
1: Είναι λίγο σοκ.
0: Καταρχήν καταλαβαίνω ο κόσμος λογικά.
1: Κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά
0: άμα ρε παιδί μου έχω να διαλέξω να πιστήσει κάποιος και να πιστήσει είτε με γυναίκα ή με άντρα, προτιμώ για μένα μιλάω τώρα να πιστήσει με άντρα.
1: Α.
0: Αυτό να πιστήσει με γυναίκα.
1: Αν το πούν πολλές γυναίκες αυτό δεν θα μείνει κάτι κολυμπηθρόξυλο.
0: Τι να κάνουμε.

0: είναι μόδα πια να φοράμε 3-4 κολόνιες μαζί.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι?
0: Ξέρεις τι
1: εδώ
0: ωραίο.
1: Εδώ δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε μία ρε παιδιά. Έχετε τρελαθεί.
0: Θα βάλεις όλα τα σου στο τέλος που έχουν μείνει τα μπουκαλάκια.
1: Ναι.
0: Θα
1: τα ανακατέψω.
0: Στο κορμάκι σου.
1: Ναι.
0: Κορμάκι μου, κορμάκι μου.
1: Ναι, απλά ό,τι να είναι κολόνιες. Γιατί σου λέω δεν είναι.
0: Όχι. Και καλές κολόνιες να είναι. Ό,τι να είναι. Δεν θα ανακατέψω.
1: Είναι πανάκριβες οι κολόνιες. Πλέον οι καλές. Είναι πανάκριβες.
0: Γιατί μπορεί να βρει από 50-55 ευρώ.
1: Τα πόσα ML.
0: Τα 50.
1: Σαν τα σταγόνες και τα μάτια ML.
0: Τα 50.
1: Τι 50, τίποτα δεν είναι.
0: Γιατί δεν είναι τώρα
1: εγώ να πάρω τέσσερις διαφορετικές των 50 ML και 50, τα 50.
0: Γιατί δεν είναι τίποτα, είναι. Τα 50 αν είναι όντε perfume, μια χαρά είναι.
1: Πόσο κρατάει?
0: Λίγο βάζεις. Πόσο κρατάει, κάνα μήνα.
1: 50 ευρώ το μήνα για άρωμα είναι πολλά.
0: Τι θες? Α, εντάξει. Ψεκάσουμε άσαξ.
1: Εγώ. Μυρτό.
0: Ωραία. Χήμα. Χυμαριό, παιδιά.
1: Από χυμαδιό, παιδιά.
0: Τώρα έχουν βγει μεγάλες εταιρείες που επειδή πήραν χαμπάρι και λέγανε κολόνιες άτσι ζυμανθή 5. Κατέβηκε η μαμά εταιρεία και μπήκε σε όλα αυτά τα μαγαζιά και πέφτουν κάτι πρόστιμα που γίνεται τσιμουρλή στο πανηγύρι. Αυτά έχω να πω και να καταθέσω.
1: Έχουν πάντως υπάρχουν κάτι πολύ ωραία no name. Δεν εννοώ αυτές.
0: Μαϊμό αντιγραφές.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτά. Κάτι άλλο που δεν τα ξέρετε, παιδί μου, δεν είναι γνωστές εταιρείες και είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ οικονομικά.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Αλλά 5 μαζί να βάζω, δεν θα βάζω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μπορείς να βάζεις μία, αλλά στις καλές τέτοιες. Εγώ το έχω δοκιμάσει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Καμιά φορά ταιριάζουν τα αρώματα.
1: Αυτό πρέπει να τα ξέρει να τα ταιριάξει.
0: Ναι, τώρα δεν θα βάλει ένα φωτό εντεσμένα.
1: Αυτό.
0: Σαν δαλόξιλο.
1: Άμα βάλω όλο ένα λουλουδάτε, θα είμαι λες και είμαι.
0: Ακριβώς. Καλά τα λες.
1: Λοιπόν, μία Κινέζα λέει, κάτσε γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό. Μία Κινεζούλα βρήκε. Φτιάχνει ένα σουτιέν το οποίο λέει θα έχει πιν.
0: Πιν.
1: Θα έχει κωδικό. Ναι. Ώστε να μπορεί να το ανοίξει μόνο ο σύντροφό σου. Δηλαδή.
0: Και αν ο σύντροφό σου ξεχάσει το πιν.
1: Αυτό είναι το
0: θέμα. Με το σουτιέν για μια ζωή.
1: Ή αν χωρίσετε.
0: Στον άλλο κόσμο.
1: Ή αν χωρίσει. Αν χωρίσει και αυτό είναι εκδικητικό και σου λέει τώρα θα μείνει με το σουτιέν. Πεθάρει με το σουτιέν.
0: Και σκέψου. Και σκέψου να έχει και εσύ το πιν. Να έχει και αυτό το πιν. Αλλά να αλλάξει αυτό το πιν και εσύ να μην ξέρει το πιν.
1: Φαντάζεσαι.
0: Έλα παιδιά. Εντάξει.
1: Παιδιά είναι δυνατό.
0: Που η άλλη πάει στο εστιατόριο, τη στενεύει το σουτιέν και πάει στο μπάνιο και το βγάζει.
1: Ναι, θα τον παίρνει λεφτά του λέει πε μου το πιν. Φαντάζεσαι. Να πάθεις κάτι να θες να βάλεις σουτιέν και να σου λένε ποιον παίρνεις τηλέφωνο. Να μου πουν το πιν λέει του σουτιέν.
0: Κοίτα, αυτό θα ήταν αυτό ωραίο να βγει και σε βρακή και κάποιες ας πούμε ηλικιωμένες που είναι τεκνατζούντες και τους τα τρώνε. Και τους τα τρώνε.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά τους θα είχαν το πιν και θα λέγανε κοίτα με μέτρο. Κατάλαβες. Σου λέει παρά ναι. Να φάει όλη την περιουσία. Γιατί είναι μερικές και μερικοί παππούδες που τρελαίνονται. Οπότε αν βγει αυτό το πιν. Τα παιδιά θα λένε δύο φορές το μήνα.
1: Ποιος θα δεχτεί παιδί μου να έχει πιν στο ισορουχό του.
0: Έλα,
1: μπορεί να το κάνει που δεν είναι στα καλά του.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και πιν. Να μας λένε να λίγο κλείνουν το σουτιέν και το τέτοιο. Άκου και το σκέφτηκε η γυναίκα κιόλας.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια αγγελία λέει, η οποία έχει κάνει το γύρο του. Στην Ελλάδα φυσικά, για σπίτι, η οποία έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, που είναι μια αγγελία με κειμενόμενο ενίκιο.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, λέει ότι τιμή και ενοικίες αντιμορφώνονται ένα περίοδο.
0: Ανάλογα με τις ελλείψεις της τσέπης του ιδιοκτήτη.
1: Από τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, το μίσθωμα θα είναι 400 ευρώ.
0: Για πόσα τετραγωνικά?
1: 34. Ισόγεια καρσονιέρα. Περίμενε.
0: Ισόγεια καρσονιέρα.
1: Ισόγεια καρσονιέρα. 34 τετραγωνικά μέτρα σε μεγάλο ευρύχωρο οικόπεδο με αποκλειστικό και δωρεάν χώρο στάθμευση για το αυτοκίνητο.
0: Α, κατάλαβες. Αυτό είναι μια γκαρσονιέρα που είναι σε ένα κτήμα.
1: Ακριβώς. Αυτό κάνει μια βουκολιά. Είναι που βάζανε τα άλογα. Το έχει φτιάξει το σπιτάκι. Λοιπόν, η τιμή ενοικίας είναι από το Δεκέμβρη, σου λέει, έως και τον Ιούνιο. Το μίσθωμα είναι 400 ευρώ το μήνα με κοινόχρηστα 50 ευρώ. Τι κοινόχρηστα, ρε παιδιά, αφού είναι σε μία αλάνα.
0: Έλα, ένα ποτίζει τι.
1: Τέλος πάντων.
0: Όσο πιάνει το μάτι της αλάνας.
1: Ναι. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, το μίσθωμα ανέρχεται στα 850 ευρώ το μήνα.
0: 850.
1: Γιατί σου λέει, ρε φίλε, εγώ θα το έκανα Airbnb, αν δεν είχα μέσα. Ας πάρω τα λεφτά του Airbnb. Και μετά από το Σεπτέμβριο έως και τον Οκτώβριο η τιμή διαμορφώνεται στα 500 ευρώ το μήνα. Γιατί μπορεί και το Σεπτέμβριο να έρθει κάποιο να του κάτσει. Παιδιά.
0: Είμαστε σοβαροί.
1: Υπάρχει αυτός σε αγγελία.
0: Καταρχάς αυτό επιτρέπεται, δηλαδή αυτός πώς θα το δηλώσει στην εφορία?
1: Δεν ξέρω. Ας βρει το κοροϊδό και θα βρει τον τρόπο, δεν τον φοβάμαι. Του έχω εμπιστοσύνη. Να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν τον κράζουν από κάτω. Έλα, λέγε
1: σχόλια. Δεν το είδα σε θέμα άλλο. Λοιπόν, επίσης, άλλο τώρα. Ένα ακίνητο πωλείται μαζί με την ιδιοκτήτρια.
0: Πωλείται ή νοικιάζεται.
1: Πωλείται με την ιδιοκτήτρια μέχρι εκείνη να αποδημήσει κύριον. Δηλαδή σου λέει, είναι μια κυρία μεγάλη σε ηλικία, ρε παιδί με 75. Και σου λέει, σου πουλάω το σπίτι να κάνω εγώ χρυσά γεράματα. Θα είμαι μέσα να μένω στο σπίτι και όταν πεθάνω είναι δικό σου.
0: Και αν πεθάνω εγώ πρώτος?
1: Δεν ξέρω. Τον πάρει ο κληρονόμος σου. Και σου λέει, τα αγοράζεις μαζί με μένα. Εγώ δεν θα ενοχλώ σε μια γωνίτσα. Θα είμαι στο δωματιάκι μου και όταν με το καλό πεθάνω, το σπίτι είναι δικό σου, φίλε.
0: Άρα πουλά την κυριότητα και κρατά την επικαρπία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Ή το αντίθετο. Πουλάει την κυριότητα, ναι, και κρατά την επικαρπία. Ναι. Και τι το πουλάει σε καλή. Για να το κάνει έτσι, μόνο αν το δίνει σε πολύ καλή τιμή μπορεί
1: δεν
0: να
1: ξέρω,
0: το πάρει κάποιο.
1: Δεν ξέρω την τιμή, αλλά ποιος τώρα θα κάτσει να το πάρει αυτό, δεν ξέρω.
0: Παιδιά, έχουμε τρελαθεί. Τι αγγελίες βλέπουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, είδα μια άλλη αγγελία.
1: Αυτή η αγγελία δεν απευθύνεται σε κάποιον που ψάχνει άμεσα σπίτι. Μπορεί να το ψάχνει επενδυτικά. Και σου λέει, α το παίρνω εγώ τώρα με την κυρία μέσα. Την αφήνω και να μείνει.
0: Και τι επενδυτικά.
1: Ήταν 10 χρόνια, 20 χρόνια. Είναι. Θα το βρουν τα παιδιά μου. Αν είναι ένα καλό σπίτι, δεν ξέρω τώρα τι σπίτι είναι. 75 τετραγωνικά, αλλά δεν λέει πού.
0: Και το πουλάει πόσο?
1: Ούτε αυτό το λέει.
0: Α.
1: Λέει απλά πληροφορίες εντός. Ωραίο. Καλή βάση.
0: Παιδιά, υπάρχουν κάτι αγγελίες. Ένας άλλος μία θέση πάρκινγκ την έκανε σπίτι. Και περνάνε όλες οι σωληνώσεις μέσα από το σπίτι. Την κεντρική θέρμανση δηλαδή.
1: Έχει παράθυρο.
0: Έχει παράθυρο σε αυλή. Στην πίσω.
1: Ωραίος.
0: Δηλαδή εκεί που παρκάρουν τα αυτοκίνητα είναι το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας. Και μπροστά σου λέει έχεις αυλή. Και τι αυλή? Έχεις μια ζαρντινιέρα που είναι η ζαρντινιέρα της πολυκατοικίας. Παιδιά, έχουμε τρελαθεί στο τι πουλάμε. Δηλαδή,
1: αυτός όμως δεν πρέπει να το έχει αναλλάξει αυτό νομικά.
0: Και το έχει αλλάξει.
1: Σε σπίτι, να
0: το έχει αλλάξει. Αλλά και να το έχει αλλάξει, σου λέω ότι οι σωληνώσεις της πολυκατοικίας, δηλαδή όταν ανάβει τη θέρμανση ο άλλος,
1: ναι,
0: θα έχεις και εσύ ζέστα μες στο σπίτι και ας μην θέλει ζέστη.
1: Ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Δεν μπορεί, θα μπορεί να κλείσει το σώμα, να μην σου. Να
0: ποιο
1: το
0: σώμα, είναι οι σωλήνες.
1: Ασωλήνες.
0: Παιδιά, δεν είναι κουλά αυτά.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη δηλαδή, πώς επιτρέπεται να υπάρχουν τέτοια σπίτια?
1: Καλά τώρα. Εδώ έχουν επιτραπεί, αλλά και άλλα αυτό σε πείραξε. Λέγαμε για τα ρέματα, για αυτά που δίνονται άδειες και χτίζονται πάνω σε βουνά, σε ρεματιές μπαζώνονται.
0: Στη Μήλο, πάλι σκάνδαλο. Στη Μήλο, σκάβουν αυτό το σαρακίνικο. Θα βγάλει δόντια στο τέλος.
1: Πραγματικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Θέλω να πάω να δω στο. Θέλω να πάω στην
4: Ελλάδα. Σε μανίκο, τι είσαι.
3: Δεν
4: το πιστεύω. Δεν κρυώνει το χέρι. Το πρατσουλίνι σου.
3: Μα λες να το παίζω καλοκαίρι, γιατί είναι καλοκαίρι. Δεν μπορώ να βάλω πουλόβερ, παιδιά. Έχω πρόβλημα. Δεν ευχαριστώ να
4: παίρνω. Το κορίτσι του Μάη.
3: Δεν μπορώ να βάλω πουλόβερ. Δυστυχώς. Λοιπόν, θέλω να πάω να δω το Hamlet που είναι υποψήφιο για δεν ξέρω πόσα Όσκαρ στους κινηματογράφους.
4: Τι πραγματεύεται?
3: Πραγματεύεται, δεν έχω καταλάβει τι.
4: Α, ωραία. Άρα γιατί θες να το δεις?
3: Γιατί είναι πολύ προτινόμενο για Όσκαρ και θέλω να το δω. Δεν το έχει δει κανένας φίλος με το μεταξύ και πάμε να το δοκιμάσουμε.
4: Να, είδε καμία σαχλαμάρα κανένας φίλος σου?
3: Όχι. Δεν πήγε κανείς κινηματογράφο. Παιδιά, μου αρέσει ο κινηματογράφος πάρα πολύ.
4: Εσύ μου έλεγες ότι σ' αρέσει να τα βλέπεις περισσότερο στο σπίτι.
3: Όχι.
4: Εμένα μου αρέσει η διαδικασία του σινεμά. Και αυτό το popcorn έρχεται, παιδιά, από τη μύτη, μπαίνει μυρωδιά και σου χτυπάει εκεί κάτι στον εγκέφαλο και αρχίζει και σιελογώνω.
3: Άκου, εμένα μου αρέσουν ορισμένα έργα, μου αρέσει να τα βλέπω κινηματογράφο, ορισμένα δεν αξίζουν για κινηματογράφο, να το πω έτσι.
4: Είναι γιατί τα...
3: Ναι, λοιπόν.
4: Έχεις άλλη αίσθηση πάντως όταν το βλέπεις σινεμά.
3: Ναι, όταν είναι ας πούμε δράσεις και λοιπά, μου αρέσει να το βλέπω στο κινηματογράφο γιατί βλέπεις τις σκηνές όλες και τέτοια. Ή όταν έχει ωραία φωτογραφία είναι άλλο πράγμα να το βλέπεις στο κινηματογράφο. Δεν είναι όλα όμως, είναι μια κωμωδία, δεν απαντήτω στο κινηματογράφο. Ενώ τους αν είναι θερινό. Αν είναι θερινό, κάθομαι και μπορώ να βλέπω το άσπρο πανί και να μην παραπονεθώ καθόλου, τρελαίνομαι.
4: Άσε που ρίχνεις.
3: Τρελαίνομαι καθαρινό.
4: Παιδιά, εμένα μου αρέσει και το χειμερινό, αλλά ρίχνω κάτι ύπνους. Είναι πάρα πολύ αναπαυτικές οι πολυθρόνες. Ειδικά στην Golden Class, που απλώνεις και το ποδάρι σου και τρως και το τσίπ σου και μετά σε πιάνει μια χλάπα. Άμα πιεις και λίγο κρασάκι, σε πιάνει μια χλάπα.
3: Αλλά αυτό διαδραματίζει, λέει, στην Αγγλία του 16ου αιώνα, εστιάζοντας τη σχέση μιας χαρισματικής θεραπεύτριας, τις Άγνες και του Σέξπιρ. Έχει να κάνει με αυτή την εποχή.
4: Μάλιστα.
3: Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια πάντως. Έχω διαβάσει μάλλον πολύ καλές κριτικές. Οπότε είναι και υποψήφιο για πολλά Όσκαρ και θέλω να πάω να το δω. Και έβλεπα και στο TikTok ένα trend που έχει, που λέει, εμείς λέει, άγνωστοι μετά, αν δεν τους ξέρω, και λέει, εμείς λέει πριν δούμε, λέει, το Hamlet και είναι χαρούμενοι όλοι με τα popcorn τους και αυτά και εμείς λέει μετά και είναι όλοι δακρυσμένοι. οπότε θα είναι συγκινητικό και ωραίο. Θέλω να το δω.
4: Δεν σημαίνει ότι επειδή κλαίνε ότι θα είναι ωραίο.
3: Όχι, αλλά έχω,
4: έχω διαβάσει καλές κριτικές.
3: Έχω διαβάσει καλές κριτικές.
4: Μάλιστα.
3: Οπότε θα είναι ενδιαφέρον.
4: Έχει ωραίες ταινίες πάντως.
3: Έχει.
4: Να
3: πράγμα.
4: Πηγαίνουμε με τις μασκούλες μας, παιδιά, γιατί
3: καλά,
4: πολύ
3: ναι.
4: Γκούχου. Είχα από πίσω μου στο αεροπλάνο μία. Με ένα χαρτομάτιλο μου ερχόταν να τη δώσω μία ανάποδη, να τη πω: δεν έμενε, κυρία μου, στο σπίτι σου κι εσύ.
3: Ναι, παιδιά,
4: δεν ήθελε τα ταξίδια.
3: Δεν γίνεται χωρίς
4: μάσκα. Γκούχου ένα, γκούχου άλλο, παιδιά. Έλα τώρα.
3: Δεν γίνεται, παιδιά, χωρίς μάσκα.
4: Και είναι άρρωστοι και δεν κυκλοφορούν με μάσκα. Καταρχάς έπρεπε οι ίδιοι να κυκλοφορούν με μάσκα. Η όπρα το έχει ρίξει, βρες τη γυμναστική με το μουτζάρο. Έχει... Καλέ, πόσο έχει αδυνατήσει.
3: Πάρα πολύ.
4: Απίστευτο.
3: Ναι. Μια θεάρα έχει γίνει.
4: Ναι. Δεν κάνει όμως τηλεόραση πια.
3: Όχι,
4: το έχει κόψει το σπορ.
3: Εντάξει, είχε κάνει φοβερό τρέντ η γυναίκα αυτή, έτσι.
4: Ναι, όλες θέλουν να γίνουν
3: οι
4: όπρες και οι κόμπρες.
3: Ξεπερά. Έχει μείνει αυτό το infotainment πάντως τώρα, έτσι. Όλες θέλουν να γίνουν, να παίρνουν συνεντεύξεις, να ψάχνουν περίεργα πρόσωπα. Είχαμε περάσει αυτό το ρήμαγδο εδώ στην Ελλάδα.
4: Λοιπόν, υπάρχει ένα ρεπορτάζ και λέει η κακοτυχία της των κυριών που γίνανε εμείς οι φίλοι. Στα μυστήρια του στέματος. Κακοτυχία, λέει αυτά. Τι κακοτυχία, ρε παιδιά.
3: Αυτό το έχω ακούσει και για όσους έχουν υποδηθεί το Χριστό.
4: Σοβαροί τραυματισμοί, αρρώστιες και οικονομικές απάτες πίσω από τη λάμψη και τα φώτα.
3: Εντάξει, παιδιά. Πέσαμε από τα σύννεφα. Ζδουπ. Άσε με και εσύ τώρα, οικονομικές απάτες και λοιπά και τέτοια. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, και για το, δεν λέγανε και ότι και ο ρόλος του Ιησού Χριστού είναι καταραμένος και πάρα πολλοί ηθοποιοί και προειδοποιοί.
4: Όταν έχεις κάνει αυτό το, όταν έχεις παίξει αυτό το ρόλο, παιδιά, δεν είναι εύκολο να σε πάρουν για άλλο. Η αλήθεια είναι ότι ταυτίζεσαι πλήρως.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά δεν νομίζω
4: τι,
3: ότι.
4: Τι άλλες καριέρες κάνανε.
3: Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία κατάρα. Δηλαδή, ο Μέλ Γκίψον δεν έπαθε και τίποτα μετά που έκανε τον Ιησού. Δεν μ' άρεσε και ταινία αυτή, ήταν άγρια.
4: Κάτι πολύ. Δεν έχει πάθει κι αυτός. Κάτι δεν τον βρήκε.
3: Πριν είχε πάθει, μετά ήταν μια χαρά. Μετά συνήλθε.
4: Μετά ήρθε η Ανάσταση.
3: Μετά ήρθε η Ανάσταση κυριολεκτικά. Λοιπόν, γίνεται χαμός με το τραγούδι του Ακύλα. Παντού, παντού παίζει, παντού. Στο εξωτερικό, στα ξένα.
4: Πάρτο, φέρτο, κάντο.
3: Πάρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Φέρτο. Τέτα, τέτα, φέρτο. Τι.
4: Έχει γίνει φαν του Ακύλα τώρα. Πες το μου κι αυτό. Είναι τελείως για TikToker.
3: Όταν το άκουσα, παιδιά, είπα τι σαχλαμάρα είναι αυτή. Όσο το ακούν, δεν από ψέματα τώρα. Εγώ ξέρω.
4: Αυτό έχει η εποχή μας, ξέρεις. Έχουμε πάθει, έχουμε συνηθίσει την κακογουστιά, την ανηθικότητα, την αυτό. Λίγο, λίγο τα συνηθίζει όλα.
3: Την ανηθικότητα δεν τη συνηθίζω. Αλλά αυτό. Είναι γιουροβιζιονικό τραγούδι. Πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι σίγουρα στην πρώτη. Δεν θα βγούμε πρώτη. Πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα στην πρώτη πεντάδα. 100%.
4: Μέχρι προχθές λέγαμε στην πρώτη τριάδα. Τώρα πάμε στην πρώτη πεντάδα.
3: Να σου πω πεντάδα, αλλά να είμαι σίγουρη.
4: Λοιπόν, στην Αυστρία γίνεται ο διαγωνισμός και βέβαια γόνος της οικογένειας Σβαρόφσκι θα είναι η παρουσιάστρια.
3: Ναι, καλέ.
4: Η οποία είναι λίγο τραγουδίστρια, λίγο ηθοποιός, πόκο αρτίστα, ναι. Πόκο τουρίστα. Βάλε και ένα Σβαρόφσκι να έχει λάμψει η εκδήλωση. Φαντάζομαι τώρα ότι θα την κάνουν υπερπαραγωγή την κοπέλα.
3: Καλά, σίγουρα.
4: Με τέτοια γόνο. Έτσι.
3: Χαμός θα γίνει.
4: Ωραία, ωραία η Αυστρία, ωραίο ταξίδι. Θα μ' άρεσε να πάω ο Eurovision στην Αυστρία.
3: Και που ήταν πολύ λέγεται Χριστούγεννα εκεί. Περάσανε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν ακούω τέτοιες χώρες που έχουν στο μυαλό.
4: Τώρα εσύ ό,τι να είναι. Δηλαδή ήθελες να γίνεται Eurovision τα Χριστούγεννα, να κάνεις και σκι. Να γίνει σε μια πίστα.
3: Τέλεια δεν θα ήταν. Ο Μάιος δεν είναι τέλειο σκουλή ημερομηνία. Τέλειο μικρούνουλο μήνα για Eurovision.
4: Όχι, όχι, όχι. Γιατί έχει έρθει η Άνοιξη. Η Άνοιξη είναι ωραία εποχή.
3: Ναι, ωραία. Είναι να είναι προάγγελο τη. Θα χάσει το πετσί μα μετά.
4: Σ' αρέσει πιο πολύ ο χειμώνα. Να βρέχεσαι. Παιδιά, φέτος είπαμε να βρέξει λίγο.
3: Σιγά το χειμώνα, μωρέ, σιγά το κρύο που φάγαμε. Σιγά το χειμώνα.
4: Θα γίνουμε ροκφόρ σε λίγο. Βέβαια, καλό είναι γιατί, όπως λέει και μια φίλη μου, Ξένη, ξεπλύνθηκαν τα κτίρια.
3: Τι ξεπλύνθηκαν.
4: Ξεπλύνθηκαν τα
3: μπράβο,
4: κτίρια.
3: Που ξεπλύνθηκαν. Δεν είναι αυτό, παιδί μου. Γέμισανε. Πήραμε παράταση για τη Λειψανδρία. Θα την βγάλουμε ένα-δύο χρόνια παραπάνω.
4: Για τη Λειψανδρία τι θα γίνει.
3: Λειψανδρία το έχω πάρει απόφαση, δεν ασχολούμαι.
4: Όχι.
3: Τι όχι.
4: Τρώγοντας έρχεται και η όρεξη.
3: Δεν θέλω να φάω, ευχαριστώ.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Ακόμη και είναι καλή περίπτωση.
3: Δεν είναι κάτι
4: που. Αν είναι σαν το λαχείο, ας πούμε το πρώτο, ένα jackpot.
3: Τώρα κοίταξε να πεις. Άντρας και λαχείο είναι δύο πράγματα τα οποία δεν είναι συναντιόνται σαν έννοιες και λέξεις και ουσιαστικά.
4: Αχ.
3: Καλή, εγώ βλέπω τα νέα κοριτσάκια εδώ πέρα. Τι τα έχει βρει.
4: Τι τα έχει βρει, δε.
3: Με τον κάθε έναν. Δεν είναι μουρλί. Γράφουν όλη μέρα. Μιλάνε στα κινητό. Πυρί. Βγαίνουν, δεν μαριούνται, δεν έχουν τι να πούνε ή συναντιούνται κάπου. Συναντιούνται. Τις φλερτάρει ένα αγόρι. Πάρα πολύ ωραία. Αντί να ανταλλάξουν μηνύματα αυτά, αλλά ανταλλάζουν Instagram. Δεν ανταλλάζουν μηνύματα, λέω κοινή. Αντί να ανταλλάζουν τηλέφωνο όπως κάναμε εμείς, ανταλλάζουν Instagram. Γυρνάνε σπίτι τους. Μπαίνει το ένα λοιπόν στο Instagram και σκανάρει το προφίλ του άλλου και αρχίζει. Α, ακολουθεί πάρα πολλές γκόμενες. Λέω, τι θες να μην ακολουθεί. Όχι, λέει, δεν θέλω να ακολουθεί. Ακολουθεί πάρα πολλές γκόμενες. Α, λέει, δεν μ' αρέσει. Λέει, παίζει ποδόσφαιρο. Δεν μ' αρέσει αυτή η φωτογραφία. Μας δείχνει, λέει, το σώμα του. Λέω, να σου πω κάτι. Δεν έχει μείνει καμία έκπληξη να ανακαλύψει. Μπαίνεις μέσα στο Instagram τα Λουνού, εν τω μεταξύ. Μετά βρίσκουν άλλο. Αυτό είναι τέλειο, λέει το Instagram του. Είναι πάρα πολύ ρομαντικό. Μα δεν μπορεί να μην είναι αλήθεια, λέω, αυτό που βλέπεις. Μπορεί να μην είναι έτσι ο άνθρωπος. Αυτό είναι απλά μία βιτρίνα.
4: Διάλεγε και τα, πήρε τα κοσούμια.
3: Τα έχει, δηλαδή πάνε και σκανάρουν τον άλλον μετά. Και ανεβάζουν λοιπόν ένα story. Λέει, λοιπόν, δεν έχουν μιλήσει. Αυτό τώρα ξανά περιμένει άλλη τώρα μήνυμα. Δεν είναι, λέει, μου έχει στείλει μήνυμα. Ενώ περάσαμε, λέει, πάρα πολύ ωραία εχθές και ήταν καταπληκτικά. Λέει η κόρη μια φίλη μου. Ήταν, λέει, δεν μου έχει στείλει μήνυμα. Κάτι λέει, τι θα κάνω. Θα ανεβάσω, λέει, ένα story να το δει να μου κάνει, λέει, like, οπότε να πιάσουμε, λέει, την κουβέντα. Ανεβάζει το story. Δεν κάνει τίποτα αυτός. Δεν προχωράει το πράγμα. Αυτό γίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλουν να πω ότι βγαίνουν, τις φλερτάρουν και μετά εξαφανίζονται. Ή τις φλερτάρουν, γράφουν μια. Αρχίζουν και μιλάνε. Μπορεί να τους στείλουν μήνυμα στα κορίτσια. Και αρχίζουν και μιλάνε και λένε τι κάνει, με τι ασχολείσαι, πυρι. Και έχει ξεκινήσει συνομιλία Δευτέρα πρωί, απαντάει η άλλη και όντως απαντάει μετά Τετάρτη απόγευμα. Άσε, ρε άνθρωπε.

0: ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τι έπαθες, κούκλα μου, κουκλίτσα μου, που είσαι μια κούκλα σήμερα, Ιησούς Χριστός,
2: Νίκα.
3: Και όλα τα κακά σκορπά που άπλωσες στην αρίδα σου το Σαββατοκύριακο. Που άπλωσες αυτό το φιδίσιο, το κορμάκι σου, που κούνησες στην ουρά σου.
2: Άρχισα γυμναστική σπίτι. Κλαίω.
3: Τι?
2: Ναι, μόνη μου.
3: Για
2: όχι με personal, εσύ από το βίντεο.
3: Από το βίντεο με personal.
2: Από βίντεο με personal, τσαμπαρία.
3: Α, δεν γίνεται.
2: Είναι μια κυριούλα.
3: Δεν γίνεται.
2: Τι?
3: Με κυριούλα.
2: Λοιπόν,
3: πρέπει να παιδιά... βγει τον ταυραντισμένο το αγόρι.
2: Δεν θέλω αγόρια.
3: Με τα φετόνια.
2: Όχι, όχι, θέλω μία που να καταλαβαίνει τον πόνο μου. Ότι πονάει η μέση μου, τα τσαούλια μου, το έτσι μου, το έτσι μου.
3: Συγγνώμη, αν είναι γυμνάστρια θα καταλαβαίνει τον πόνο σου.
2: Βέβαια, είναι... εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Δώσε πόνο που λένε, δώσε πόνο.
2: Δείχνει, α πούμε, ασκήσει για 20, ασκήσει για 40, ασκήσει για παραπάνω κλπ.
3: Ναι, εσύ ποιο πήγε στο
2: παραπάνω. Εγώ είδα την άσκηση πριν από τον τάφο και τα λοιπά.
3: Δεν έχει τις εκλογές που λένε και τα λοιπά κόμματα.
2: Και είναι τα λοιπά ήμουν εγώ. Ναι. Λοιπόν, και άρχισε πάνω τα χέρια. Και... λέω εντάξει, είμαι πολύ προχωρημένη γι' αυτό. Τώρα έλα, πάμε. Λέω δυνατά. Πήγα στα πρώτα, στα επόμενα βίντεο, προχώρησα. Πήδηξα βίντεο εγώ. Πήγα
3: τι στο... λέει, ρε παιδί μου, τι ναι. Πρέπει τα αθλήτρια
2: να
3: μην
2: στα πω. Εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω το πρωί να κουνηθώ. Να πλώσω το χέρι μου, να πιάσω ένα ποτηράκι, ένα φλιτζάνι, να πιω καφέ. Είμαι σαν το Robocop και είπα όχι, παιδιά, εντάξει.
3: Να σου πω εγώ το πιο ωραίο.
2: Πάμε στο πρώτο βίντεο.
3: Πάνω κάτω τα χέρια. Και περπάτησα λίγο στη Μύκονο. Και λέω σε ένα φίλο μου, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Μου λέει, πω που έχεις και βρώσει, μου λέει. Σήκω πάνω να κάνουμε γυμναστική. Λέω, δεν μπορώ, καλέ. Πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Δεν μπορώ, του λέω. Δεν αντέχει το νευρικό μου σύστημα.
2: Πρέπει να.
3: Παιδιά, πρέπει θέλει άσκηση μετά από μια ηλικία. Θέλει. Και είναι καλό.
2: Θέλει βάρη.
3: Σου λέει, ξύπνα. Και περπάτα.
2: Τι περπάτα, και θέλει από... και βάρη, γιατί γι' αυτό είναι η οστική.
3: Δεν μπορώ άλλα βάρη, έχω τα βάρη τη ζωή, τα βάρη.
2: Πρέπει να σηκώνουμε, λέει, να κάνουμε δηλαδή με αντιστάσεις ασκήσεις, γιατί κάνει καλό και στα κόκαλα και λοιπά. Και άμα πέσει σε το ισχύο, ναι. Άμα πέσει, δεν θα χτυπήσει. Θα βγει αντίφερα, θα κάνει μια αντίσταση.
3: Μάλιστα.
2: Δεν θα έρθει να γίνουν τα κόκαλά σου σαν αυτά που έχουν στα... οι Αμερικάνοι που τι καίνε και τα έχουν μαζί του, τα έχουν σε τάπερ.
3: Ωραία,
2: αισιόδοξα πράγματα. Ήταν μια... πριν φύγουμε διακοπές. Πριν ένα μήνα. Που είχε πάρει του άντρα της, δεν ξέρω ποιανού ήταν, που είχε ψηφολογήσει. Και είχε πάρει το. Αυτό που είναι. Αυτό είναι σαν φραπεβιέρα, το έχετε εντυπώσει, είναι το βάζω αυτό που τα έχουν. Τη φραπεβιέρα. Και έβγαζε το 9 μου και την 5 και σε σκαλιά της.
3: Ωραία, μεγάλη επιτυχία.
2: Του είχε τάξει. Πέθανε, εσύ και τι σε νοιάζει, του είχε πει.
3: Τι σε νοιάζει, κουκλά.
2: Θα σε πάω σαν το Ρίνι, του είπε. Θα σε πάω μωρό μου σαν το Ρίνι, του είπε. Και έλεγε φράφρα από κάτω ότι είναι σωστό τώρα αυτό, είναι παράνομο. Εντάξει, είναι μωρό, τι είναι παράνομο. Λίγη στάχτη πέταξε κοπέλα εκεί στα σκαλιά της Ίας. Τον ξεφορτώθηκε στην Ία δηλαδή. Στην Αμερική δεν ήθελε να τον έχει.
3: Ο ρόλος κανονής στο κύκλωμα της βελούδινης σκόνης στη Μύκονο.
2: Άντε,
3: οι διάλογοι μελών πασπαλισμένοι με συνοδούς πολυτελείας και Βιάγκρα για την τέρψη των πελατών. Αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Μύκονο.
2: Στα κοσμικά κυρίως.
3: Έλα αλλά... να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
2: Εντάξει, μωρέ.
3: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρ το θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουνε, γιατί ακούω και πολύ κόσμο, μένουμε Αθήνα.
2: Παιδιά, μένουμε.
3: Μένουμε σπίτι, παιδιά, όπως ήταν με την κόβη.
2: Που κάνεις
3: έτσι είμαστε. Που κάνεις διακοπές, μπαλκονάκι.
2: Μπαλκονάκι.
3: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κοροϊδεύα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά, τις ομπρέλες θαλάσσιες,
2: ναι, καλέ,
3: το
2: ναι.
3: Πιστεύεις. Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα, έβαζε φορά με πάντα κοπέρτων και έκανε διακοπές.
2: Τι να κάνεις,
3: είχε παιδιά. Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια, έτσι, να μαλακώνει τα ποδαράκια. Να κάνει... γιατί τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα. Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι τη κεντροσιζόταν. Καλά και για την Ευρώπη, έτσι.
2: Άστα.
3: Έχουν θερμοκρασία.
2: Εμείς ευτυχώς, Παναγία μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
3: Βρε!
2: Το Αιγαίο δεν κάνουν φου, μακριά τη ζέστη.
3: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δεις τι πρωθυπουργό έχουμε μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
2: Καλά, θα τρίγεσα. Άμα είναι προεκλογική περίοδο.
3: Φυσάει, βάλει και τη μαρέβα.
2: Θα βγει και τα παιδιά και θα πετάει λεφτά.
3: Ha ha.
2: Θα πετάνε και ό,τι πιάσουν. Θα παίξουμε μουνίδια στο κάτω, πιάσει.
3: Χαίρει αυτό η Μαρέβα και τα παιδάκια του. Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά, αργά σε προεκλογική περίοδο.
2: Ναι, από τον Απρίλιο-Μάρτιο δεν θα λέει. Λέει, αμέ, δεν ξέρουμε. Εκεί προς τα εκεί λένε. Ναι. Άνοιξη.
3: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
2: Άλλαξε ο Μανολιός και τι θα γίνει.
3: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα χωριά από εκεί που τσιγάρουν.
2: Εμένα μου έρχονται μηνύματα. Ο Τάδε μιλάει, λέει στον άλλη.
3: Α, μην ξεχάσει να πάρει.
2: Με πήρε στη γιορτή. Με έχουν χεσμένη. Με πήρε στη γιορτή. Μου θυμηθήκανε και λέει: γεια σα. Λέει: είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου. Τα παρόλα. Και σα ευχόμαστε χρόνια πολλά.
3: Πες, δεν με νοιάζουν οι ευχές. Κανένα δωράκι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω: να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο, δεν ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μου είχα δόξα τω Θεώ. Όλο ο πολιτικό κόσμο.
3: Οι φίλε δεν θυμήθηκαν. Ή μόνο η πολιτική.
2: Η πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένας άλλος, όχι άλλος, η γραμματέα, η γραμματέας να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτής, χρόνια πολλά μιλιώρη αγκούλια.
3: Μάλιστα.
2: Πάει από τους μπλόκες. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρα, δεν την έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τάδε. Στον άλλη μου.
3: Θα
2: λέω, θα είμαι, τι ώρα λέω, είναι λεφτά. Λέω 7 παρά και 20. Θα είμαι, λέω, πρώτη μη και χάσω την πρώτη.
3: Να συνεννοηθούμε όλοι μαζί και να λέμε. Έχει κανένα φαγάκι.
2: Ναι, ούτε.
3: Ορντεύρε, έχει finger food.
2: Ούτε το φαΐ τους δεν θέλω. Δεν θέλω.
3: Μα δηλητηριάζει, δεν λες.
2: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν θέλω. Με σιγά μην πάω να δω τις μουτσούνες να λένε μουσια. Άσε με σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένας εκεί, μιλάει ο άλλος από εδώ και μιλάει ο άλλος παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια, λόγια, λόγια. Χορτάσαμε, γεράσαμε, μας πλήσανε τρίγερ μας πάνω κάτω. Φτάνει.
3: Και κάτω, ας πέσανε.
2: Άστα και στο φρύδι.
3: Το φρύδι.
2: Βλέπω το φρύδι μου και λέω και εγώ τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη με τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και αμολάω όπου βρω.
3: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός αν το σκεφτείς, όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
2: Γιατί που την είδε η Σοφία που χάνει τις τρίχες.
3: Πρόσεξε.
2: Ναι, για πες.
3: Εσύ δεν βλέπεις καλά στον καθρέφτη, έτσι.
2: Ναι, ναι, βλέπουν οι άλλοι όμως.
3: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά, συνήκες που είμαστε.
2: Συνομήλικοι.
3: Άρα.
2: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε με μεραμολή με τα παρέα για να μας βλέπουν κούκλες. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
3: Άρα, να δεις ότι η φύση όλα το προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα. Στο διάστημα.
2: Άρα το είδα αυτό.
3: Ε?
2: Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργό.
3: Ε, καλά, βε.
2: Τον έχω στη μέσα κι εσύ εκεί πέρα.
3: Τον έδωσε την ευχή του.
2: Αμαν. Μη μου λες τέτοια.
3: Να γυρίσει
2: μετά. Μη μου λες τέτοια που έδωσε την ευχή του.
3: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η Μαρέβα. Και άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Τραβάμε.
3: Λοιπόν.
2: Τι.
3: Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity. Αυτά. Χαμός γίνεται. Γάμος Οικονομάκου.
2: Εντάξει, γκώσαμε.
3: Η αλήθεια γκώσαμε. Είναι too much.
2: Να είναι καλά η κοπέλα, να ζει στον ερωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι.
3: Να είναι γεμάτο με φλουριά
2: καλά,
3: το μαξιλάρι.
2: Παιδιά, εντάξει, φτάνει.
3: Πολύ too much.
2: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να δω φωτογράφηση. Κασίλα μου. Λοιπόν, όπου και να.
3: Τσαχπίνει αυτό.
2: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
3: Τσαχπίνω, μπιρμπιλιάρι αυτό.
2: Αλλά όπου και να. Δηλαδή έμπαινα Ιντερνετ να δω κάτι άσχετο.
3: Ήθελε ο λαό, παιδί μου.
2: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίες. Τα φτάνει πια.
3: Ωραίο πάντως τρίμερο, Γλέντι. Το φάγανε το καλαμαράκι του. Το σπάσανε το πιάτο του και ξέχασε, λέει η Νύφη, να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάνανε χθες άλλη γιορτή. Το πέταμα της Ανθοδέσμη. Πώς λες το πέταμα του Αϊτού.
2: Ναι.
3: Το πέταγμα της Ανθοδέσμη.
2: Και ποια το έπιασε.
3: Δεν θυμάμαι.
2: Καλά, πουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι.
3: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
2: Σάμος, παιδιά, άμα πια. Εντάξει, είναι για το γούρι.
3: Είχαν έρθει κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια. Μια χαρά. Είχαν απλώς εκεί μοντελαρίες στο μάτι. Κάνανε σκάνινγκ και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τις Κυκλάδες. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό.
2: Χθες.
3: Τι είναι αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
2: Μπράβο, χαίρομαι.
3: Να.
2: Λοιπόν, πάρτι μα και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
3: Ναι, το είδα. Ο οποίος
2: έδωσε στις Βερσαλίες.
3: Παιδιά, ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
2: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι
3: και
2: έκανε.
3: Και ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. έτσι. Έχει 12χρονη κόρη.
2: Έχει, παιδιά, με την τέτοια παιδί μου. Με την
3: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή. Από ναι. Ειδικό, μάλλον. Ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
2: Ρε, παιδί μου, τι
3: καημένε. Και η Σελήνη τι είπε.
2: Τι καημένε Βερσαλίε. Και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχή, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή, κρίμα τις Βερσαλίες.
3: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
2: Ακριβώς.
3: Δηλαδή,
2: επειδή έχει μόνο λεφτά.
3: Επειδή
2: μπορεί.
3: Πρέπει να υπάρχουν συμφωνώ. Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Βλέπεις, βρε, ότι
3: πού είναι η Γαλλίδα κύρα Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά, δηλαδή, έχει κάνει Dior. Έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West
2: ναι,
3: έκανε
2: πάρτι μπάσκετ. Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο. Και βλέπεις τώρα το περιβάλλον των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν μάμουν τώρα πως λέγονται ενώ τα θυμόμουν, στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερί. Έλα, σώπα, καλά πάει. Τη Μπουαζερί στον τοίχο.
3: Άρχισε στα.
2: Όχι, είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
3: Α.
2: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε η Οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άνθρωπο. Αυτή είναι η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.
3: Ναι.
2: Τώρα το θυμηθήκανε. Σου λέει, αφού έχει γίνει
3: πατακλάς
2: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε κι εμείς ένα άνθρωπο να δούμε το αντίπαλον δέος.
3: Λοιπόν, το Μποτζουρνίτο, άντε για και φιλιά
2: ναι,
3: στο
2: μωρέ,
3: σπίτι.
2: Κρίμα, μωρέ, καημένη.
3: Bye bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη της. Τα γόρη μου.
2: Πήγανε και στο γάμο της Οικονομάκου, τους είδα δηλαδή.
3: Βεβαίως.
2: Τώρα μπροστά μου εδώ.
3: Ναι, πώς τον είδες αυτόν, καλύτερο.
2: Έλα μωρέ καημένη μου, καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
3: Αργεί σιγά σιγά να μπαίνει.
2: Τον συνηθίζω σιγά σιγά.
3: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
2: Δεν
3: σε λίγο
2: θα θέλει. Είναι.
3: Έλα παιδιά, στηθείτε.
2: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
3: Ναι.
2: Ήρεμος, βέβαια φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει.
3: Πάντως
2: βλέπει όλους τους ομπείς από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
3: Λένε το.
2: Ναι. Και κάνει κουράγια.
3: Γιατί λες τέτοια πράγματα.
2: Γιατί τέτοια ομπείς έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
3: Είμαστε για τα πανηγύρια.
2: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρίκια, άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό του μπουζάκι και το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
3: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας.
2: Ναι.
3: Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
2: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι.
3: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως έτσι.
2: Ναι.
3: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα.
2: Ναι.
3: Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί τι βλέπεις.
2: Βλέπω κάτι τη σήματα.
3: Πιανού τώρα.
2: Ολωνώνανε. Είναι.
3: Από τους καλεσμένους.
2: Ναι, είναι. Πώς το σου πω τώρα.
3: Παιδιά, πώς μπορείς να πηγαίνεις.
2: Πανηγύρι στο Αγρίνιο.
3: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορείς να πηγαίνεις.
2: Δεν είναι από τα κούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
3: Ναι.
2: Η πλατφόρμα δεν είναι. Εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.

0: Μέγα 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αχ, φίλε Ζωζεφίν, και είδε ότι δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, μάντι ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουν. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πήγα, θα πάρει και κάποιο άλλο. Σιγά, βρε, Σελίν Ντιόν.
3: Περίμενε, η Ζωζεφίν ήταν αυτό. Μόνη τη.
2: Εμού
3: του ιδίου.
2: Την ερώτησαν, τη είπα, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
3: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ω τραγουδιάρα.
2: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
3: Ε, τι να την πω, ως αηδά.
2: Ως καλλιτέχνηδα.
3: Να.
2: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
3: Έχουμε παντρευτεί.
2: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
3: Έχουν παντρευτεί.
2: Έτσι είπε.
3: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
2: Καλά μωρέ, σιγά μου, και νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
3: Α, λες.
2: Ε, ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
3: Πες μου γιατί.
2: Χωρίς ντέφια, μια αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
3: Ε, ο Νίνο είναι πιο.
2: Ναι, αν κρίνω από τη Ζώζεφιν δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
3: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
2: η ημέρα. Ωραία ήταν σήμερα.
3: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
2: Σιγά μου, ρε, πιάσεις, έχει βρει κακό.
3: 32 έλεγε το δικό μου. Έχει καεί ο εγκέφαλός μου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
2: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροσερό Ιούνιο δεν έχω ξανά, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
3: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
2: Ναι, καλή μέρα θα μου πει. Κατά εκεί κάψονα, μετά δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
3: Α.
2: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα, σου λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίμω στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ. Και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κατά από τον δρόμο μου.
3: Και. Πήρε chips και.
2: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στις κορίτσια.
3: Χαλιά.
2: Ναι, ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν. Αλλά η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει τη μιανή, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Τη πολυκατοικία δεν είπα αυτή που το τοίχο μας. Το αμάξι έγινε τα χάλια.
3: Συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
2: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Σε αυτή τη διασταύρωση που γινόντουσαν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά στο έχει ο ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε. Και οι άλλοι που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένοι. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια
3: τράκα. Παιδιά, να προσέχετε.
2: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένοι ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχει στενά, δεν είπε το παίρνει και το πατά τώρα. Πα σιγά σιγά.
3: Και έπεσε στον τοίχο σα. Οι πατημένοι.
2: Όχι, άλλοι. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέσυρε η άλλη.
3: Μάλιστα.
2: Και ήταν η καημένη τη, λυπήθηκε η ψυχή μου.
3: Τι.
2: Ναι, μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
3: Και στρίγγιζε η μία στην άλλη.
2: Λέστε, όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
3: Λυπήθηκαν στο στόμα,
2: η μία βοήθεια και την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους.
3: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές. Ξέρεις πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
2: Λες,
3: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό και έκτοτε το, τι μου σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω. Πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι και έλα βράδυ και έγιναν ζευγάρι και παντρεύτηκαν.
2: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
3: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου τα μοιραία.
2: Δεν μου έχει τύχει. Εντάξει, δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
3: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
2: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμενικός.
3: Ναι.
2: Ήταν, δεν βγάζα μάκρη.
3: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγει και με μουτζονε πριν χρόνια.
3: Ωραία,
2: δεν
3: είχε γιαγιούλα.
2: Δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.
3: Τι εννοεί.
2: Είχε έπεσε πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντα. Τσ' έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθε που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά τη εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σα και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
3: Δεν
2: με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
3: Δεν σε χτύπησε.
2: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ έβρισα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει να. Να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, τη είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλα. Μην σα κυνηγάει άλλη.
3: Σωστό.
2: Και ευτυχώ τελείωσε αυτό.
3: Πόσα χρόνια έχει να πα σε beach bar.
2: Που πέρυσι καλέ, τη σιγά σιγά.
3: Α, πήγαινε, πού στα νότια.
2: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach baράκια, πάρα πολύ ωραία.
3: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Πίνετε το
2: ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
3: Απόγευμα.
2: Βραδάκι, βραδάκι.
3: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
2: Όχι, δεν μπορώ.
3: Δεν μπορείς.
2: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μάλιστα.
3: Που έρχονται
2: πολύ
3: τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
2: Ναι. Να. Τι θα το κάνω το παλικάρι μου, μου λέει μαντάμ και μου λέει.
3: Σε περιποιείτε. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
2: Τα λυπάμαι μωρή και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην ζωή.
3: Μια χαρά, καλό τυπάκι παίρνουν, γιατί.
2: Ναι, μέσα στο.
3: Σε περιποιείτε. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
2: Τα λυπάμαι μωρή και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην ζωή.
3: Μια χαρά, καλό τυπάκι παίρνουν, γιατί.
2: Ναι,

0: μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα, δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
0: Καλά τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
1: Όχι, είναι αυτοκόλλητη μεμβράνη.
0: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι. Είναι πάντα σκουρό.
1: Ξέρω ότι είναι για να προς αποφυγή του ήλιου.
0: Ναι.
1: Άμα είναι προς αποφυγή.
0: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού. Και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
1: Είσαι σίγουρη?
0: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
1: Άμα ήταν έτσι θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουρη?
0: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω, δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
0: Σκοτεινιάζει λίγο.
1: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι να μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούρα που παντρεύτηκε? Χώρι, Μούρι.
0: Μούρι, έχει κάνει.
1: Πώς τη λέγανε, τι ήταν αυτή?
0: Είναι η οικογένεια Χούρι.
1: Μίλησε έμπρεπε την οικογένεια Χούρι.
0: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν τη
1: από πού είναι αυτή?
0: Από το Λίβανο.
1: Ωραία.
0: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
1: Έλα, χαμούλες!
0: Όποιο θέλει.
1: Τι παντρεύτηκε αυτή? Α, τι εννοώ.
0: Παντρεύτηκε. Τι παντρεύτηκε. Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
1: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε καραμπατήρι.
0: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
1: Α, πέρασε. Τρίμερος οικονομάκου.
0: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
1: Γελάω, τι να λέω, για πες.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιουτζικ.
1: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα, δικό μου, να βγάλει κανένα φράγκο.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Έλα, Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος Ρέμος. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
0: Ναι, ο Ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο Ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κελ σουρπρίζ, κελ σουρπρίζ. Ο Ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για Νάμο. Μετά από πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει
1: ορίστε.
0: Στον Άμος.
1: Και μετά, τραγούδησε Αργυρός και μετά.
0: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγούδησε?
1: Δύση. Έλα, ο Κούζας τα κανόνισε.
0: Έλα, όχι παιδάκι μου.
1: Του ξέρετε, του Κούζας αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
0: Εγνωρίζονται.
1: Μίλησε ο ένας τον άλλον.
0: Γνωρίζονται. Ναι. Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
1: Φαντάζομαι τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα αερομίλια
1: ήταν
0: στρωμένος με πετροδόλαρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η Αναβίση.
1: Αυτό είναι καλό ή κακό?
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν.
1: Για από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα. 2 κιλά.
0: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
1: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον. Είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον να αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία. Η κοτόσουπα δεν φτάνει. Ξέρεις ότι κοτόσουπα και τις κομπόστες.
0: Ναι. Εσένα σ' αρέσει.
1: Πρέπει να έχεις λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμός, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά. Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώς να σου πω. Να κουνηθεί, να πιάσει την πάπια. Μπατερίτσα. Θέλει 2 κιλά κάβα να υπάρχουν.
0: Τι λέω είναι 2 κιλά μόνο, κάβα?
1: Ρε παιδί μου, να είσαι σε 2 κιλά πάνω, δεν πειράζει.
0: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
1: Τι εννοείς?
0: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα 2 κιλά μπάγκα.
1: Αυτή το μήνυμα έχει πει αυτό στο μεταβολισμό της και έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμως ήταν πολύ.
0: Και ήτανε τώρα παχιά, είναι καλή.
1: Κανονική προς το αδύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
0: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ήτανε δηλαδή juicy κουτίες.
1: Ισχύει.

0: συγχωρώ τους άντρες.
1: Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχεις πάθει.
2: Λέει
1: τώρα
2: ο ηχολήπτης μας. Αντάξει είναι.
1: Τι.
2: Τίποτα.
1: Τι είπε.
2: Λέει. Δεν είναι στήθος, είναι μπαμπάτσικη, εντάξει. Να λέει, βλέπω λέει το τένις, λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει, δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
1: Χοντρούλα,
2: τώρα. Σε δείχνει από μακριά το μεταξύ. Εντάξει, είναι juicy η τενίστρια, δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά, λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άντρες και αυτά και να πω την κακία μου και τη ζούμαρε και λέω εντάξει, δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, οι άντρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα τη γυναίκα εκτός το χοντρούλα για την άντρα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά.
1: Οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση. Ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους αλλά σαχλός.
2: Συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Αλλά πρόσεξε. Ας είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι. Ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
1: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
2: Όχι, ούτε αυτό.
1: Τι.
2: Κάτι που είναι κάπως το
1: νύχι. Τα θέματα
2: δεν μπορώ καθόλου.
1: Το νύχι είναι θέμα νυχιού.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς ναι. τον άντρα λες κάτσε να ψάξω τον νύχι.
2: Ναι.
1: Σου.
2: Δεν το λέω εγώ, σήμερα το νύχι. Το βλέπω. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλονζόν για να το δω. Βαίνεται το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
1: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι. Ναι. Είναι το νύχι που θέλει. Αλλά ρε παιδί.
2: Δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι θέμα κατασκευαστικό. Να το πω έτσι.
1: Μην τα βλέπεις.
2: Όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
1: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ.
2: Δεν
1: το
2: μιλάω
1: προχώρησες.
2: Για μεγέθη, μιλάω για σχήμα τώρα.
1: Γιατί δεν πας σε ανθρωπολογικό να κάνεις έρευνα ανθρωπολογική.
2: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω από άλλη φορά και θα συμφωνήσεις και μαζί μου.
1: Ναι.
2: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
1: βλέπω
2: μόνο.
1: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
2: Δεν με νοιάζει να είναι ωραία ή άσχημα.
1: Δεν μπορεί τώρα και ένα νυχάκι που είναι κάπου σαν.
2: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι τα λουνούρε, παιδί. Μου εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπος, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
1: Αχ, Θεέ μου.
2: Σχήμα.
1: Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι,
2: δεν μπορώ.
1: Κοντό και πλακουτσοτό.
2: Δεν έχει τέτοιο κοντό
1: και πλακουτσοτό.
2: Ναι, και άστο τώρα.
1: Που δεν είναι καλό σχηματισμό, δεν είναι στρογγυλό. Είναι κοντό.
2: Είναι πολύ χαμηλά εδώ, πάρα πολύ χαμηλά εδώ. Ναι. Το πετσάκι του νυχιού εννοώ, έτσι.
1: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
2: Πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σε.
1: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
2: Θα το ψάξω.
1: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
2: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια. Έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτό είναι ένα από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
1: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
2: Όχι, ούτε καν.
1: Α, τι, άρα δεν είναι μόνο.
2: Παλιά εννοείς, παλιά αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
1: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
2: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
1: Α.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε φυσιολογικά. Δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Για όνομα της Παναγίας.
1: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
2: Να σου πω, είδαμε και τα ωραία χέρια, βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
1: Πάει και αυτό.
2: Πάει και αυτό.
1: Απορρίφθηκε και
2: αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
1: Σαφώς.
2: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
1: Εγώ λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που θέλει να πηγαίνει μόνο από. Με γυναίκες από 60 και πάνω.
2: Να τον. Αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Δεν έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
1: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
2: Καλά,
1: παιδιά, ναι.
2: Γιατί? Για τα λεφτά τη.
1: Όχι! Είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτό έχει από την παιδική ηλικία κάτι.
2: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
1: Εγώ ρώτησα. Τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε, φαίνεται, την αγάπη τη μαμά και την αναζητάει το βυζί από αλλού.
2: Έχει άσπρο μια νεότερη γυναίκα όμως. Αυτή είναι τη γιαγιά του ψάχνει, όχι τη μαμά του. Αυτό μας λέει.
1: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
2: Πόσο χρονών είναι αυτός ο άνθρωπος?
1: Αυτός είναι.
2: Να σου πω κάτι, είναι 50 και θέλει μια 70.
1: Είναι 37.
2: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη τον άνθρωπο. Μπορεί να.
1: Πάντως, ρε παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι, δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρει ότι αυτός έχει το κουσούρι αυτό.
2: Κοίτα, αν είναι ένας άντρας ο οποίος έχει βίτσιο και κουσούρι. Που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο. Να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλες κυρίες. Από αυτόν ο οποίος κάνει σεξ για τα λεφτά με τις μεγάλες κυρίες, χίλιες φορές τον κουσουράτο.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή πρέπει να, άμα είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
2: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
1: Τι γούστο.
2: Άμα
1: αυτό σου λέει δεν... έχω πρόβλημα.
2: Εντάξει.
1: Δες με έχω πρόβλημα.
2: Ναι,
1: οπότε παίρνει και τον μπιμπερό μαζί και λες έλα.
2: Τι για το μαντούλο, του λες παραμύθια. Θα παίζει άλλο κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλο κάτι του να κουνιστεί πολυθρόνα. Καταλαβέ. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή.
1: Ωραίο αυτό.
2: Έχει και ρόλου μετά αυτό. Έχει gaming πολύ ωραίο.
1: Τι του λες, θα βάλω τη μασέλα.
2: Μπράβο, καταλάβες. Θα πάρει μασέλε μετά γιατί για ντύλντο θα παίρνει μασέλε. Καθένα πώ φτιάχνετε, παιδιά.
1: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παίζει.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκα, παιδιά.
2: Αχ, παιδιά. Είναι κολλητέ, η μία έφτιανε, η άλλη ρούφαγε.
1: Εννοώ, ρε, τώρα. Πάμε καλά.
2: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητέ.
1: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολο.
2: Τώρα είναι αυτή η επικαιρότητα. Η χειρή που. Να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, α πούμε, ότι μία πολυκατοικία στα Πεκάρωνα.
1: Ωραία, ε.
2: Παιδιά, είναι
1: δυνατόν. Αν αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Προφανώ η διπλανή πολυκατοικία.
2: Αυτό έγινε. Προφανώ αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε.
1: Καταρχά, όταν φτιάχνει μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζει προστατευτικό, παιδιά. Δεν πα άντε και σκάβει και ότι να είναι.
2: Αυτοί σκαλίζανε, λέει. Κάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίζανε και πιάσανε και από δίπλα.
1: Α, ωραία.
2: Φαντάζει τώρα να είναι αυτή να μένει εκεί και να
1: μην
2: να ξεσπιτωθεί έτσι τα καλά του καθημερινού.
1: Καλά, δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
2: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα ο άλλο που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι. Αυτό ήτανε.
2: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
1: Τι.
2: Θα πληρώνει όποιο είναι πολλά λεφτά.
1: Τι θα πληρώνει όποιο είναι.
2: Αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή, ξεσπιτωθήκαν 7 οικογένειε.
1: Δεν ξέρω.
2: Και 7 διαμερίσματα, λέει.
1: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Πε μου, Κατερίνη Κορομπάου, θέλω να πάω τι συνέβη, γιατί. Πώ την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμονε.
1: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στο γάμο, ναι.
2: Είναι κολλητές.
1: Γιατί είχε, ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
2: Μπα, εγώ διάβαζα.
1: Ναι.
2: Καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές. Δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
1: Ναι, και.
2: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε συγγραφεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόβους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και Ριλ και μπριλ και όλα.
1: Όλα αυτά μαζί.
2: Όλα αυτά δεν ανέβασαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο τη κολλητή.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει η εξωτερική
2: τη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Λες, ε.
2: Βέβαια.
1: Κάτι σοβαρό.
2: Κάτι έχει συμβεί.
1: Παιδιά, πάρα πολλοί κολλητοί φίλοι έχουν
2: μαλώσει τελευταία. Υπάρχει γενικά ξύγηση. Δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπω το τέτοιο.
1: Τι?
2: Καθαρίζει ο οργανισμό που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
1: Να.
2: Και άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
1: Α, δεν μπορούν αυτά με τους κύκλους.
2: Α, γιατί?
1: Αυτά με τους κύκλους, τι είναι οι κύκλοι?
2: Οι κύκλοι είναι κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
1: Ναι.
2: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
1: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
2: Δεν είναι κακές, μωρέ, επιλογές.
1: Δεν είναι.
2: Όταν τις κάναμε φαινόταν καλές. Μετά από δύο ήταν κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό,
1: ναι,
2: δεν μπορεί.
1: Τι μαθαίνεις.
2: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρεις φαλιάρα με τη μία. Να τον αγνωρίσαμε μακριά το ότι έρχεται το.
1: Το κακό.
2: Το κακό, καταλαβες.
1: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
2: Μπα.
1: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
2: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως σε όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Στα σε υπόλοιπα. Ω! Καλά είσαι.
1: Λοιπόν, παιδιά.
2: Τι έγινε.
1: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα. Τι ζέστη.
2: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά και πάλι
1: είναι,
2: παιδιά.
1: 35 βαθμοί. 35
2: με το Παρίσι, αράχοβα είμαστε.
1: Τι είμαστε?
2: Αράχοβα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
2: Έχουμε δροσούλα, εμείς δροσούλα.
1: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου.
2: Μας είχαν 41. 41 είχαν. Κατάσταση 40.
1: Και να μην έχει αερκοντήσιον.
2: Αλλά
1: όσο φώνται, λα πατρίδε, λα.
2: Και εγώ χθε αερκοντήσιον.
1: Και το βράδυ.
2: Εχθέ άκου τι έκανα. Άναψε αερκοντήσιον, ένα αερκοντήσιον που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπέμπελη και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
1: Άνετα.
2: Προσοχή, ναι.
1: Άνετα.
2: Φτερνιζόμουν,
1: να
2: σου πω.
1: Δηλαδή
2: λέω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά σε 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, Δηλαδή, εκεί μπορεί να πάθεις ψήξη στο κρανίο. Έτσι, και να, να βγάζεις παγάκια από τα αυτιά.
2: Βέβαια.
1: Να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτ Μακρόν σε κομψότητα.
8: Φασιωναϊκό, ναι.
7: Η Σουντίδα.
8: Σουντίδα.
7: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
8: Ριέντζο κι αυτή.
7: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, εμένα μου αρέσει. Ανωτάτη
8: σχολή καλών τεχνών ή...
7: Όχι, ώρα είναι νέα, πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα του Ντίντα και η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη. Σίρι Βαναβάρη, Μαρή, Μαρή, Μαρή.
8: Τι είναι αυτή η Σίρι Βαναβάρη, από πού είναι αυτή? Πόθεν κρατάει σκούπια
7: της? Σου είπα, είναι της Ταϊλάνδης αυτή η βασιλής. Επισκέφτηκαν
8: το
7: προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας.
8: Α, τώρα, οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
7: Τι να κάνουν.
8: Πάρ' τους κάτω.
7: Και η Σουντίδα με τη δική μας την ποιημή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε
8: για τη μαγειρική.
7: Για τη μαγειρική είναι αυτά. Για τη μαγειρική κι εσύ.
8: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και πώς.
7: Να σου πω, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιημή.
8: Και πώς θα κουλαντρίζει τα τεχνά.
7: Γιατί μόνο θα είπανε για κάποιοι. Αυτές συνήθως για να δείξουν ένα επίπεδο όλες. Φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο. Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα τη. Η οικοδέσποινα αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κυμολίες, έχει μείνει τίποτα?
8: Ωραία.
7: Και τα νομινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο. Αυτό που πήγανε, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου. Μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε? Να τις πει η άλλη ότι από την Ευηνόπαυση έχω στεγνώσει. Τι να πούνε?
8: Κυρία Μπίμπη μου, ο Μπίμπος σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
7: Λοιπόν, οι δύο.
8: Ο Μπίμπος φοράει τα κουνάκι λίγο, αν το παρατηρήσεις. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκι.
7: Και γυαλί λίου τύπου πάιλοτ.
8: Ναι, σιγά το
7: μπλε.
8: Κοντορεβιθούλη.
7: Με μπλε τέτοιο.
8: Τρομάξαμε τώρα.
7: Με μπλε γυαλί, με μπλε τζαμπ.
8: Ο Κοντορεβιθούλη.
7: Εμένα μου τη βαράει αυτό τα κουνάκι. Δεν πάει είναι και. Μου τη δίνει, τον ευλέπω και μου τη δίνει.
8: Σατσόντα με νάνους είναι.
7: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνος τώρα.
8: Βέβαια.
7: Είναι κοντούτσικο.
8: Λένε για τους νάνους, ξέρεις, ε.
7: Δεν είναι νάνος,
8: ξέρεις,
7: είναι κοντός.
8: Τα κόλπατα.
7: Εμένα μου αρέσει αυτός. Φορά δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Το τι του δίνει, του μου τη δίνει, μου αρέσει αυτός.
8: Ναι, τα έχεις δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνεις?
7: Ναι, μ' αρέσει.
8: Α, τα έχεις δει κοντινό.
7: Κοντινό, ναι, σε χειραψίζει, το έχω παρατηρήσει όλα.
8: Κυραδίπη μου, για στείλε τα άκρα του.
7: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
8: Είναι μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
7: Λοιπόν, η Μπριτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην διαπόρρωση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
8: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι μπουνέ, σαν μουμιά. Θα φαίνεται σαν πεθαμένη μουμιά. Έλα,
7: και τα δάψη, γλυκούλα είναι.
8: Του τα χαμώνα.
7: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη βασίλισσα της Ταϊλάνδης.
8: Γεροταχαμούνα.
7: Κινήθηκε στα ίδια χρώματα, με παραδοσιακό έρδημα της χώρας της.
8: Α, σαν γύφτης από την Ταϊλάνδη.
7: Ωραίο και ωραία ήτανε.
8: Ναι.
7: Γλυκούλα, μωρέ. Γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπη κρατάει την άλλη. Δεν κρατάει άλλη την Μπίμπη, κρατάει η Μπίμπη την άλλη.
8: Τι παίρνει η Μπίμπη και δεν μα
7: παίρνει. Λοιπόν.
8: Παίρνει βιταμίνες ψου.
7: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σιριβαναβάρη.
8: Πώς τη λένε εσύ?
7: Σιριβαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο, λέει. Φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
8: Ποιος τώρα?
7: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι, το μπλε, το.
8: Ο Κοντερβιθούλης.
7: Κοντερβιθούλης.
8: Είναι παιδικά γυαλάκια, φοράει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικά και να μην φεύγουν από το κεφάλι.
7: Δεν φοράει παιδικά.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε, καλά, έχω να σου πω πράγματα.
8: Πες μου τα πράγματα.
7: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη Βασίλισσα Σουτίτα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Πυρζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φορά ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
8: Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου?
7: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του ζεύγους.
8: Ωραία είναι η πριγκίπισσα.
7: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί? Γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούπι και δεν μου πω? Αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνη. Ένα κοιμήλικο είναι.
8: Δηλαδή.
7: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
8: Ναι, μωρέ.
7: Με τον κότσο της, ωραία το.
8: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη.
7: Ναι.
8: Είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένας άντρας μικροκαμωμένος είναι. Του βάζεις και ένα κρίκο και το κάνεις πορκλέ.
7: Σιγά, ας τον είχα μωρέ πορκλέ εγώ τον Μακρόν, γιατί με πείραζε. Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κορδιλάτος, ο οποίος είναι έξελος, έξελος με τον τυφικό που φόρεσε η Οικονομάκου για το γάμο της. Και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, με ό,τι θέλει θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κορδιλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κορδιλάτο, κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και του κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια γαρτονεφικό εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν θα το φόρεγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε. Όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα τη δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδου, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίε. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάζομαι η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σα είπαμε χθε ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Που τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε, με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα, μου περνάνε όλες στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας, θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα, δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε, παιδιά, λέει, ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει, γεια σας, είμαι πετυχημένος, wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο της, με τη δουλειά της κλπ. Και κάνει και πολύ ωραίες επενδύσεις, αλλά το να δεις να το φωνάζεις, δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά.
8: Μάλιστα.
7: Τι ωραίο κοριτσάκι είσαι σήμερα με τα κόκκινά σου, τα κυματιστά τύπου.
8: Θα αλλάξω σε λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ η βραδινή ζωή.
7: Ωραίο είναι και γιατί δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
8: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
7: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
8: Έλα τώρα, μασκέ.
7: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγαν όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
8: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν?
7: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό?
8: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά τη ρούχα.
7: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
8: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο Φρέλο και η Κάθριν αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό, έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια τα πολύ χρωματιστά που νομίζω ότι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά. Δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην λαμπουριά.
7: Έχει βαρεθεί την πολυτέλεια. Επειδή και είπε θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και σε κάτι βίντεο που την είδα. Πολύ απλά. Ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
8: Λες,
7: την είδα δηλαδή με ένα παρεό.
8: Σαν να τη
7: έχει βαρέσει.
8: Πόσο
7: χρόνο είναι το μεταξύ περίπου?
8: Γιατί?
7: Για να σου πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
8: Τη την έχει βαρέσει καταρχάς γιατί ο άντρας δεν της φέρθηκε καλά.
7: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
8: Δεν πάμε παρακάτω τις ζωές μας γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
7: Οπότε τον τρώει μαζί του, τρώει στη μάπα.
8: Τον τρώει στη μάπα και της φέρθηκε πάρα πολύ αισχρά.
7: Πολύ, πολύ. Δεν έχει βάλει δικηγόρους να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο, να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
8: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτό καρκίνο του. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίο άντρα αυτό. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
7: Τι στα δύσκολα εννοεί που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Τα τσέπωσε,
8: τότε που έκανε την.
7: Την ψευτοφιλανθρωπία.

0: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Απόψε το άλμπουμ ανοίγει και πάλι τις σελίδες του, αυτή τη φορά στο κεφάλαιο ο Μάριος Τόκας. Ένας συνθέτης που έγραψε διαμάντια στην ελληνική δισκογραφία και μάλιστα θα τολμούσα να πω ότι ήταν από τους τελευταίους που έγραψαν εκτός των άλλων και καθαρόαιμο ερωτικό τραγούδι. Σαν αυτά που έγραφαν ο Γιάννης Πανός ή ο Γιώργος Χατζινάσιος. Ο Μάριος Τόκας γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου. Ασχολήθηκε με τη μουσική από τα μαθητικά του χρόνια, γράφοντας τραγούδια για τις παραστάσεις στο σχολείο και τις παρέες του. Η τουρκική εισβολή του 1974 τον βρίσκει φαντάρο. Είναι μια περίοδος που μου άφησε τραυματικές εμπειρίες, λέει σε μια συνέντευξή του, και επίσης τα γεγονότα εκείνα και η γεμάτη πίκρα ζωή είναι πηγές έμπνευσης για κάποια από τα έργα μου. Βαθύτατα πολιτικοποιημένος ο Μάριος Τόκας άρχισε να γυρίζει από πόλη σε πόλη κάνοντας συναυλίες για να εμψυχώσει τους συμπατριώτες του και να μαζέψει χρήματα για την ανακούφιση των προσφύγων. Σημαντικά έργα του για την Κύπρο είναι «Ψυχήτε και σώματι», μελοποιημένα ποίηματα των απαχωνιστέν των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Ανδρέα Ζάκου και άλλων, «Φωνή Πατρίδας», τραγούδια σε ποίηση Κώστα Μόντι, Θεοδόση Πιερίδη και «Νεσχέ Γιασίν». Τα τραγούδια «Ανασήκωσε την πλάτη πενταδάκτυλε» και «Η δική μου η πατρίδα» και «Αμόχωστος Βασιλεύουσα» σε ποίηση Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Και από εκεί και πέρα ξεκινά και η δισκογραφία ευρύτερου ενδιαφέροντος, αρχής γενομένης από τα τραγούδια της παρέας. Καλώς ορίσατε κοντά μας, τον ήχο μας ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, ενώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση είναι ο Βασίλης Κρυμπάς.

Μετά από θητεία 38 μηνών, ο Μάριος Τόκας απολύεται από το στρατό και το Σεπτέμβριο του 1975 συνεχίζει τις σπουδές του στο Εθνικό Οδείο και τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γράφει τραγούδια και προσπαθεί στις δισκογραφικές εταιρείες να κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο. Τελικά αυτό συνέβη το 1978, όταν ο Μανώλης Μητσιάς λέει τα πρώτα του λαϊκά τραγούδια στον δίσκο «Τα τραγούδια της παρέας». Τα πρώτα λαϊκά τραγούδια του Μάριου Τόκα. Σταθμός στη διαδρομή του υπήρξε η γνωριμία του με τον Γιάννη Ρίτσο, που του εμπιστεύτηκε ανέκδοτα ποίηματά του με γενικό τίτλο «Πικραμένη μου γενιά», δίσκος που κυκλοφόρησε το 1981. Ακολουθούν και άλλα μουσικά έργα σε ποίηση Κώστα Βάρναλη, Κώστα Καριωτάκη, Κώστα Μόντι, Θεοδόση Πιερίδη, Τεύ Κρουανθία, Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Μιχάλη Πασιαρδή και άλλων. Σημαντική είναι η παρουσία του και στη μουσική επένδυση πολλών θεατρικών και κινηματογραφικών έργων, όπως τα έργα «Δόμνα Ροζίτα» και «Γέρμα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και στις «Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη. Το 1980 γράφει έναν παιδικό δίσκο και λέει «Θέλω να πω ότι έχω ιδιαίτερη αδυναμία σε ό,τι αφορά τα παιδιά». Η δουλειά αυτή σε στίχους Φόντα Λάδη τραγουδήθηκε από την Τάνια Τσανακλίδου. Χαρακτηριστικό δείγμα το τραγούδι με τίτλο «Τα στρατιωτάκια». Τα τραγούδια αυτά κουβαλάνε την πίκρα της Κύπρου. «Τα στρατιωτάκια δεν είναι ένα τραγούδι χαρούμενο», συνεχίζει ο Μάριος Τόκας. «Βγάζει όμως μηνύματα και αγγίζει ευαισθησίες». Ευαισθησίες όμως άγγιξαν και το 1982 τα Βοριαδάκια.

Ήδη από τις αρχές προς τα μέσα της δεκαετίας του 80 οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη και η μουσική του Μάριου Τόκα απλώνεται όπου υπάρχουν Έλληνες με τραγούδια όπως η Ανούλα του Χιονιά, ο Αλίτης που ακούσαμε και νωρίτερα, Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη, η νύχτα μυρίζει για σεμί, σαν τρελό φορτηγό, εξαρτάται και τι να πρωτοθυμηθούμε δηλαδή από τα τραγούδια του Μάριου Τόκα, πόσους τίτλους και βέβαια τα τραγούδια του ερμήνευσαν μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Γιάννης Πάριος, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Πασχάλης Τερζής, η Γλυκερή, η Χαρούλα Αλεξίου, η Κωνσταντίνα, η Δήμητρα Γαλάνη και πάρα πολλοί ακόμα τραγουδιστές. Στην πολυετή πορεία του στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού έχει συνεργαστεί με στιχουργούς όπως ο Φίλιππος Γράψας, ο Κώστας Φασουλάς, ο Σαράντης Αλιβιζάτος, ο Πάνος Φαλάρας και ο Ανδρέας Νεοφυτίδης.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του είναι το 1996, όταν ο Μάριος Τόκας πηγαίνει στο Άγιον Όρος και εκεί, συγκλονισμένος από τα χειρόγραφα που βρήκε και μελέτησε, έγραψε το συμφωνικό έργο «Θεογενήτορ Μαρία», το οποίο παρουσιάστηκε και στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου της Βιέννης το 2002. Με ερμηνευτές τους Μανώλη Μητσιά και Κώστα Χατζηχριστοδούλου, το φωνητικό σύνολο ΕΚΟ, με συνοδεία της Μπρατισλάβα Φιλαρμόνικ Όρκεστρα, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Παγιάτη, στο πλαίσιο της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τόκας θεωρεί εκείνη την ημέρα ως την κορυφαία στιγμή στην καριέρα του. Για το έργο αυτό, ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε: «Ο Μάριος Τόκας, πάντα στηριγμένος στις ρίζες της ελληνικής μας παράδοσης, δημιούργησε και δημιουργεί έργα γνήσια ελληνικά. Οι μελωδίες του έχουν κάτι από τον ουρανό, τη θάλασσα, τον ίδιο τον βράχο του Άθο». Ο Μάριος Τόκας βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη το 2001 με το μετάλλιο «Εξαίρετης προσφοράς στην πατρίδα», που αποτελεί την ύψιστη τιμή της Κυπριακής πολιτείας. Μεταξύ άλλων διακρίσεων, πήρε και το βραβείο Γιάννος Κρανιδιώτης το 2002.

Ασχοληθήκαμε τα μικρά ερωτικά με τον Αντώνη Καλογιάννη. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θυμάται ένα μέρος του έργου του σπουδαίου συνθέτη Μάριου Τόκα. Νωρίτερα είχαμε πάρει γεύση και από τα τραγούδια της παρέας και από τα βοριαδάκια, δίσκοι που έδωσαν τις πρώτες επιτυχίες στο Μάριο Τόκα. Αλλά το μεγάλο μπαμ που λέμε γίνεται με το Δημήτρη Μητροπάνο και την εθνική μας μοναξιά.

1987 ο Μάριος Τόκας μας συστήνει μια νέα τραγουδίστρια στη δισκογραφία. Μια συμπατριώτησά του από την Κύπρο, την Κωνσταντίνα. Σε εκείνο το δίσκο είχε πει πρώτη φορά η Κωνσταντίνα τις θάλασσες πριν από το Δημήτρη Μητροπάνο. Είχε πει όμως και μια άλλη επιτυχία, το «Άγγελέ μου και φωνιά».

Ένας δίσκος από αυτούς που αποκαλώ τακτικά δισκάρες ήταν η Λεωφόρος της Αγάπης του Μάριου Τόκα. Με Γιάννη Πάριο, Χαρούλα Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη και Διονύση Θεοδόση. Τραγούδια σε στίχους του Ανδρέα.

Λεϊλά της Έμε είναι ένα από τα ομορφότερα τραγούδια του Μάριου Τόκα, ίσως και από τα πιο ερωτικά. Θέλω να μείνουμε στη Λεωφόρο της Αγάπης για λίγο ακόμα. Γιατί πολύ απλά επιβάλλεται. Γιατί ήταν ένας εξαίρετος δίσκος.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Το άλμπουμ είναι ορθάνυχτο και απόψε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Απόψε θυμόμαστε έναν γλυκύτατο συνθέτη που έφυγε δυστυχώς πολύ νωρίς. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα τραγουδάμε δημιουργίες του Μάριου Τόκα που έβαλε τη σφραγίδα του κυρίως στο ερωτικό τραγούδι της ελληνικής δισκογραφίας. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς δίπλα στο ρετρό τρανζιστοράκι είστε η μεγάλη και αγαπημένη μας παρέα.

Και ποιος δεν είχε τραγουδήσει τα όμορφα τραγούδια του Μάριου Τόκα? Νωρίτερα αναφέραμε πολλά ονόματα, αλλά κάποια δεν προλάβαμε να τα ακούσουμε μέχρι στιγμής. Νομίζω ήρθε η ώρα για τον Τόλι Βοσκόπουλο και τη Μαρινέλα.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα κι αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες στους

Ένας δίσκος που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο ήταν αυτός που ο Μάριος Τόκας συνεργάστηκε με την Αλέκα Κανελίδου και είχε υπογράψει μόνο τη μία πλευρά του δίσκου. Η δεύτερη ήταν του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Στην πρώτη πλευρά λοιπόν που ξεκινούσε με τις γυναίκες που ερωτεύονται υπήρχε και μία συμμετοχή. Αυτή του Δημήτρη Μητροπάνου που έκανε ένα σπουδαίο ντουέτο με την Αλέκα Κανελίδου.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, είστε πάντοτε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και το άλμπουμ απόψε θυμάται τραγούδια του συνθέτη Μάριου Τόκα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς είναι στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ο Μάριος Τόκας λοιπόν, έχοντας τεράστιες επιτυχίες στη δισκογραφία, περνά σιγά σιγά και στην τηλεόραση. Γράφει τη μουσική για ένα τηλεοπτικό σίριαλ που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό. Μιλάμε για τη σειρά Βίος Ανθόσπαρτος της Κάκιας Ιγερινού. Δύο τραγούδια από εκείνο το soundtrack, πρώτα το τραγούδι των τίτλων και αμέσως μετά το Μεσένα αρχίζω από την αρχή, αμφότερα ερμηνευμένα από το Μανώλη Μητσιά.

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Μάριος Τόκας ασχολήθηκε με τη μουσική από πολύ μικρός, με τη βοήθεια ενός πιάνου που του χάρισε ο πατέρας του. Αφορμή στάθηκε μια συναυλία στη Λεμεσό το 1967 με τον Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαρία Φαραντούρη, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Γιάννη Πουλόπουλο και την Ελένη Ροδά. Τότε ήταν μόλις 13 ετών και όπως είχε δηλώσει, συγκλονίστηκε, όπως και εμείς πολλές φορές, από τις μαγικές μελωδίες των τραγουδιών του.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γυρίζουμε ξανά στα μικρά ερωτικά του Μάριου Τόκα με τον Αντώνη Καλογιάννη που κυκλοφόρησαν το 1984. Ο Μάριος Τόκας έχει ήδη μελοποιήσει Γιάννη Ρίτσο από το 1981 στο δίσκο «Πικραμένη μου γενιά». Εκεί ο Λάκης Χαλκιάς είχε πει το «Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει». Στα μικρά ερωτικά το είπε ξανά ο Αντώνης Καλογιάννης.

θυμόσαστε που νωρίτερα σας είχα πει ότι οι θάλασσες που έγιναν τεράστια επιτυχία με τον Δημήτρη Μητροπάνο είχαν πρωτοτραγουδηθεί από την Κωνσταντίνα. Ακούστε λοιπόν εδώ την πρώτη τους εκτέλεση.

Είχε τη χάρη της και η πρώτη εκτέλεση, απλώς ο Μάριος Τόκας δίνοντάς το στο Μητροπάνο το απογείωσε κυριολεκτικά. Όπως έκανε και με το σημάδι που είχε πει πάλι η Κωνσταντίνα σε πρώτη εκτέλεση και ο Τόκας το έδωσε για απογείωση στο Γιάννη Πάριο.

Βρίσκεστε συντονισμένοι πάντοτε στα παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή άλμπουμ απόψε θυμάται το Μάριο Τόκα που είχε φύγει πρόωρα τον Απρίλιο του 2008, αφήνοντας πίσω ευτυχώς σπουδαίο έργο. Αλλά ήταν τόσο νέος που αν ζούσε θα μας είχε χαρίσει πολλά διαμάντια ακόμα.

Ο Μάριος Τόκας ήταν αυτός που με τα τραγούδια του μασίστησε και το νεαρό κάποτε Στέλιο Διονυσίου. Το Στέλιο που η φωνή του ήταν σχεδόν όμοια με του πατέρα του, του μέγιστου Στράτου Διονυσίου. Αυτό φυσικά το είχε αντιληφθεί πλήρως ο Μάριος Τόκας και έτσι τα τραγούδια που έδωσε στο Στέλιο είχαν το λαϊκό ύφος που είχαν και τα τραγούδια του Στράτου μέσα στη δεκαετία του 80.

Και αφού πιάσαμε τα καθαρόαιμα λαϊκά του Μάριου Τόκα, τι θα λέγατε να θυμηθούμε και τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή? Πώς πήγαιναν τα λόγια της Ευγενίας Ασλανίδου? Να πιάσει, Θεέ μου, μια βροχή, μια καταιγίδα.

Ακούσαμε τον Πασχάλη Τερζή, πήραμε και γεύση από τη γλυκερία και πάμε και στην Κατερίνα Κούκα που έλεγε «Αν δεν γεννηθείς αστέρι, η ζωή πώς περιμένεις να σε ξέρει». Και ο Μάριος Τόκας είχε γεννηθεί αστέρι. Είχε το αστέρι που τον ακολουθούσε πάντα από κοντά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Παραπολιτικά. 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κι όμως αυτό το αστέρι δεν ήταν τελικά πάντοτε στο πλευρό του Μάριου Τόκα. Ο Μάριος Τόκας φεύγει από τη ζωή στην Αθήνα στις 27 Απριλίου του 2008 έπειτα από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη της Κυπριακής Δημοκρατίας την Τετάρτη του Πάσχα από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων του πρώτου νεκροταφείου Αθηνών, παρουσία χιλιάδων κόσμου. Αυτό ήταν και για απόψε. Το άλμπουμ κλείνει, μπαίνει στο ράφι και θα το ξανανοίξουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Έρχεται ο Θουβού, ο Θανάσης Βούτσινος, με ένα για το δρόμο μέχρι τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ τη Χριστίνα Αγγελάκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

μεγάλος Ροντ Στιούαρτ, αυτός που θα δούμε και στην Αθήνα καλώς εχόντων των πραγμάτων το χειμώνα, το Δεκέμβριο, και η δική του εκτέλεση στο Get Back των Beatles από μια αλλοπρόσαλη ταινία του 1976, το All This and World War II. Τι συνέβαινε εκεί? Περίεργα πράγματα. Επίκαιρα, ειδησιογραφικά επίκαιρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπλεγμένα με διασκευές στα τραγούδια των Beatles που τα θυμηθήκαμε τα σκαθάρια. Πριν λίγο καιρό, ο σπουδαίος σκηνοθέτης Σαμ Μέντες ανακοίνωσε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Θα γυρίσει όχι μία, όχι δύο, αλλά τέσσερις ταινίες για τις ζωές των τεσσάρων σκαθαριών. Μία για τον καθένα. Θα βγουν στις αίθουσες κοντά στον Απρίλιο του 2028. Και έχει βρει και τους πρωταγωνιστές. Ο Πολ Μεσκάλ, λέει, θα είναι ο Πολ Μακάρτνεϊ. Ο Τζόζεφ Κουίν θα είναι ο Τζορτζ Χάρισον. Ο Μπάρι Κίογκαν θα είναι ο Ρίγκο Στάρ. Και ο Χάρις Ντίκινσον θα είναι ο Τζον Λένον. Πρώτη τάξη ως αφορμή. Δύο ώρες με τα τραγούδια των Beatles. Από τους ίδιους, αλλά κυρίως από άλλους καλλιτέχνες. Εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Μέχρι τις 12. Καλησπέρα.

Ούτε μία ούτε δύο οι ταινίες που γύρισαν οι Beatles στο απόγειο της καριέρας τους, στις μεγάλες τους δόξες εκεί στα χρόνια του 60 και με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και με κινούμενα σχέδια. Μία από αυτές, το A Hard Day's Night από το 1964, το ομότιτλο τραγούδι όπως το περιποιήθηκε μία ντίβα του αμερικανικού τραγουδιού, η Peggy πίσω στο 1965. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 7 Φεβρουαρίου του 1964 προσγειώθηκαν οι Beatles στη Νέα Υόρκη. Προκάλεσαν ενθουσιασμό και ιστερία. Από το αεροδρόμιο John Kennedy μέχρι το στούντιο του Ed Sullivan, χιλιάδες θαυμαστές τους υποδέχτηκαν και τους ακολούθησαν. Η εμφάνισή τους καθήλωσε περισσότερα από 73 εκατομμύρια τηλεθεατές. Το τηλεοπτικό γεγονός με την υψηλότερη τηλεθέαση εκείνης της εποχής. Όλα αυτά αποτυπώνονται στο ντοκιμαντέρ Beatles 1964. Μία άλλη μεγάλη κυρία της jazz αυτή τη φορά, η Ella Fitzgerald. Έτσι είδε το 1964 το Can't Buy Me Love.

Αφορμές για να επιστρέψουν οι Beatles στην επικαιρότητα δεν λείπουν ποτέ, λες και έφυγαν ποτέ για την ακρίβεια. Ίσως το 1969 αποφάσισαν να επιτρέψουν σε ένα κινηματογραφικό συνεργείο να τους καταγράψει την ώρα που ηχογραφούσαν μέσα στο στούντιο. Για την ακρίβεια, στα παρασκήνια στις ηχογραφήσεις του τελευταίου τους δίσκου, του Let It Be. Το υλικό από αυτές τις μαγνητοσκοπήσεις, μετά από 50 χρόνια, θα πέρναγε από τα χέρια για την επίσημη έγκριση του νέου Ιρλανδού σκηνοθέτη Peter Jackson και θα γινόταν ένα άλλο σπουδαίο ντοκιμαντέρ που είδαμε πέρυσι, πρόπερσι, τίτλος Get Back. Εμείς πάμε να θυμηθούμε άλλο σπουδαίο τραγούδι, αυτή τη φορά με την υπογραφή του George Harrison από τα λίγα τραγούδια που έγραψε για το συγκρότημα. Το Here Comes the Sun, όπως το είδε το 1973 ένας Γερμανός μαέστρος, με τεράστιες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, με νόστιμες και συχνά ευρηματικές ελαφρές διασκευές σε pop τραγούδια. Here Comes the Sun από τον James Last.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τα τραγούδια των Beatles. Η Σάρα Βον, μια άλλη σπουδαία κυρία της jazz από το 1981. 1981 κυκλοφόρησε ο δίσκος. Είχε ηχογραφηθεί από το 1977, αλλά έμεινε στο ράφι εξαιτίας κάποιων προβλημάτων με τα συμβόλαια. Έτσι είδε τη μυθική Έλινορ Ρίγκμπι. Από τα τραγούδια που συνυπογράφουν ο Λένον με τον Μακάρνι, όπως και τα περισσότερα των Beatles, αλλά στην πραγματικότητα η μερίδα του Λέοντος ανήκει στο Μακάρνι ως προς το δημιουργικό κομμάτι. Πολλά τα τραγούδια τα οποία συνυπέγραψαν μαζί, πολλά από αυτά είχαν κυρίως τη σφραγίδα του ενός και λιγότερο του άλλου, για πολλά από αυτά τσακωθήκανε τα επόμενα χρόνια, ποιος έγραψε το περισσότερο κομμάτι. Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ πριν από λίγα χρόνια είπε να δώσει τη λύση. Ανέπτυξε μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που με τα συγκεκριμένα δεδομένα, το δασκάλεψαν κοινώς, να μάθει να ξεχωρίζει σε ποιον ανήκει το κάθε τραγούδι. Το επόμενο Καλή Ώρα ανήκει κυρίως στον Πολ Μακάρτνι. Έτσι είδε ένα φωνητικό συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Detroit Emeralds, το And I Love Her.

Κυκνίο άσμα για τα τέσσερα σκαθάρια από το Liverpool, το Let It Be, όπως είπαμε νωρίτερα, με την καθοδήγηση ενός σπουδαίου παραγωγού, ο οποίος απασχόλησε τα τελευταία χρόνια τα μίντια για όλους τους λάθος λόγους, του Phil Spector, το ομότιτλο τραγούδι, κάτι σαν προσευχή, κάτι σαν εθνικός ύμνος. Με αυτή ακριβώς τη λογική και σε αυτό το πνεύμα το απογείωσε την ίδια χρονιά η Aretha Franklin, το δικό της Let It Be.

Χαριτωμένη ταινία με τους τέσσερις Superstars και το Help του 1965. Φυσικά συνοδεύτηκε από δίσκο, από soundtrack, με τα τραγούδια των Lennon και McCartney. Το ομότιτλο το υπέγραφαν και οι δύο. Άνοικε κυρίως στο John Lennon. Αμέτρητες οι διασκευές. Οι νεότερες γενιές το μάθανε στη χιουμοριστική εκτέλεση των Banana Rama πίσω στα τέλη του 80. Εμείς θα θυμηθούμε μια άλλη, από το 1971, από ένα σπουδαίο μαύρο συνθέτη, ενορχιστρωτή και τραγουδιστή τα επόμενα χρόνια, τον David Porter. Αυτό είναι το Help.

Η ιστορία λέει ότι εκεί, στο 1965, οι τέσσερις Beatles αποσύρθηκαν σιγά σιγά από τις ζωντανές εμφανίσεις, γιατί δεν τους κάλυπτε ο ηχητικός εξοπλισμός που υπήρχε μέχρι τότε για να καλύπτουν ολόκληρα γήπεδα από κορίτσια που ουρλιάζανε. Αυτό τους βγήκε σε καλό. Εκεί το ρίξανε στον πειραματισμό.

εκεί άρχισαν να κάνουν ό,τι ήθελαν στο στούντιο. Εκεί άνοιξαν τα πνεύματα και οι ορίζοντές τους. Έτσι οδηγηθήκαμε στο μυθικό Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, το δίσκο τους από το 1967, για πολλούς το απόλυτο αριστούργημα του ροκ. Εκεί υπήρχε μια τεράστια επιτυχία, το With a Little Help from My Friends. Μάλιστα τραγουδούσε ο Ringo Starr, ο ντράμερ τους, όχι οι άλλοι τρεις. Ένας Βρετανός τραγουδιστής, λευκός, αλλά με blues φωνή, το έκανε τεράστια επιτυχία σε όλο τον πλανήτη ένα χρόνο μετά, ο Joe Cocker.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά με τα τραγούδια των Beatles, η μεγάλη φωνή του 20ου αιώνα, ο Frank Sinatra, είναι γνωστό ότι δεν είχε σε μεγάλη υπόλοιψη την έκρηξη του rock'n'roll. Είχε πει καλή κουβέντα για ελάχιστους, ίσως και για κανέναν, από τους σπουδαίους εκπροσώπους του είδους. Οι Beatles δεν γλίτωσαν. Κάποια στιγμή εκεί στα χρόνια του 60, ενώ μεσουρανούσε το συγκρότημα και κυκλοφορούσε ακόμα δίσκους ο Frank Sinatra, είπε ότι ο δίσκος μου προσφέρεται για αυτούς που μπορεί να έχουν βαρεθεί τα πιτσιρίκια με τις φουγκαρίστρες στο κεφάλι, που είναι τόσο μεγάλες που αρκούν για να κρύψεις μέσα και καρπούζια. Για τους Beatles κατά κάποιο τρόπο ανέρεσε λίγα χρόνια αργότερα. Χαρακτήρισε την μπαλάντα Something ως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που γραφτήκαν τον 20ο αιώνα, ενώ το 1969 έδωσε και τη δική του εκδοχή για το μυθικό Yesterday.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα Ήσυχα Βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα κι αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό εδώ στην Ελλάδα, εκεί στα πρώτα χρόνια του 90, το μάθαμε σε μια ξέφρενη, καρναβαλίστικη σχεδόν εκτέλεση από τους Ισπανούς Los Manolos. Αυτό είναι φυσικά το All My Loving. Όχι από αυτούς, αλλά από την Amy Winehouse, σε μια πρόχειρη ηχογράφηση, όπως κυκλοφόρησε μετά το θάνατό της. Για τη συνέχεια, η Layback από τη Σλοβενία, της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Συγκρότημα εναλλακτικό, συγκρότημα που προκάλεσε στην εποχή του στη χώρα, αφού αμφισβήτησε μέσα από την τέχνη του τα τερτύπια του ολοκληρωτισμού, τη λογοκρισία και τόσα άλλα. Το 1988 κυκλοφόρησαν ένα ολόκληρο δίσκο με τραγούδια των Beatles. Έτσι είδαν το Across the Universe.

1993 και ένα hip-hop συγκρότημα αμερικάνικο που έκανε κατάσταση για τα χρόνια σε Ευρώπη και Αμερική, οι PM Dawn, είπαν να πειράξουν ένα θρυλικό τραγούδι των Beatles, το Norwegian Wood, γραμμένο το 1965, κυρίως από τον John Lennon. Εμφανίζει επιρροή από τη συνάντησή τους με έναν άλλο μύθο του 20ου αιώνα, τον Bob Dylan. Εμφανίζει και η παρουσία του ινδικού μουσικού οργάνου Sitar, από τις πρώτες φορές που ακούστηκε σε δυτική ηχογράφηση. Norwegian Wood.

Φινάλε πρώτης ώρας με τον Sir Reginald White. Reginald White τον λέγανε τότε. Τώρα τον λένε επισήμως με το ψευδόνυμό του Elton John. Το Lucy in the Sky with Diamonds. Ένα ακόμα από τα σπουδαία τραγούδια του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Μία φαντασίωση επηρεασμένη από την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll, αλλά και από ένα παιδικό τραγουδάκι που άκουγε ο γιος του John Lennon, ο Julian. Πολλοί έσπευσαν να δουν εκεί αναφορές σε ναρκωτικά, αφού το Lucy Sky Diamonds δίνουν τα αρχικά LSD. Τι να πει κανείς, στην εκτέλεση του Elton John από το 1974 για το φινάλε της πρώτης μας ώρας, σε λίγο και πάλι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, περισσότερα τραγούδια από τους Beatles και από τους ίδιους, αλλά κυρίως από άλλους καλλιτέχνες.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 1 για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1968 κυρίως από τον Τζον Λένον και ήταν αφιερωμένο στην αδερφή της ηθοποιού Μία Φάρο, στην Prudence Φάρο, η οποία εκείνο τον καιρό, λέει, είχε φάει πετριά με το διαλογισμό και την Ινδουιστική φιλοσοφία. Έτσι προέκυψε το Dear Prudence. Έτσι το είπε το 1983 η Area του Goth, η Βρετανή Suzy, με το συγκρότημά της Suzy and the Banshees, νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τραγούδια από την θρυλική τετράδα των Λένον, Μακάρτνεϊ, Σταρ και Χάρισον, των Beatles. Καλησπέρα και πάλι.

τους έλεγαν Candy Flip, κάτι οι πιτσιρικάδες από τη Μεγάλη Βρετανία, ανέβηκαν στο άρμα του Manchester, όπως το λέγανε τότε. Μια χορευτική τρέλα η οποία ξεκίνησε από το Manchester, τη βιομηχανική πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, και συνδύαζε το ανεξάρτητο ροκ με την ψυχεδέλεια και τους χορευτικούς ρυθμούς. Έτσι ήταν το Strawberry Fields Forever των Beatles. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Για τη συνέχεια, ένα ατέριαστο φαινομενικά πάντρεμα. Ο Alice Cooper και οι Bee Gees. Από μια ταινία του 1978 με τίτλο ακριβώς αυτόν του θρυλικού δίσκου του συγκρατήματος, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Κάποιος είπε να οπτικοποιήσει τη φανταστική ιστορία της φανταστικής μπάντας στη φανταστική πόλη και την άνοδό τους προς τη δόξα. Είπε να την κάνει λίγο musical, λίγο παραμύθι. Οι κριτικές το έσφαξαν. Τα εισιτήρια επίσης απογοητευτικά. Οι ηχογραφήσεις δεν ήταν κακές. Ο Alice Cooper και οι Bee Gees λοιπόν, στο Because των Beatles.

Την ιστορία του Michael Jackson και του Paul McCartney την έχουμε ξαναπεί. Εκεί στα πρώτα χρόνια του 80 ηχογράφησαν κάποια ντουέτα μαζί, όπως το Say Say Say και το The Girl Is Mine. Εκεί ο Paul McCartney εξομολογήθηκε στο Michael Jackson την πρόθεσή του να αγοράσει την εταιρεία, την εκδοτική εταιρεία που διαχειριζόταν τα δικαιώματα των τραγουδιών των Beatles. Ο Michael Jackson ως καλός επιχειρηματίας τον πρόλαβε στη στροφή και την αγόρασε πρώτος. Για πολλά χρόνια κοπήκαν οι καλοί μέρες. Προς τα τέλη της ζωής του Michael Jackson κάπως αποκατέστησαν τις σχέσεις τους. Έτσι, πίσω στο 1986, όταν ο Michael Jackson ηχογράφησε το Come Together, σχεδόν του ανήκε μέρος των δικαιωμάτων. Δεν κυκλοφόρησε στον καιρό του. Δεν μπήκε στο δίσκο Bad που κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά. Μπήκε όμως στην ταινία Moonwalker του 1988.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι 2019 και στις κινηματογραφικές αίθουσες ανοίγει μία μουσική κωμωδία, ρομαντική, με την υπογραφή του Danny Boyle. Λέγεται Yesterday, ο Βρετανοϊνδός Χίμες Πατέλ, πρωταγωνιστεί στο ρόλο ενός μουσικού που το παλεύει να πιάσει την καλή, μέχρι που μετά από ένα τροχαίο ατύχημα ξυπνάει σε ένα σύμπαν και σε μία νέα πραγματικότητα όπου κανείς δεν ξέρει και δεν θυμάται τους Beatles και τα τραγούδια του. Λαμπρή ευκαιρία λοιπόν να τα ξαναγράψει ο ίδιος από την αρχή και να πάρει όλη τη δόξα και σε μία κόντρα μάλιστα με τον Ed Sheeran για το ποιος θα γράψει πιο γρήγορα ένα ωραίο τραγούδι, εκείνος γράφει σε 10 λεπτά αυτό που ακούσαμε, το Long and Winding Road, και το τραγουδάει κιόλας. Νύχτα Σαββάτου με τα τραγούδια των Beatles εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, από τον κινηματογράφο και το επόμενο, από το 1991. For the Boys, ο τίτλος της ταινίας, η Bette Midler πρωταγωνιστεί στο ρόλο μιας αρτίστας, μιας τραγουδίστριας και ηθοποιού, από τα χρόνια του 40 μέχρι και τα χρόνια του 80-90, που διασκεδάζει τα αμερικανικά στρατεύματα. Όπου υπάρχει μέτωπο, όπου υπάρχει πόλεμος. Έτσι τραγούδησε η Bette Midler για τις ανάγκες αυτής της ταινίας, το In My Life.

Και το επόμενο από τον κινηματογράφο δεν βασιζόταν στα τραγούδια των Beatles, αλλά το φινάλε ήταν μπιτλικό και πανέμορφο με τη φωνή της Καναδής Κέιντι Λαγκ. Η ταινία κινουμένων σχεδίων, Happy Feet, με την υπογραφή ενός σκηνοθέτη ο οποίος δεν διακρινόταν για τις επιδόσεις του στα κινούμενα σχέδια, του George Miller. Ξέρετε, Mad Max, τα παλιά Mad Max, με τον Mel Gibson. Η ιστορία ενός πιγκουίνου, θεόφαλσου, ο οποίος όμως χορεύει εξαιρετικά κλακέτες και για λάθος λόγους σώζει όλη του τη φυλή από πιγκουίνους. Οι φωνές του Robin Williams, του Hugh Jackman, της Nicole Kidman, του Elijah Wood και τόσων άλλων σπουδαίων ηθοποιών δίνουν την ταινία. Έτσι είδε η Katie Lang το Golden Slumbers και το The End

Έναν ολόκληρο δίσκο αφιέρωμα στους Beatles κυκλοφόρησε η Ιταλίδα Μίνα πίσω στο 1993. Χαρακτηριστικό το εξώφυλλο, με τη φιγούρα της να μιμείται τις τέσσερις ασπρόμαυρες σκιτσαρισμένες φιγούρες των Beatles από το θρυλικό εξώφυλλο από τα χρόνια του 60. Το Hey Jude, και αυτό τραγούδι με ιστορία, λένε ότι το έγραψε ο Paul McCartney για να παρηγορήσει το γιο του John Lennon, Julian, για το διαζύγιο του μπαμπά του και της μαμάς του, όταν ο μπαμπάς ερωτεύτηκε τη Yoko Ono. Έτσι το Hey Jude έγινε Hey Jude. Τα υπόλοιπα είναι απλώς ιστορία ή μάλλον μυθολογία.

Κι άλλο σούπερσταρ από την Ιταλία. Ηθοποιός, τραγουδιστής, σκηνοθέτης, κωμικός και τόσα άλλα. Ο Αντριάνο Τσελεντάνο είπε να βγάλει ένα δίσκο εκεί στο 1984 για να τιμήσει τους Βρετανούς και Αμερικανούς ήρωές του, του τραγουδιού πάντα. Η μία η Αμερικάνη, ο τίτλος. Εκεί είπε να πειράξει τη Μισελ των Beatles από το 1965. Το τραγούδι στην πρωτότυπη εκδοχή του ήταν γραμμένο και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Ο Τσελεντάνο είπε να βάλει και μερικά ιταλικά.

Και στα γαλλικά η Beatles από ένα σούπερσταρ της γαλλικής pop σκηνής, τον Johnny Hallyday, πίσω στο 1963, όταν η μπάντα κυκλοφορούσε τον πρώτο της δίσκο, το Please Please Me, και το πρώτο τραγούδι, ποιο ήταν, το I Saw Her Standing There. Ο Johnny Hallyday είπε να πατήσει γαλλικό στίχο. Έτσι προέκυψε το Quand je l'ai vu devant moi.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μια ανάσα πριν τις 12, πάντα συντονισμένη στα παραπολιτικά στους 90,1 με τα τραγούδια των Beatles. Υποσχεθήκαμε και κάποια με τους ίδιους, με τις δικές τους φωνές, όχι από τα ιδιαίτερα γνωστά. Πίσω στο 1962, όταν ηχογράφησαν ένα demo για να το παρουσιάσουν στη δισκογραφική εταιρεία Decca. Εκεί είπαν να διασκευάσουν αυτό που μόλις ακούσατε. Το Besame Mucho, το μεξικάνικο στανταράκι, το κλασικό του Consuelo Velázquez. Αγγλική βέβαια κυρίως η στίχη. Στο επόμενο είπαν να λοξοκοιτάξουν και προς τα μέρη μας, προς την Ελλάδα. Κινηματογραφικό το τραγούδι από το 1959 από ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell με τίτλο Honeymoon στα αγγλικά ή αλλιώς Οι Εραστές του Τεριέλ. Πλημμυρισμένη από τις μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη η ταινία και κυρίως από ένα πασίγνωστο θέμα που αργότερα θα γνωρίζαμε και στην Ελλάδα ως τραγούδι, το Αν θυμηθείς τον ήρωά μου. Το πρόλαβαν οι Beatles σε μια ηχογράφηση στα στούντιο του BBC. Αυτό είναι το Honeymoon Song.

δύο ελληνοποιημένα, δύο πολιτογραφημένα τραγούδια των Beatles για το φινάλε. Το πρώτο έρχεται από το 1969, Ομπλαντί Ομπλαντά φυσικά, ο πρωτότυπος τίτλος. Ο Δώρος Γεωργιάδης είχε και μια εκτέλεση στα αγγλικά με τον πρωτότυπο στίχο, αλλά και μια στα ελληνικά. Αυτό είναι το «Μ' αγαπάς, δε μ' αγαπάς».

Αυτό ήταν. Χρήστος Μυρίδης φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια από τους Beatles, τους John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr και George Harrison. Το φινάλε πάλι από Ελλάδα. Τραγούδι του 1966 από το δίσκο Revolver. Κυρίως με την υπογραφή του Paul McCartney. Από τα σπουδαία τους, από τα υπέροχά τους. Το Here, There and Everywhere. Το 1967 είπε να του βάλει ελληνικούς στίχους η Λίδα. Η Λίδα Χαλκιαδάκη. Η κόρη της σπουδαίας τραγουδίστριας του Ελαφρού, Δανάης Στρατηγοπούλου. Για το δίσκο της Πιο Ψηλά. Έτσι προέκυψε το Αύριο. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Γεια.
2: Ο Αποστολής.
3: Ναι.
2: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
3: Να είσαι καλά.
2: Δεύτερο, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
4: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
5: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Χρόνια τώρα σε Μποναμά τους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Νοβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαν εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, στοχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους συμμετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάρτες.
3: Τώρα τι με πεις να μου πεις? Ποιηματάκι.
5: Όχι, λέω.
3: Τι είναι αυτό τώρα?
5: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
3: Γραμμένα τα έχεις?
5: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
3: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
5: Γιατί δεν έχουμε μείνει με χρυσόψαρο να προσφέρουμε τα.
3: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουνε. Λέγεται.
6: Ναι.
3: Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
3: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
6: Συγγνώμη, τι.
3: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
6: Περιμένετε.
3: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
6: Αυτόν τον αριθμό.
3: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, καλύτε. Τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
7: Κάντε ρε το στίχο σου, σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα?
3: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
7: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
8: Και χρόνια πολλά.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
7: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
8: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
9: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
8: Αδυναμία.
9: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
7: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
3: Ο Κώστας.
7: Όχι, ρε.
3: Η Ντόρα. Δεν ξέρω κι εγώ, λέγονται πολλά.
7: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
9: Διαγωγή Κοσμία.
10: Τρελοκόριτσο, πρόσεξε καλά, μη ζητάς πολλά.
7: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
3: τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα. Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
11: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
11: Τι κάνεις, καλά?
3: Καλά είμαι.
11: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
3: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
11: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
3: Έφλε.
11: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
3: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
11: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό. Ο
12: Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
3: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
13: Η Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχόζ από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
12: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω ο λαός, ελευθεριά.
3: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
12: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
3: Ναι, είναι.

0: Αποστόλη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε. Πώς έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια.

0: μανιά.
1: Αλλά στέκεσαι και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
2: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
3: Και είναι απολύτως αληθές.
1: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
4: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
4: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
1: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην υψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
4: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
4: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
4: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
5: Έλα.
4: Έλα.
5: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και τον οποίο απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς.
4: Καλό.
5: Τελεία. Γεια σας.
4: Γκολάκι, ωραίο.
6: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές το στούντιο 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
4: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
6: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευσεις ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας πού βρίσκεται.
4: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
6: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
4: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι. Οχο!
7: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
6: Όχι.
4: Να, έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
6: Άκουσα, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
4: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
6: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
4: Να, μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
6: Και γι' αυτό, βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε κι εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να τις κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως. Ούτε Capital Control.
4: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
6: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
4: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
6: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
4: Εγώ να δεις, έλεγε.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλησπέρα, Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, Αποστόλης.
2: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύεις να σκοτωθείς, να φας τα μούτρα σου.
3: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
2: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει. Ναι, θα το βάλουμε.
2: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
2: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
2: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Να δούμε όλα. Τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ?
2: Όχι, αφού. Πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούν στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
2: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
3: Το Χόρν.
2: Και το κέρδισε μια κυρία?
3: Το Χόρν.
2: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Ναι, μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
2: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
4: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
4: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Να, ναι, τσιτσιτσο, το χάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
3: Άσε.
5: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
4: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπας με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσουμπά μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστες έχω.
6: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
3: Έλα.
7: Έχει δίκιο Κλεωμένη. Στην αλήθεια έλεγε.
8: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
7: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
3: Τι έπαθες?
7: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέως. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
3: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
7: Είδες, γι' αυτό βγάζουν να βγει να τα πει και η Λουκά.
3: Παράλογο? Δεν είναι παράλογο.
7: Η Λουκά πήρε.
3: Δεν πήρε. Είχε πάει, ποιος ξέρει.
7: Και εκτός αυτού, για να δει, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
3: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός. Άστο.
7: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
3: Εκεί οι διοργανωτές. Πώς ήρθαν αυτοί εδώ? Κάποιος έφερε.
7: Οι αίρες του σατανά αυτοί που τους έφερε.
3: Ποιος έφερε? Χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
7: Έτσι, είναι σατανιστές. Είναι σαν τους δικούς μας που πάνε με κάνα παιδάκι.
3: Δεν είναι το ίδιο.
9: Είστε όαστοι. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις?
3: Από τις Άλπες ή από τις Άλπιγγες?
9: Από τις Άλπιγγες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
10: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
3: Είναι αυτό που λέει, βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
10: Βγάλε το μαντίλι.
7: Από τα μάλια.
10: Από τα μάλια.
11: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές. Τρίτη.
3: Και καλά κάναμε.
11: Δεύτερο. Φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
3: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος. Καθήκαμε.
11: Να μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα, να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή, τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε και το.
3: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
11: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει δεν είναι σοβαρά.
3: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
11: Από κάτω.
3: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
12: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
3: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
12: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
13: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
12: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που το αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σα.
3: Να είστε καλά.
12: Και ευχαριστούμε για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
14: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης σε 4 μέσα. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
12: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
3: Με την καλή έννοια.
12: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
3: Α, εντάξει.
12: Δεν μιλάω τα πράγματα με την κακή έννοια, ναι.
15: Η Ελένη Λουκά.
3: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάνω να πει όμω.
1: Του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80-97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι θα ήταν.
1: Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχή από το σχολείο και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Ω, τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά,
1: είστε,
0: να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και τη εκπομπή σου, τη σατανική κομμουνιστική εκπομπή.
0: Όχι, βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλαση.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω. Δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από εσύ.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Παντηράκη και τον άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίζει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για... παγαμίσια τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω. Με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
0: Θα πάω εκεί, στην Άραπια, που με...

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κύτερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας θυμίζω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια, συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω του τρώναμάσιτο λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μέρες βγάζω σύνταξη, κλήρη και...
0: Βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα,
5: ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει. Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να σε ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά. Εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύτες ένα κάτω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αποστόλη μου, γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
1: Με ποιον?
0: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
1: Ναι.
0: Α, Μάρτι Μπάτσα.
1: Γιατί?
0: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
1: Είχε ρεματιά, ναι. Από... Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
0: Α, μπράβο.
2: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελος, ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο. Και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχε το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, έχει, έχει. Μην ανησυχείτε.
0: Εντάξει, νόμιζα ότι το βούλιαξαν.
1: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
4: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
5: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
1: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήτανε.
6: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
1: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
0: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
1: Οκ, να το δούμε.
0: Ναι.

0: Χαρά σου, κουράγιο.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Ευστάθιος.
0: Στάθη.
1: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλημάρμαρο.
0: Θα πας.
1: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
0: Μάλιστα.
1: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε ή ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά.
1: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλημάρμαρο.
0: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
1: Α, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά.
1: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
0: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
1: Μα γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
1: 87.
0: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
1: Ο παρών, ο ομιλών.
0: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
1: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
0: Ναι, ξέρω τι
1: 34,
0: ναι.
1: 33, 22,
0: 38 και 8.
2: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
0: Τίποτα, τραγούδι.
1: 8 και 8, 16. Να φας το γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
0: Να.
1: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
1: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
1: Να σου πρόσεξε το.
0: Okay.
1: Στρίψιμο, καλημέρα.
3: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
3: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσω σου μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
3: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά έτσι, άγελα, α πούμε καμιά μέρα.
0: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
3: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
3: Το κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Ξέρω για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
3: Ναι, αυτός.
0: Το παιδί που μεγαλώνεις.
3: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
4: Σε μουά, τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι.
4: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις.
4: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις.
4: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο.
4: Εσένα τι σε νοιάζει.
0: Τίποτα. Επειδή είσαι παιδί, γι' αυτό.
4: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
4: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
4: Και ποιοι σημαίνει δηλαδή ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
4: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
5: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα, φιλέ.
5: Λατρεύω τους μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα. Σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Θυμίσω ο Ρότζερ Γότερς, θυμίσω ο Μπρους Σπρίγκστιν, θυμίσω τους Ρέιτζ Τζέτζα Μασίν και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
3: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα.
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
3: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε της πουτάνας, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
3: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
3: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγορίνα.
0: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
6: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
3: Τσίπρα, δαγκωτό.
7: Από τη μια τα καδάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόρο.
0: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
7: Δείχτη, Τουρκιά, τι νερόβρα στο πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
0: Άσε με, παιδί μου, νερόβρα στο πράγμα.
7: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόρο.
0: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί, τις ζηλιάρδες.
7: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
0: εκεί
7: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
0: Α,
7: ότι η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το. Καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής, να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστεί.
0: Α, έχουμε και αποψούλα. Α, και άποψη.
7: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ.
0: Να.
7: Πώς θα κάνει.
0: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
7: Κοσμάσε το λος εκεί.
0: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
9: Here we have fantastic wealth, you know, and we have the technological possibility of making everybody on earth the enjoyer of an independent income. We can't do it because people say, where's the money going to come? Because they think money makes prosperity. It's the other way around.
10: Money. It's just like life. It's one big roller coaster. One day you up, the next day you down. You never know how it's going to go. You can't slack.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
3: Γεια, καλά.
2: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
3: Πώς?
2: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
3: Α, μάλιστα.
4: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
5: Μπράβο!
2: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
3: Αχα.
6: Γεια σας Αποστόλη.
3: Γεια.
6: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι και να το το ίδιο συνδικάτο.
7: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
6: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Και, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
3: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
3: Εκεί έπρεπε.
6: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
9: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
9: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
10: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα, φιλέ.
10: Λέσαι, μιλάμε καύλα,
3: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
10: Είσαι μεγάλη καύλα.
3: Δεν χορταίνομαι.
10: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη τη διαδρομή. Δεν θα φτάσω στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
3: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
10: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε έναν λεφένια. Καλά, ο Ταρίφας μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
3: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
10: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
3: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
10: Να είσαι καλά, Αποστολή μου και εσύ και ο Θήμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
3: Έτσι το λέω απ' έξω, απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
10: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
3: Αχα. Λοιπόν,
10: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
11: Κουκουέ δαγκωτό.
10: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
3: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
11: Everyday μαλακία.
10: Ο Αποστόλης.
3: Ο Αποστόλης.
10: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
3: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
10: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
3: Ε, αυτό ο σκοπός.
10: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
3: Αλλά μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
10: Εντάξει.
3: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
10: Βέβαια.
3: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
12: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
3: Καλησπέρα.
12: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρουδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω. φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
3: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
12: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστικοί να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτοι και η νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι.
5: Καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω πανελληνοφρένια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
3: Οπα, δάκτυλος.
5: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
3: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
5: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένια.
13: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια σου, φίλε.
13: Θέλω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσίου ομιλεί, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
3: Πού πάει?
13: Επειδή έρχεται ο Αλέξη, γι' αυτό. Φεύγουνε, ξέρω εγώ.
3: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο, με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
13: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
3: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
14: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
3: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
13: Έχει το ηγέτη. Τέλο.
3: Εντάξει.
13: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κόκκινο πάρα πολύ.
3: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
15: Έλα, ρε Αποστόλη.
3: Έλα.
15: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανίκο που είναι τα πρακτορία.
3: Ξέρω.
15: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
3: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
15: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ, να τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Πού
3: σκέφτομαι. Αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, χάτσε λίγο να χαζέψει την ιερά οδό, να το χαρείς.
15: Χαζεύω λίγο να δω, μην μπιάσει και φω.
3: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανζελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
15: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
3: Πολύ μυστήρια.
15: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε.
3: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
15: Πούντο.
3: Να το.
15: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
3: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
15: 25 εκατομμύρια.
3: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
15: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
3: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
15: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
3: 25
15: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
3: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
15: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
3: Ναι, ναι, έτσι πάει.
16: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
3: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
16: Έλατε.
3: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
17: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός παριστάμενος υπουργός υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
16: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάγκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
3: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
18: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
3: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
18: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
3: Δεν το ξέρω.
18: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
19: Γεια σου, με τη μία.
3: Ναι, γεια, τι θες.
19: Είμαι ηχολήπτης.
3: Έλα.
19: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτός την κανονίζει πάλι.
3: Όπα.
19: Όπα.
3: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
19: Να ξέρεις, μου το στείλει άλλος ακροατής.
3: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή την έχει γλυκάνει.
19: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
3: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
19: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
3: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
20: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
21: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
3: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
21: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
3: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
21: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
3: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι.
21: Κίνηση.
3: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
21: Είμαι παντρεμένη
3: Άσε τα με τον Κλεωμένη, είσαι παντρεμένη.
21: Βέβαια.
3: Κι ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες. Τέλος πάντων.
21: Είμαι παντρεμένη γυναίκα. Είμαι άνθρωπος του Θεού.
3: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
21: Ο Μίνης δεν σου επιτρέπαμε να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
3: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλεωμένη.
21: Που λες είναι ψέματα. Ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
3: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτό συμπτωματικά.
21: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
3: Με τι?
21: Ήξε το τέλος σου του.
3: Με τι πολεμάς λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
21: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
3: Στο γουδί στην κόλαση.
21: Του φέκι.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
21: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει, δεν τρέπεσαι.
3: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
21: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
3: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
0: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
21: Παλιοκουμούνι.
3: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
21: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
3: Και ποιος έρχεται?
21: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
3: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από ελπέρι άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα, από ελπέρι άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Εγώ για να καταλάβεις θα ήθελα να πέσω έτσι μπρούμουτα και να κοιμηθώ 3 μήνες. Μετά να γυρίσω αλάστιλα και να κοιμηθώ άλλους 3. Και μετά να τον πάρω έτσι κανένα 2 μήνες πλάγια στο για να συνέλθω.

Ένα ακόμα δρομολόγιο με τη ραδιοβάρκα ξεκινάει αμέσως τώρα. Εύχομαι το καλύτερο σε όλους σας, να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται.

Έχουμε τη φίλη μας τη Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, τη Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-880, 211-10-80-880. Έχουμε και ένα email το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος αν δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Προτιμούμε να ακούμε τις φωνές από το να διαβάζουμε μηνύματα, αλλά παρόλα αυτά radio papaki parapolitica.gr.

Κάθε μέρα και ένα περιστατικό βίας ανάμεσα στους ανηλίκους εννοώ. Τώρα με αφορμή το συμβάν στις Σέρες, όπου ο 16χρονος με χτυπήματα αποτελείωσε έναν 17χρονο, θα μιλήσουμε απόψε για τη βία των ανηλίκων. Και όχι μόνο αυτό, θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε λύσεις για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Ό,τι σκέφτεται ο καθένας από εμάς, ότι θα μπορούσε να είναι μια λύση. Η βία ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένη της σχολικής βίας, του bullying και της νεανικής παραβατικότητας, αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά κοινωνικά προβλήματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με σημαντική αύξηση των κρουσμάτων. Πρόσφατα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία και άλλες πηγές δείχνουν δραματική άνοδο. Προσέξτε τους αριθμούς μόνο και ανατριχιάστε με την ησυχία σας. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 συνελήφθησαν 433 ανήλικοι για υποθέσεις βίας, ενώ πάνω από 3.300 κατηγορήθηκαν για σωματικές βλάβες. Επίσης, ετησίως καταγράφονται περίπου 11.000 περιστατικά νεανικής βίας, με περίπου 3.000 ανηλίκους να τραυματίζονται σοβαρά και να διακομίζονται στα νοσοκομεία, ακόμα και μαθητές του δημοτικού σχολείου. Το 2024 με 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 46-73% σε ορισμένα αδικήματα, π.χ. σωματικές βλάβες, ληστείες, ενώ οι φυλακίσεις ανηλίκων αυξήθηκαν σημαντικά, παραδείγματος χάρη από 30 το 2024 σε 104 άτομα το 2025. Τώρα θα μου πείτε ότι παρά την αύξηση η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παραβατικότητα ανηλίκων, σύμφωνα με το Eurostat. Δεν ξέρω αν είναι σε αναλογία πληθυσμού όμως, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Άλλο μια χώρα που έχει 80 εκατομμύρια κατοίκους και άλλο μια χώρα που έχει 10. Το φαινόμενο περιλαμβάνει σχολικό bullying, σωματική, λεκτική, διαδικτυακή βία, συμμορίες, εμπλοκή σε ναρκωτικά, οπλοφορία, ακραίες επιθέσεις, μαχαιρώματα κτλ. Συχνά εμπλέκονται μικρότερες ηλικίες από 12 μέχρι 14 ετών και κορίτσια, ενώ πολλά περιστατικά βιντεοσκοπούνται και διαδίδονται στα social media. Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση σε πολλαπλούς παράγοντες: τραυματικές εμπειρίες παιδικής ηλικίας, έλλειψη οικογενειακών δεσμών, επιρροή από τα social media και βία περιεχόμενα που παρακολουθούν, κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, απουσία ορίων και εποπτείας. Υπάρχουν κάποια μέτρα αντιμετώπισης, αλλά όταν αυξάνονται έτσι τα ποσοστά, πάνε πει ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα αυτά. Η κυβέρνηση παρουσίασε το 2025 την Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων. Είναι η πρώτη ολιστική προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει 160 δράσεις σε άξονες όπως ενδοοικογενειακή, ενδοσχολική, διαδικτυακή και κοινωνική βία. Αλλαγές στα σχολεία, παραδείγματος χάρη διαμεσολάβηση, αποβολή εντός σχολείου, απαγόρευση κινητών, ενίσχυση πρόληψης μέσω αθλητισμού, τεχνικών γυμνασίων και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων. Λειτουργούν πλατφόρμες όπως το stopbullying.gov.gr για ανώνυμες καταγγελίες και γραμμές βοήθειας, παραδείγματος χάρη ο αριθμός 102-01. 102-01. Το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και απαιτεί συνεργασία οικογένειας, σχολείου, κράτους και κοινωνίας. Αν αντιμετωπίζετε ή γνωρίζετε κάποιο περιστατικό, απευθυνθείτε άμεσα στις αρχές ή στις σχετικές διαδικτυακές πλατφόρμες. Θέλω να μου πείτε τι αντιλαμβάνεστε από όλο αυτό, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση,
πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο φαινόμενο και πώς να μην πάρει διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που έχει αυτή τη στιγμή. Αν και θα μου πείτε, με ευχές δεν βάφονται αυγά, θέλει πιο περίπλοκη διαδικασία.

Ξεκινάμε με ένα άσμα και εδώ είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0. Πραγματικά θέλω να ακούσω τι σκέφτεστε για όλα αυτά. Και αν είστε διατεθειμένοι σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι τέτοιο, να καλέσετε τις διαδικτυακές πλατφόρμες ή την πλατφόρμα του gov.gr που λέγεται Stop Bullying και να κάνετε εκεί μια ανώνυμη καταγγελία, αν μη τι άλλο. Γιατί αυτό το παιδάκι των 16 ετών που σκότωσε το 17χρονο διασήμαντον αφορμήν, έτσι. Όχι ότι μια σημαντική αφορμή δικαιολογεί το φόνο, αλλά πώς γίνεται τώρα ένας άνθρωπος 16 ετών να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Εσείς το είχατε σκεφτεί ποτέ όταν ήσασταν 15-16 χρονών κάτι τέτοιο? Σας είχε περάσει ποτέ από το νου ότι θα προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια? Αυτό το κόλπο που λένε, μόνο καθηγητές βέβαια μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν αυτό, που λέγανε ότι θα απαγορευτούν τα κινητά στα σχολεία, συνέβη ή και αυτό λόγια της καραβάνας ήτανε?

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-11-10-80-880. Επειδή θα μας απασχολήσει η ανθρώπινη φύση, έτσι στην ουσία, στη διάρκεια της εκπομπής, αφού θα μιλήσουμε για τη βία των ανηλίκων, έχω και μία συνέντευξη με τον Βασίλη Βασιλικό, τον αείμνηστο, όπου μιλάει για τις ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης φύσης. Αλλά αυτά θα τα πούμε στην ώρα τους. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
1: Γεια χαρά σου, θείε Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, τάξη και ασφάλεια και ησυχία.
0: Και κρύο.
1: Και μόνωση στο μοναστήρι μου.
0: Γιατί δεν είναι η κυρία Ροζαλία εκεί?
1: Όχι, 11 η ώρα φεύγει.
0: Α, μάλιστα.
1: Μετά είμαι σε 150 τετραγωνικά κυρίαρχος.
0: Μάλιστα. Για πες, τι γίνεται?
1: Φίλε, επειδή έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα παλιότερα και σε λόγω επαγγέλματος αλλά και λοιπά, αναζητούμε γενεσιουργές αιτίες.
0: Ναι.
1: Οικογένεια. Οικογένεια και κακές παρέες. Οικογένεια φτωχή, άνεργη, ναρκωμανής, κακής διατροφής, κάκης της φροντίδας από τις υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων, που είναι διαλυμένες υπηρεσίες είναι αυτές. Είναι οι κυρίες εκεί πέρα που ασχολούνται περί άλλων και όχι περί των αυτών.
0: Με το πλέξιμο ασχολούνται.
1: Με οτιδήποτε άλλο και να
0: και
1: καθαρίσουν
0: φασολάκια. Και πασέτζες στο κομπιούτερ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν εκείνο το κοριτσάκι στον Κολωνό των 12 ετών που το είχαν καταδιακορεύσει ένας ολοκόσμος και δεν το ξέρε ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Που είχε 8 παιδιά είχε η οικογένεια με ναρκωτικά ο πατέρας. Ό,τι χειρότερο. Με επιτρέπετε υπηρεσία Δήμου να μην γνωρίζει στο Δήμο τι υπάρχει, ποιες οικογένειες είναι σε κακό χάλι, πεινάνε.
0: Μα δεν είναι Φιλανδία εδώ.
1: Έλατε.
0: Δεν είναι Φιλανδία, είναι ένα τσίρκο των Βαλκανίων. Τι να πω.
1: Τι ζητάμε τώρα, τι ζητάμε.
0: Και έπειτα να σου πω κάτι, το επιχείρημα φτώχεια το βάζεις πρώτο. Αλλά αν ήταν έτσι, τότε θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγήκανε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θεόφτωχοι να ήτανε οι αλυταράδες της οικουμένης.
1: Σωστό.
0: Δεν ήτανε όμως.
1: Σωστό. Όχι.
0: Δηλαδή τους τροφοδοτούσε η φτώχεια τους με ελπίδα. Άρα δεν ισχύει το φτώχεια.
1: Όχι, είναι κατάλαβες μέσα.
0: Ναι, παίζει και αυτό, αλλά δεν μπορεί να παίζει πρώτο. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Η μάνα μου καθάριζε σκαλιά. Αλλά ήξερε να πει πράγματα για να σου μείνουν για πάντα.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, σε όλη αυτή την εγκληματικότητα, αν πιάσουμε τους γονείς των δολοφόνων που είναι κυρίως περί τα 25,
0: ναι,
1: θα δεις οι περισσότεροι φτωχαδάκια.
0: Μα δεν έχω αντίρρηση, αλλά δεν είναι η φτώχεια το πρώτο χαρτί.
1: Λόγος,
0: ναι, αυτό λέω, δεν είναι.
1: Αλλά συνεργεί όμως με ένα άσχημο τρόπο.
0: Και πώς μπορεί να το λύσει κανείς αυτό το πράγμα, δηλαδή? Να πάει σε κάθε φτωχό και να του δώσει 100 χιλιάρικα.
1: Όχι, κοίταξε αλλά να δεις. Όταν υπάρχει κοινωνική πρόνοια, ακούσουμε στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, ότι οποιοδήποτε έχει κάποιο πρόβλημα τον κυνηγάει να τον βρει η υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: κυνηγάει
0: εδώ,
1: ο φουκαράς
0: εδώ
1: τον Δήμου.
0: Εδώ του Δήμου η μάνα κάθονταν αντίκριστο ποτάμι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Όπως είναι άλλες υπηρεσίες διαλυμένες, αυτή είναι η πιο διαλυμένη υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Και όταν το κράτος, όπου εκεί η πρόνοια πρέπει να είναι η μάνα όλων αυτών των φουκαράδικων οικογενειών, απέχει και αγνοεί τι υπάρχει, όλα είναι στο χειρότερο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή η εγκληματικότητα, η αύξηση της εγκληματικότητας, λέγεται,
0: ναι,
1: ότι ένα μέρος οφείλεται στον άτιμο τον ιό ο οποίος κλείδωσε τα παιδιά μέσα 3 χρόνια και όλα αυτά.
0: Μάρε Βασίλη, αυτό είναι ένα επιχείρημα που βολεύει. Όπως
1: λίγο,
0: βολεύει,
1: λίγο μάνα μου, λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
0: Ένα λεπτό. Όπως ας πούμε έχουμε περάσει 150 χρόνια λέγοντας ότι φταίνε οι Τούρκοι για το χάλι μας.
1: Έλα καλά, αυτή είναι μια καραμέλα.
0: Μα το τώρα. Ίδιο και αυτό καραμέλα είναι. Ο εγκλισμός καραμέλα είναι. Δηλαδή, όλοι αυτοί που τους αποκαλείς φτωχαδάκια, έγκλειστοι ήταν και πριν. Λόγω
1: έλα, αμέσως στο... μετά, αμέσως μετά. Φούντωσε η εγκληματικότητα.
0: Δεν ξέρω αν φούντωσε αμέσως μετά.
1: Έχει μια συνέργεια, έχει μια σχέση, μάνα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί έγινε αμέσως. Δεν πέρασαν 10 χρόνια. Ούτε ήταν κανένα κύμα αμερικάνικο και ήρθε επιτέλους και σε εμάς. Δεν ήταν. Αλλά αυτομάτως σχεδόν. Αμέσως μετά την λήξη αυτής της ιστορίας και λίγο που μπήκαμε σε ένα σωστό ρυθμό, ξεπετάχτηκε και αυτό το πράγμα. Δεν είναι η αιτία, μιλάμε και κοσάνες.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει συνεργήσει και αυτό το πράγμα, διότι, πώς θα το πω, πού να το εντοπίσουμε. Από λίγο το ένα, λίγο το άλλο, αδιαφορία του κράτους και τα λοιπά, φτάσανε πλέον σε τέτοιο απροχώρητο σημείο όπου τρίβουμε τα μάτια μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και αν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας θα περάσουν σώα τη ζωή τους ή θα είναι θύματα ή θα είναι θύτες μιας κακής συμπεριφοράς.
0: Είναι, ούτε, ναι. Ούτε η κοινωνία ούτε το σχολείο ακούνε βέβαια. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, δεν είναι ναι. Μόνο οι υπηρεσίες. Ναι. Δηλαδή στο σχολείο ο δάσκαλος έχει προσωπική επαφή με τα παιδιά. Βλέπει τις μούρες τους μέσα στην τάξη.
1: Και νομίζω ότι είναι αμέτοχος.
0: Αμέτοχος δεν θα πει τίποτα.
1: Αμέτοχος.
0: Δεν είναι όλοι, για να μην το γενικεύσουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά είναι μια συνήθις πρακτική.
1: Έχει και εραστές της παιδαγωγικής, αλλά εάν οι δάσκαλοι, όλοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αποφάσισαν να κάνουν μια εκστρατεία για σε αυτό το χάλι που υπάρχουν, θα είχαμε θετικά αποτελέσματα πολλά. Αλλά κοίταξε, όταν κρύβεται ο δάσκαλος που είναι της υπηρεσίας στο διάλειμμα και δεν βγαίνει έξω στην αυλή να δει τι γίνεται, τι κάνουν τα παιδιά, τι παραβάζει το ένα το άλλο, φυσικά οι πιτσιρίκοι ευκαιρία γυρεύουν και επειδή το σχολείο συνήθως είναι αντιπαθές για πολλούς λόγους, κάνουν οτιδήποτε τους κατέβει αφού δεν υπάρχει κανένα άλλο μάτι και καμιά φωνή να τους βάλει στη θέση τους.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι στην αυλή του σχολείου και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο υπήρχαν πάντα δύο καθηγητές ή δύο δάσκαλοι.
1: Πάντα υπήρχε κόμβος έξω
0: που
1: οπότε είχαμε και καμία έφοδο στα φοδευτήρια
0: για
1: τσιγάρο. Για τσιγάρο και ναι, τα ρέστα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Όχι. Είναι, κοίταξε, ραμολή είναι όλο το κράτος, ραμολή είναι και όλες οι υπηρεσίες. Και νομίζω ότι και οι νεαροί έχουν αφαιθεί πλέον στην τύχη τους και στις παρορμήσεις τους, στις εφηβικές τους τρέλες και παλαβομάρες και δεν υπάρχει, οι οικογένειες αγωνίζονται για τον επιούσιο, εργάζονται και οι δύο μαζί. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες δεν είναι δυνατοί οι φουγαράδες.
0: Όχι,
1: να κρατήσουν τα εγγόνια. Οπότε μεγαλώνουν τυχερά τα παιδιά, αν είναι και κομμάτι εύπορη το ζευγάρι που εργάζεται, πάρτε ένα τάλιρο να βολευτείτε το μεσημέρι να φάτε και μεγαλώνουν, γιατί έχω περιπτώσεις στην Καβάλα εδώ πέρα, φίλων. Έξι παιδιά από δύο κάθε οικογένειες μεγαλώσανε στους δρόμους. Και είχανε καλά παιδιά. Αλλά το πρωί πέρανε το τάλιρο από τους γονιούς και σεριανούσανε σε όλη σε κεντρικά σημεία της πόλης, δεξιά και αριστερά, πέρανε καλά σάντουιτς, το μεσημέρι τρώγανε συνήθως πίτα με γύρο. Αυτό ήταν. Και το απόγευμα, αφού πήγαιναν σχολείο, πήγαιναν σπίτι, τότε έρχονταν και οι γονείς ρημαγμένοι από την κούραση και τα λοιπά, τι να βοηθήσουν, τι να πλύνουν, βάλουν πλυντήριο, τι να μαγειρέψουν, τι να συμμαζέψει αυτή η οικογένεια.
0: Ωραία, και τι μπορεί να γίνει, μπορείς να μου πεις, εσύ που το έχεις σκεφτεί. Τι θα μπορούσε να γίνει δηλαδή. Όχι ότι θα γίνει κιόλας, αλλά λέμε.
1: Κοίταξε, προσπάθεια. Προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Λόγοι. Καταρχήν, να ξεσηκώσω τους δάσκαλους και τους καθηγητές. Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο. Βλέπει τα παιδιά 6 ώρες την ημέρα. Είναι μεγάλη υπόθεση, μάνο.
0: Μα το ξέρω.
1: Είμαι φοβερός χρόνος είναι.
0: Και το θυμό των παιδιών και τη ματέωση που νιώθουν, την αντιλαμβάνονται οι δάσκαλοι.
1: Βέβαια.
0: Ή τουλάχιστον θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε, οπωσδήποτε θα έπρεπε. Ναι. Στο κάτω γραφή εκτελούν όχι επάγγελμα, αποστολή.
0: Ναι.
1: Δεν πας εκεί για να βγάζει μεροκάματο. Εκεί πρέπει να έχει και λίγο η φλόγα μέσα, σαν τον κύριο Ανδρέα. Ναι. Να έχεις φλόγα ότι πρέπει να προσφέρεις, να δώσεις, να ξυπνήσεις και να τον κάνεις ένα σωστό πολίτη. Αλλά δυστυχώς έχω γίνει επαγγελματίες προσάγραν πελατών, ακόμα και από το δημοτικό, για παραπαιδεία και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και το κύριο έργο τους, μπορώ, κάνει μια παράδοση, ο Θεός να την κάνει παράδοση, και από εκεί και πέρα λοιπόν, και κοιτάμε δεξιά και αριστερά ποιος είναι ευεπίφορος να πει και δάσκαλε, μπορεί να μας βοηθήσει λίγο στο σπίτι.
0: Πάντως υπάρχει μια κανονικοποίηση της βίας. Τη βλέπεις παντού, δηλαδή το πράγμα ξεκίνησε από το σινεμά, θυμάσαι πριν από 30 χρόνια που έλεγαν όλοι ο κινηματογράφος καταστρέφει τους ανθρώπους και τα λοιπά. Μετά, έτσι, όταν βλέπεις συνέχεια τη βία, τη φτώχεια, την πείνα, το θάνατο, τον πόλεμο, τα συνηθίζεις.
1: Γίνεται τρόπο ζωής.
0: Ναι, όχι, τα συνηθίζεις.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν γίνεται η πείνα της Αφρικής, δεν γίνεται τρόπο ζωής δικό σου.
1: Όχι.
0: Αλλά βλέπεις αυτά τα σκελετωμένα πλασματάκια που κοιτάνε ένα κομματάκι ψωμί με το μάτι διασταλμένο στο έπακρο και στην αρχή πονάει η καρδιά σου και λίγο-λίγο το ξεπερνάς και το συνηθίζεις. Λες έτσι είναι.
1: Και επειδή είσαι και από μακριά κιόλας, λίγο μετά έρχεται ο κύριο Γαδιαφορία, λες εγώ είμαι στην άλλη άκρη, τι να βοηθήσω, τι να κάνω. Το πολύ πολύ ξέρω εγώ στους γιατρούς χωρίς σύνορα, πώς το λένε, ή κάποιος άλλος να δώσω ένα πεντάρικο, ένα εκατοστάρικο.
0: Αν το κάνεις και αυτό, γιατί είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό.
1: Ελάχιστοι το κάνουν.
0: Ναι.
1: Ελάχιστοι το κάνουν.
0: Δηλαδή, μου έλεγε ένας φίλος μου, ο αρχιτέκτονας, ότι ένας συνάδελφός του, αρχιτέκτονας κι αυτός, Καναδός, είχε βρει έναν τρόπο να φτιάνει πηγάδια. Τι έκανε, παράτησε το επάγγελμά του και πήγε στην Αφρική. Και πήγαινε από χωριό σε χωριό και τους έφτιαχνε ένα πηγάδι.
1: Ιδεολόγη.
0: Και έβλεπες ας πούμε πιτσιρίκια που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους τρεχούμενο νερό να είναι συγκεντρωμένα γύρω από τη βρύση και να το κοιτάνε σαν να είδανε το Θεό επί της γης. Το νερό και τον άνθρωπο που το έκανε. Δηλαδή ευτυχώς που υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι αυτού του είδους, έτσι.
1: Οι ιδεολόγοι δεν θα λείψουν, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό οι ιδεολόγοι. Γιατί η ιδεολογία θέλει και αφοσίωση. Είναι δύσκολο κανείς να είναι ιδεολόγος πιστός και καθαρός και έντιμος και ηθικός.
0: Και όταν κάποιος αισθάνεται αόρατος, όπως ένας μαθητής σε ένα σχολείο, έτσι,
1: ναι.
0: το φωνάζει, το βάζω εισαγωγικά,
1: ναι.
0: Με όποιο τρόπο μπορεί. Για να τον προσέξουν.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτά όλα με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορείς να διορθώσεις. Εδώ μπορείς να διορθώσεις τον καρκίνο. Και δεν μπορείς να διορθώσεις μια παραβατική συμπεριφορά. Απλά χρειάζεται να ασχοληθείς. Ναι, βέβαια. Χρειάζεται να ασχοληθείς.
1: Πάνω μου χρειάζεται αποστολή. Αποστολή.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρημάδι το κράτος δεν κάνει. Εδώ βλέπεις τώρα 40 μέρες τι γίνεται εδώ με τους αγρότες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε πόσο γελίο είναι αυτό το κράτος, να πούμε. Που έπρεπε από την αρχή να το ξεκαθαρίσει και να του πει: Ελάτε εδώ να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε σοβαρά ή να πας εσύ εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Μην περιμένεις να έρθουν στην Αθήνα. Να πας εσύ από εκεί. 40 μέρες διαλύθηκε το κράτος. Οι μισοί Έλληνες βρίζουμε τους αγρότες γιατί μας απέκλεισαν να φύγουμε από τα σπίτια μας. Το παρακάνανε κι αυτοί. Και αυτό το παράγεινε αυτό το. Γιατί μας απέκλεισαν να φύγουμε από τα σπίτια μας. Το παρακάνανε κι αυτοί. Και αυτό το παράγεινε αυτό το πράγμα.

0: στο κάτω της γραφής, αφού ξέρεις ότι και εγώ στερούμαι κάποιων ευεργετημάτων που ζητώ από το κράτος, και εγώ είμαι παθών. Κατάλαβε και εμένα, όχι μόνο τον εαυτό σου εσύ. Και να μου κλείνεις το δρόμο και να μου λες δεν περνάς και δεν πηγαίνεις πουθενά. Ή να με στέλνεις στο διαβόλου τη μάνα με το αυτοκίνητο να κινδυνεύω να σκοτωθώ. Όχι αυτό το πράγμα. Ας το κάτω γράφεις, αν το κάνουμε έτσι, τι θα κάνουμε, εσωτερικές μικροεπαναστάσεις, οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες να διαλύσουμε το κράτος. Όχι αδερφέ, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Όχι. Είναι λάθος, τελείως λάθος. Και προκαλούν, ναι, όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες δεν τους συμπαθούμε. Όλοι που έχουμε στοίχη να στερηθούμε, αυτές τις τελευταίες να πάμε στο χωριό μας ό,τι όποτε μας γουστάρει. Όχι έτσι. Αλλά βλέπεις ότι αυτή που υπάρχει, το χάλι στο κράτος, είναι γενικό το χάλι, ρε. Βλέπουμε, πήγαμε το απόγευμα να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπω δύο μάρκες λαδιού που θεωρούνται οι καλύτερες, που πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, έκαναν 6,5 ευρώ και σήμερα βλέπω 8. Ακρίβεια το λάδι, ρε. Γιατί, ρε. Και όταν λέγεται ότι η φετινή παραγωγή είναι πέραν πάσης προσδοκίες από τις υψηλότερες, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται η παραγωγή, γιατί θα πωληθεί το λάδι γύρω στα 4 ευρώ από τον παραγωγό. Πώς αυξήθηκε το λάδι.
1: Έλατε.
0: Θέλω να πω, και αυτό το κράτος, αυτή η κυβέρνηση, ειδικά τα είδη της διατροφής τα έχει εγκαταλείψει. Ως τι θέλει πουλάει ο καθένας, ό,τι γουστάρει. Γενικώς υπάρχει μια παραλυσία. Το μόνο που έχουμε εκεί, είμαστε αστακοί πολεμικά. Πολεμικά τους έχουμε κάνει τους άλλους και κατουριώνται κυριολεκτικά. Αλλά μόνο εκεί, ναι, αλλά το στομάχι όμως διαμαρτύρεται. Θα φροντίσουμε και το στομάχι, την καθημερινότητα. Τίποτα. Ό,τι θέλει πουλάει ο καθένας, όσο θέλει κάνει ό,τι γουστάρει ο καθένας. Και όταν βλέπεις έχουμε παθογένειες διαρκής που σε εμάς τους απλούς ανθρώπους μας δηλητηριάζουν την καθημερινότητα, δεν μπορεί του υπουργού που ζει στην ίδια κοινωνία με μένα να μην τον δηλητηριάζει και αυτόν. Αλλά, τι αλλά, στα παλιά τα παπούτσια.
1: Ναι, τον δηλητηριάζει, αλλά με το μισθό που παίρνει ξεδηλητηριάζεται.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό να είναι ευχαριστημένος και εγώ να είμαι μονίμως δυσαρεστημένος?
1: Γιατί ζει στον κόσμο του αυτός.
0: Να ακριβώς.
1: Ναι.
0: Έχει τις παροχές του, τις φροντίδες, τα ταξίδια του, τα αυτά του, το ένα του άλλο κτλ. Και μια σιγουριά ότι και αύριο θα είναι λόγω ηλιθίου ψηφοφόρου. Οπότε περνάει μια μακάρια ζωή.
1: Ναι. Δεν μου λες τώρα, για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Υπάρχει περίπτωση, τι θα του κάνουν αυτού του 16χρονου κατά τη γνώμη σου?
0: Σε ένα ορφωτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο, δεν έχει άλλο, γιατί όλοι οι νόμοι, το ανήλικο, φυλακή, δεν έχουμε τέτοια φυλακή εμείς. Σε φυλακή τι, να το στείλουν στην Τρίπολη, δεν γίνεται. Αλλά σε ένα ορφωτήριο. Και να βγει από εκεί Ντίλιγκερ. Σίγουρα να βγει Ντίλιγκερ. Οπότε το παιδί δυστυχώς αυτό είναι χαμένο. Αλλά όταν είδες που λέγαμε για την οικογένεια, ο πατέρας χρήστης μόνιμος ναρκωτικών επέθανε προχερού. Φτωχός, άνεργος και τα ρέστα. Η μητέρα χρήστης και εκείνη. Ναι. Τα παράτησε τα δυο παιδιά και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γιατί η γυναίκα. Ναι.
1: Χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα το σπίτι, δηλαδή.
0: Τι θέλεις τώρα αυτά τα παιδιά? Τι θέλεις αυτά τα παιδιά?
1: Ναι.
0: Οι σιρήνες γύρω-γύρω-γύρω είναι γεμάτο σιρήνες. Άλλα παιδιά που έχουν βρεθεί σε άκρα. Οι οποίοι είναι τα κακά παραδείγματα σε αυτά τα παιδιά. Άρα η συνέχεια θα επιτείνεται αυτό το πράγμα για αυτή η κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Και είπα γιατί και δεν έχουμε κρατικές υπηρεσίες. Διότι δεν είναι δυνατόν σε κάθε γειτονιά όπου υπάρχουν οι δήμοι να μην ξέρουν ποιες οικογένειες είναι σε ελεηνή κατάσταση. Συγγνώμη. Από εκεί, γιατί το παράδειγμα θα είναι

0: από το κράτος.
1: Ο κύριος Νίκ λέει εδώ, αν φταίει ο εγκλεισμός του λόγω COVID για τα παιδιά, τότε αυτό θα έπρεπε να ισχύει σε όλο τον κόσμο.
0: Κοίτα, δεν είπαμε ότι λέμε ότι είναι ένα είδος, κάτι λίγο να έχει συνεισφέρει και αυτό το πράγμα. Γιατί κοίταξε, εγώ τα είδα και από τα εγγόνια μου και τα λοιπά. Ναι, μετά όχι ότι κάνανε όργια, αλλά βγήκανε από το σπίτι με χαρά, με κέφι, με ενθουσιασμό και με αγριεμένοι και βρίζανε. Γιατί να κλειστούμε τόσο μέσα, γιατί να μην μπορούμε να βγούμε έξω, γιατί μας αποβλάκωσαν παίζοντας με τα ηλεκτρονικά τα παιχνίδια και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω να πάρουμε λίγο αέρα, να πέσουμε στην αλά, να παίξουμε λίγο μπάλα, ρε γαμότο. Και το παιδιό είναι η ζωή άλλαξε. Αλλά κοίταξε, κάποιοι ευεπίφοροι θα ήταν όμως στο, να μεταχειριστούν ως κάλυμα, ως ιδεολογία την κλεισούρα αυτή και μετά την ελευθεριότητα έξω. Πάντα κάποιοι αδύναμοι χαρακτήρες ναι, θίγονται, γίνονται αθύρματα σε διάφορες ιστορίες. Αλλά εδώ χρειάζεται, ξαναείπα, μια γενική εκστρατεία όλου του κράτους. Δεν υπάρχει ούτε για παρονυχίδα, ρε γάμο. Ούτε από εκεί δεν υπάρχει. Γι' αυτό το βλέπεις και εδώ συνέχεια έχουμε συνέχεια παραβάσεις από τους πιτσιρίκους, πλακώνονται, κάνουν χίλια δύο πράγματα και δεν βλέπεις καμία προσπάθεια ουσιώδη. Μόνο με την, να τους συλλαμβάνει η αστυνομία και να αφήνονται μετά ελεύθεροι, δεν είναι ούτε αυτή, ούτε μέτρο προστασίας, ούτε τίποτε άλλο.
1: Και όταν αναφέρονται στην θεσμοθέτηση ορίων, ορισμένοι θεωρούν ότι είναι αυστηρότητα. Δεν είναι αυστηρότητα τα όρια.
0: Προστασία.
1: Τα όρια είναι προστασία. Είναι η απουσία ορίων είναι εγκληματική ενέργεια. Τα όρια δεν είναι.
0: Όχι, όχι. Μετά κοίταξε τα όρια.
1: Αν δεν σου βάλουν όρια θα μεγαλώσεις χωρίς να μάθεις ποτέ ότι υπάρχουν συνέπειες για τα πράγματα που κάνεις.
0: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Και δεν έχει τίποτα άλλο και τα όρια. Σε κάνουν να πειθαρχήσεις και σε όλη τη ζωή σου.
1: Ναι βέβαια, αν το μάθεις εγκαίρως.
0: Και σέβεσαι τη δημοκρατία. Σέβεσαι το πολίτευμα. Σέβεσαι τους συμπολίτες σου.
1: Σωστά.
0: Διαμορφώνεις το χαρακτήρα σε καλύτερο. Όπου δεν υπάρχουν, να φέρει πίνα αυτά τώρα με τους αγρότες. Δεν υπάρχει όριο. Όποιος γουστάρει, όπου γουστάρει, βάζει μπροστά το τραπέζι, δεν περνάς, ρε. Πού είναι, κανένα όριο. Πώς θα το πω, εκτραχύθηκαν τελείως. Ξαφνικά θεωρούν ότι αυτή είναι το κράτος. Ναι. Όταν σου λέει, περάστε όλοι από τα διόδια, για σταμάτα ρε. Μαγαζί του μπαμπά σου είναι. Και λέτε, δεν θα πληρώνει κανένας διόδια.
1: Ναι, αυτό ήταν απαράδεκτο πρώτα απ' όλα. Απαράδεκτο.
0: Δηλαδή μετέρχεσαι κρατική ιδιότητα και λες ελεύθερα όλα. Να μην το πω τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι ντροπή είναι αυτό το πράγμα.
1: Τουλάχιστον.
0: Εναντίον του κράτους είναι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή ξεχαρβαλώνεται δηλαδή η κρατική εξουσία η οποία τι είναι. Παίζει ένα ρόλο ουσιώδη και σημαντικό τα διόδια και τα λοιπά. Κι όμως βλέπεις φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Μάλιστα.
0: Έγιναν ξαφνικά οι νιώθουν ότι είναι κράτος. Όταν πάει και κλείνουν τώρα, κλείνουν τα τέμπη τώρα τα τούνελ που είναι. Φτάσουμε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Δεν έχετε τέτοια αρμοδιότητα. Δεν έχετε. Δεν από πουθενά από πού αντλείται αυτή τη συμπεριφορά. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι παράνομα, τελείως παράνομα είναι όλα. Αλλά και οι χιλιάδες παρανομίες είναι που συμβαίνουν σε όλο το κράτος και που κάθε κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις ασχολούνται περί διαγραμμάτων και όχι με την ουσία εκεί που υποφέρουν οι πολίτες μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
0: Ναι, αδερφέ μου.
1: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
0: Και χαρά. Yeah.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητέ κύριε Δημήτρη, από την Κρήτη δεν ακούγεται η γραμμή σου, μου λέει Σταυρούλα. Οπότε θα πρέπει να μπει στην περιπέτεια να πάρεις ένα φτηνό καινούριο τηλέφωνο ή να αλλάξεις το σταθερό ή να αλλάξεις πάροχο. Επίσης μια καλή ιδέα. Μισό λεπτό να ανοίξω την εφαρμογή να δω ποιος είναι. Κύριε Νίκο από την Νίκαια.
4: Κύριε Νίκο, καλημέρα.
3: Γεια σου κύριε Νίκο μου.
4: Είμαι ο κύριος Νίκος από Νίκαια.
3: Ναι Νίκο μου, το κατάλαβα.
4: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ο δημοσίτης. Είμαστε και πατριώτες από το Ρέθνη.
3: Ναι, εγώ είμαι από τα Χανιά. Είμαστε σύντεχνοι.
4: Ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά μιλάω σε εσάς.
3: Πολύ χαίρομαι.
4: Θέλω να πω ότι σας παρακολουθώ αρκετό καιρό.
3: Ναι.
4: Και όλα αυτά που λέτε, δηλαδή, είναι δείγματα
3: μιας
4: κοινωνίας από σύνθεση.
3: Ναι.
4: Τα παιδιά τι να δουν. Τι να παρακολουθήσουν. Υπάρχει κάποιος θεσμός που λειτουργεί σωστά?
3: Δεν νομίζω.
4: Δεν υπάρχει κανένας θεσμός να λειτουργεί σωστά.
3: Μόνο ο ΕΣΜΟΣ λειτουργεί σωστά.
4: Ακούτε, επειδή ναι, έχω συγγενείς εκπαιδευτικούς, τα ίδια μου λένε ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς να λειτουργήσει σωστά.
3: Ναι.
4: Καταλάβατε?
3: Εγώ κατάλαβα. Η κυβέρνηση το κατάλαβε.
4: Τι να κάνουμε.
3: Η τωρινή, η προηγούμενη, η προπροηγούμενη.
4: Ναι.
3: Από τον καιρό του Καραμαλή, ας πούμε, του Κωνσταντίνου.
4: Ναι, εντάξει. Αυτό που βλέπουμε είναι με μια τάση με πολλές δολοφονίες ανθρώπων, χωρίς ειδικούς φραγμούς, μια ξετσιποσιά.
3: Ναι.
4: Αυτά.
3: Ναι, και πώς αντιμετωπίζετε, λέτε, επειδή έχετε σκεφτεί?
4: Πώς σίγουρα αντιμετωπίζετε, δεν το γνωρίζω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορώ να ξέρω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Προφανώς θέλει να κάτσουν κάτω οι δήμονες, να σκεφτούν, να χαλάσουν θεά ουσία, να χαλάσουν χρήματα.
3: Αν έχουν.
4: Δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη αυτά.
3: Μα σίγουρα δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι πολύς καιρός που θα έπρεπε να έχουν φροντίσει.
4: Ναι, σίγουρα να έχουν φροντίσει. Πάντως, ποτέ δεν είναι αργά κάτι να γίνει. Εάν υπάρξει κάποια βούληση.
3: Ναι. Απλώς, για να γίνει το οτιδήποτε, πρέπει να ξεκινήσει κάποτε. Έτσι δεν είναι?
4: Όπως και πάει να ξεκινήσει, τρώει κάτι καλό με τα πρόστιμα της τροχέας.
3: Αυτό ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά να μην είναι μόνο εκεί.
4: Όμως,
3: ναι.
4: Αυτό το σύστημα με την τροχεία θα συνεχίσει.
3: Μα
4: όχι μόνο για
3: τέσσερις μήνες. Εγώ νομίζω θα συνεχίσει. Γιατί τώρα πια τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι ήταν κάποτε. Τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς είναι διαφορετικά. Έτσι, δηλαδή, και μόνο το γεγονός ότι μπορούμε να εξυπηρετηθούμε χωρίς να πάμε να στηθούμε στις τράπεζες και στις εφορίες έχει δώσει ήδη τα δείγματά του ότι πάει καλά όλο αυτό. Οι κάμερες καταγράφουν τους παραβάτες, ναι. Αλκοτέστ γίνονται συνέχεια. Σκεφτείτε, εγώ μένω από εδώ στο σπίτι μου 850 μέτρα για την ακρίβεια. Λοιπόν, με έχουν σταματήσει 3 φορές για αλκοτέστ.
4: Ναι.
3: Εντάξει, δεν πίνω εγώ εκτός από καφέ, τίποτε άλλο εδώ, ειδικά μες στο στούντιο, ας πούμε. Αλλά και δεν θα μου παίρναγε ποτέ από το νου να πιω και να οδηγήσω. Παρόλα αυτά, μου έχουν γίνει τρεις φορές αλκοτές. Τρεις. Και είναι νύχτα, 5 η ώρα το πρωί που φεύγω από εδώ πέρα. Ναι. Κάτι γίνεται δηλαδή, δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ.
4: Ναι. Επειδή και εγώ είμαι στην ηλικία σας, είμαι και εγώ.
3: Λοιπόν.
4: Πιστεύω μακάρι να το συνεχίσουν. Ναι. Και επειδή ξέρω στην Ελλάδα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί τίποτα. Μακάρι να το συνεχίσουν.
3: Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν περιθώρια να μην το συνεχίσουν. Δεν έχουν περιθώρια.
4: Δεν έχουν περιθώρια.
3: Μίλα μου λίγο κοντά στο μικρόφωνο, μην απομακρύνεσαι.
4: Α, ναι, εντάξει.
3: Ναι, μην απομακρύνεσαι όμως.
4: Ναι.
3: Λοιπόν.
4: Είπα παλιότερο.
3: Ειλικρινά, κάτι έχει γίνει, Νίκο μου, και δεν σε ακούω το ίδιο καλά.
4: Ναι, επειδή...
3: Μην το κάνεις, κάνε κάτι να μην γίνεται αυτό.
4: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Ναι.
4: Δεν είναι να... Έχω ξαπλώσει και το πατώ με τα δύο χέρια, καταλάβατε.
3: Ωραία, κράτα το με το ένα.
4: Ναι.
3: Οκ. Okay. Εντάξει. Άλλο.
4: Να πω κάτι άλλο.
3: Να πεις.
4: Εσείς υποκρίνετε αυτό το...
3: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε.
4: Βγήκε κάποιος πρώην υπουργός και διαφήμισε ναρκωτικά.
3: Είπε ότι είχε πάρει έκσταση, ναι. Χαζομάρα.
4: Χαζομάρα, σωστά.
3: Ναι.
4: Είναι μια πράξη η οποία δεν τον τιμά φυσικά.
3: Καλά, τον τιμά, δεν τον τιμά, είναι χαζομάρα. Ακόμα και να τον τιμά, χαζομάρα είναι. Γιατί ο ίδιος ισχυρίζεται ότι προς χάριν της αληθείας εξεφράστηκε έτσι προς τα παιδιά. Λοιπόν, yeah. Επειδή δεν ζούμε στην Ολλανδία να τα παράγει το κράτος τα ναρκωτικά και να ελέγχει τι περιέχουνε, ζούμε σε μια χώρα όπου τα περισσότερα ναρκωτικά είναι από την Αλβανία, έτσι, ψεκασμένα και άθλια. Μπορεί κάποιος πιτσιρικάς να πει μέσα του, αφού ο Γιάννης με ένα νι εκστασιάστηκε, να πάρω κι εγώ, και να πάρει και να τα καγκανιάσει, να πεθάνει.
4: Ναι.
3: Τι θα γίνει με τον Βαρουφάκη μετά?
4: Εντάξει, εντάξει, κάτω από που σας άκουσα.
3: Κι εγώ, Νίκο, να είσαι καλά, γεια χαρά.
4: Γεια σας.
3: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Νίκο από την Αμερική, καλώς τον. Κύριε Νίκο.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Γεια σου Νικόλα, καλά είμαι εσείς.
1: Καλά, τίποτα, έτσι πήρα να δω γύρω από την εκπομπή σας. Μου είπε ένας φίλος μου ότι μπορώ να πάρουμε τηλέφωνο να
0: σας
1: ακούσουμε, να πούμε ένα χρόνια πολλά.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Δούμε υγεία.
0: Μέχρι και στο ερώτημα που θέτω κάθε βράδυ μπορείς να απαντήσεις ή να σχολιάσεις κάτι που απασχολεί εσένα.
1: Να είστε καλά. Ποιο είναι το ερώτημα που θέλεις?
0: Το ερώτημα είναι γιατί, πώς ερμηνεύει κανείς την έξαρση της βίας των ανηλίκων και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω ότι αυτό βέβαια τώρα λίγο γρήγορα ότι μπορώ να σκεφτώ, μια και είμαστε και στο τηλέφωνο, να μην σας κρατάω πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει παιδεία αυτή τη στιγμή.
0: Mm.
1: Παιδεία. Παιδεία, όταν δεν μαθαίνουν τα παιδιά τους μύθους του Εσώπου, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια και μαθαίνουν το woke agenda,
0: ναι,
1: τι να κάνουν. Το κεφαλάκι τους, ξέρεις, δεν ξέρουν και αυτά τι είναι το σωστό, τι είναι το πραγματικό.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να είναι υποχρεωτική η παιδεία στην Ελλάδα. Εγώ είμαι λίγο μεγάλος, είμαι 57 χρονών.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, θυμάμαι όταν πήγαινα σχολείο στην Ελλάδα, είχαμε την αγωγή του πολίτη.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει αυτό, δεν ξέρω. Έρχομαι στην Ελλάδα κάθε χρόνο εγώ, 2-3 μήνες.
0: Υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο, όχι ακριβώς ίδιο, ένα σχετικό. Μοιάζει.
1: Έχουν κάτι. Αλλάξει τα πράγματα. Έχετε δίκιο. Έχετε, ναι, δίκιο. Δεν είναι εύκολη η απάντηση και.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Με πιάσατε προετοίμαστο. Εγώ πήρα να σου πω χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, Νικόλα. Εσύ πια
1: πολύ. Μου έδωσε ένα φίλο μου που μένει στη Γερμανία το τηλέφωνό σα. Μου λέει είναι πάρα πολύ καλή σταθμό.
0: Πώς είναι το όνομα του φίλου σα?
1: Το μικρό. Το φίλο μου είναι Δημητρέλη Κωνσταντίνο.
0: Ο Κωνσταντίνο, μάλιστα.
1: Ναι,
0: δεν μου λέτε κάτι, Νικόλα, εσύ σε ποια πολιτεία μένετε?
1: Εγώ είμαι στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα.
0: Α, μάλιστα. Έχετε δηλαδή, ναι, το πιο πολύ χρόνο, καλό καιρό, α, ναι.
1: Όχι, το καλοκαίρι εγώ φεύγω τον Ιούνιο και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο παραμένω στην Ευρώπη, Ελλάδα και Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει πολύ ζέστη. Πρέπει να είστε συνεχώς air conditioning.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: το χειμώνα είναι καταπληκτικά, ναι.
0: Το χειμώνα είναι σούπερ, μάλιστα.
1: Ναι, το χειμώνα είναι για μας. Εσείς όλα καλά κάτω?
0: Όλα,
1: κάνει λίγο κρύο.
0: Κάνει λίγο, ειδικά σήμερα έτσουξε.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα.
1: Ναι. Παιδιά, σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και ό,τι επιθυμείτε για την οικογένειά σας και για όλη την Ελλάδα μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
1: Επίσης. Γεια σας.
0: Γεια σου.

0: και ένα δράμα.
1: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
6: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
3: Αφού την ξέρεις.
6: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
3: Υπομονή.
6: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρωνε.
5: Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται όλα τα βράδια της εβδομάδας από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής, που σημαίνει ότι το απόψινό δρομολόγιο είναι και το τελευταίο της εβδομάδος. Ξημερώνει Παρασκευή, οπότε θα πάρουμε το ρεπό μας, θα πάμε τη Ραδιοβάρκα στο Καρνάγιο για μεραμέτια και θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός την Κυριακή τα μεσάνυχτα. 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Δώρα από τη Λαμία, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, χαιρετώ όλους.
5: Και εμείς εσένα.
7: Δεν νομίζω πως έχω τη λύση, αλλά σκέφτομαι μήπως αν προσεγγίζαμε το άτομο με την παρεμβατική συμπεριφορά με αγάπη, ίσως καταφέρναμε κάτι.
5: Ναι.
7: Είτε ως δάσκαλοι, είτε ως γονείς, είτε ως γείτονας που αντιλήφθηκε κάτι. Αντί να είμαστε έτοιμοι να το επικρίνουμε, να το κατηγορήσουμε, να το νουθετήσουμε, μήπως να το επενέσουμε για κάτι που καλό που πέτυχε. Να πλησιάσουμε δηλαδή θετικά το θέμα, όχι αρνητικά.
5: Εδώ πρόκειται για εγκληματική ενέργεια όμως,
7: Γι' αυτό τώρα λέω για την περίπτωση που λέμε να στο σχολείο οι δάσκαλοι δεν κάνουν κάτι, οι γονείς δεν κάνουν. Ίσως αν αντιληφθούμε μικροπράγματα, θέλω να πω, να προσεγγίζαμε θετικά. Τώρα για αυτή την περίπτωση, γενικά όποιος λέω εγώ συλλαμβάνεται για παραβατική συμπεριφορά, να μην αφήνεται αμέσως ελεύθερος. Δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας και της φυλάκησης κτλ. Αλλά να ξέρει ότι θα μπλέξει. Θα το πούμε, λέω ας πούμε, θα μείνει απόψε στο τμήμα μέχρι να δούμε τι θα πει ο εισαγγελέας. Αν δεν αποφάσισε, θα μείνει και αύριο. Δηλαδή, να ξέρει ότι δεν θα, ας πούμε, θα έχει κάποιες συνέπειες. Θα μείνει μια, δυο μέρες, πέντε, θα βρεθεί σε δυσκολία τέλος πάντων. Και χωρίς να το κάνουμε αυτό για τιμωρία ή θα κρατηθεί σε μια δομή, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει. Αλλά όχι, εντάξει, συνελήφθης για παραβατική συμπεριφορά, αφήνεται ελεύθερο. Δεν ξέρω.
5: Έτσι κάνουν.
7: Το σκέφτηκα εγώ.
5: Έτσι κάνουν, Δώρα μου.
7: Λέω, μήπως δεν θα έπρεπε να κάνουμε έτσι. Και, ένα μικρό παιδί θα το φυλακίσουμε. Όχι, αλλά
5: υπάρχουν αναμορφωτικές δομές.
7: Ναι, αλλά και δεν ξέρω.
5: Και τι θα κάνεις δηλαδή αυτόν ο οποίος έσπασε στο ξύλο?
7: Πριν αποφασιστεί αν θα πάει για μήνες στην δομή, για ό,τι παραμικρό έγινε και συνελήφθη, να ξέρει ότι θα μπλέξει. Δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα.
5: Απλώς η αφορμή μας ήταν το γεγονός ότι έσπασε στο ξύλο τον συνομήλικό του σχεδόν, λίγο μεγαλύτερο.
7: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα ήθελε τόσο πολύ να τον αποτελειώσει, αλλά.
5: Το θέμα δεν είναι τι πιστεύεις εσύ και εγώ. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση βρισκόταν αυτός και σε τι κατάσταση έχει βρεθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
7: Δηλαδή, ναι, τι να σας πω.
5: Δεν είμαι δικαστής.
7: Δεν άκουσα ότι το ίδιο παιδί είχε συλληφθεί πολλές φορές
5: για
7: άλλα πλούσια πράγματα και αφέρθηκε ελεύθερο.
5: Για κλοπές, για ναρκωτικά, για διάφορα.
7: Δεν αφήνεσαι ελεύθερο. Θα δούμε, θα μείνεις απόψε εδώ, να δούμε και θα πει ο εισαγγελέας. ίσως χρειαστεί να μείνει και αύριο και μεθαύριο. Οπότε ο καθένα θα το σκέφτεται πολύ πιο πολύ ώστε να πλέξει σε κάτι. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί δεν είπα, δεν έχω τη λύση. Κάτι σκέφτηκα και το είπα.
5: Αυτό έχει σημασία. Ότι κάτι αυτό θέλω να μοιραστούμε, τη σκέψη. Εδώ δεν μπορούν οι μεγαλοκαρχαρίες να βρουν λύση. Θα τη βρούμε εμείς σιγά.
7: Πιστεύω ότι το να λέμε δεν είναι το σχολείο. Δεν φταίει το σχολείο, φταίει η οικογένεια.
5: Φταίει και η οικογένεια και το σχολείο. Φταίει.
7: Ναι, κοιτάξτε, επειδή εγώ έχω περάσει από σχολείο και βλέπω ότι ελάχιστοι είναι οι συνάδελφοι που αδιαφορούν για τα θέματα των παιδιών. Τα πλησιάζουν με αγάπη, με φροντίδα. Και οι γονείς κάνουν ό,τι μπορούν. Βέβαια, νομίζω ότι οι λιγότεροι είναι αυτοί που αδιαφορούν. Έτσι νομίζω εγώ, τι να σου πω. Και σας είπα, και ένας πλήρως άνθρωπος που λέει λόγος ο γείτονας που θα αντιληφθεί κάτι, μπορεί ίσως να προσεγγίσει για μικρά πράγματα, ενώ από μικρή ηλικία, με καλό τρόπο το παιδί, και να αντί να το κατηγορεί συνεχώς, να το επενέσει για κάτι ωραίο. Και όχι, σιγά σιγά και αυτό να αλλάξει η διάθεσή του, να αρχίσει να του αρέσει, ας πούμε, ο έπαινος παρά η αποδοκιμασία. Παρά να φοβάται την αποδοκιμασία και να προσπαθεί κάτι να κάνει για να του προσέξουν. Να κάνει κάτι για να του προσέξουν με θετικό τρόπο.
5: Θετικό τρόπο, ναι.
7: Ναι. Ίσως λέω εγώ ότι η προσέγγιση με αγάπη φέρει καλό αποτέλεσμα.
5: Μακάρι.
7: Και ξέρω τέτοιες περιπτώσεις από το σχολείο. Και να το επενάσεις για κάτι ωραίο που θα σκεφτεί, για κάτι που θα πετύχει. Έστω ένα μπράβο παραπανήσιο, ίσως λίγο υπερβολικό, για κάτι που, μια απάντηση καλή που είπε στο σχολείο. Βλέπετε ότι αλλάζει. Βλέπουμε ότι αλλάζει, ας πούμε, η συμπεριφορά. Όχι πάντα, βέβαια. Ναι.
5: Μάλιστα.
7: Λοιπόν,
5: μακάρι, Δώρα μου, μακάρι.
7: Θέλω να πω χαιρετισμούς και στη έχω, δεν ξέρω, με παίρνει ο ύπνος και την ώρα και δεν έχω καιρό να ακούσω τη Μαριβούλα. Να της πω χαιρετισμούς.
5: Να της πεις.
7: Και να πω στον κύριο Γιάννη, εκτός από τα χρόνια πολλά, ότι τον θαυμάζω. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι έχει πρόβλημα όρασης.
5: Ναι.
7: Δηλαδή μιλάει και συμμετέχεται σε τέτοιο βαθμό που ούτε καν φανταζόμουν ότι έχει πρόβλημα.
5: Σε καταλαβαίνω.
7: Ναι.
5: Μα και εγώ μίλαγα μαζί του πάρα πολύ καιρό και όταν μου το αποκάλυψε,
7: ναι, όταν το είπε ο ίδιος, ναι. Κατάλαβα ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν κατάλαβα κάτι.
5: Όχι, είναι τελείως τυφλός. Έχει χάσει την όρασή του εντελώς. Μ' ακούς?
7: Ναι, το ακούω και στεναχωριέμαι, αλλά από την άλλη μεριά
5: ο ίδιος είναι δυνατός άνθρωπος και
7: πόσο το αντιμετώπισε, ωραία, ναι. Αυτά είχα να σας πω.
5: Χάρηκα πολύ πολύ που σε άκουσα.
7: Κι εγώ, γεια σας.
5: Να είσαι καλά, στο καλό, γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι το 211-10-80-880 και είναι ένας φίλος ακροατής, ο αγαπητός Κώστας από τα Σπάτα, που επικοινωνεί πρώτη φορά. Γεια σου Κώστα μου.
3: Γεια σου κύριε Μάνο, καλή χρονιά και καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Το σημερινό σας θέμα πραγματικά το έχω στο μυαλό μου μια δεκαετία, ναι, από όταν ξεκίνησαν ουσιαστικά αυτά τα επεισόδια με τους νέους. Ναι. Είναι, δεν ξέρω, για μένα είναι τόσο αυτοπόδεκτο αυτό που συμβαίνει που δεν μπορώ να καταλάβω η αστυνομία κυρίως και μετά η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία δεν έχει ρόλο πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν έχει δικαιοδοσία. Δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται.
2: Πώς δεν έχουν
3: καταλάβει? Θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος. Θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος. Ναι. Όλοι οι καυγάδες, χωρίς υπερβολή, μεταξύ των νέων και αυτών των ηλικιών που βγαίνουν στη δημοσιότητα τώρα τελευταία, να ξέρετε κύριε Μάνο, είναι αποτέλεσμα το ποιος θα κυριαρχήσει στην περιοχή του και θα πουλάει τα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Ούτε το φλερτ, ούτε το για τα μάτια της Μαρίας, της Ελένης, αυτό που κάναμε εμείς παλιά. Γιατί εγώ είμαι 65 χρονών, δεν είμαι επιτυχικάς. Και έχω μεγαλώσει και στην πλατεία Εξαρχείων. Επομένως, αυτά τα επεισόδια που γίνονται τώρα στον χώρο, στον πανελλαδικό χώρο, γινόταν στα εξάρχεια τη δεκαετία του 70. Ποιος θα κυριαρχούσε στην πλατεία? Απλωθήκαν μετά από εκεί τα ναρκωτικά σε όλους τους χώρους, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα. Σας πληροφορώ ότι, ειλικρινά σας το λέω, και γνωρίζω πρόσωπα και άτομα τα οποία είναι μπλεγμένα σε αυτές τις καταστάσεις, και ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο τους, τίποτα άλλο. Και στα σχολεία, ειδικά στα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, το τι διακίνηση γίνεται, δεν ξέρω, ειλικρινά σας το λέω κύριε Μάνο, πρώτη φορά το ακούτε αυτό?
2: Όχι βέβαια.
3: Ακριβώς. Εκεί είναι η αρχή και το τέλος, στη διακίνηση. Όταν εσύ Μάνο πουλάς στο σχολείο το δικό μου 200 δόσεις και την άλλη μέρα πουλάς 100, έρχομαι εγώ και σου λέω, έλα εδώ ρε Μάνο, γιατί πουλάς 100 από 200. Ήρθε ο Κώστας και πουλάει και ο Κώστας άλλες 100. Μαχαίρωσέ τον, διαφορετικά σου δυνομία. Και από εκεί ξεκινάει όλο το σκηνικό. Ναι. Διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά δεν τολμάει κανείς να το δει, γιατί θα δείξει το πόσο έχουν διαλυθεί η κοινωνία μας, η οικογένειά μας, ο περίγυρός μας. Και δεν τολμάει κανείς να βάλει στο στόμα αυτό να το πει. Ο ακόμα και οι δημοσιογράφοι πραγματικά που είναι όλη τη μέρα στην πιάτσα και γυρνάνε, δεν το βλέπουν. Το βλέπουν. Δεν το γράφει ένας. Άσε που θα πάμε σε άλλο κομμάτι μετά και θα διορθούμε ρατσιστές. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ράτσα ανθρώπων που ζει δίπλα μας και κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Η Ρωμά.
3: Όχι.
2: Ποιοι?
3: Όχι μόνο. Όχι μόνο.
2: Μα είπατε συγκεκριμένη ράτσα.
3: Όχι, κύριε Μάνο, ξέρετε, δεν θέλω να το πω αυτό γιατί θα φανεί ρατσιστικό, δεν πρόκειται να το πω. Αλλά αν καθίσουμε να σκεφτούμε και κοιτάξουμε γύρω μας, υπάρχει μία μειονότητα μεταναστών η οποία ξαφνικά έχει γίνει ζάμπλουτη. Κοιτάξτε τους να δείτε, από 20χρονα παιδιά, πάτε στον περιφερειακό του πολυγόνου, από την Πρωτοπαπαδάκη μέχρι την Προϊράνης. Κάθε βράδυ να δείτε τι γίνεται. Και μόλις θα πάει ένα περιβολικό ή σκεπές κάτω από τον περιφερειακό που βλέπουν προς την Κυψέλη, γεμίζουνε χασίσια. Πάτε έτσι πλάκα, έτσι, για κάντε μια βόλτα. Και είναι
2: κυριμένα παιδιά. Τι εννοείται από γεμίζουνε χασίσια, δηλαδή τα πετάνε?
3: Όλο, ναι, τα πετάνε γιατί, για να μην τους βιάσουν, γιατί από κάτω είναι χάος, είναι 10-15 μέτρα κρεμός.
2: Ναι.
3: Και, δεν το βλέπουνε, δεν το ξέρουνε. Το ξέρουνε. Κανείς δεν ασχολείται, είναι πολύ το χρήμα. Είναι πολύ το χρήμα. Τα άλλα όλα είναι υπεκφυγές. Και τα παιδάκια που σκοτωθήκαν τώρα στις Σέρες. Και τα δύο, για το θύμα δεν ξέρω. Αλλά ο άλλος ήταν από τα 13 του συλληφθεί για αυτήν τη δουλειά.
2: Ναι.
3: Αυτό το παιδί υπάρχει περίπτωση να πάει οικοδομή να δουλέψει. Υπάρχει περίπτωση να πάει συνεργείο. Γιατί να πάει να δουλέψει συνεργείο. Όταν εισπράττει, όσο εισπράττει συστήματο μετά από 40 χρόνια καριέρα στο ραδιόφωνο. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν θέλει όμως να το πει κανείς. Και όχι μόνο δεν θέλει. Δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Έχουν μπει τόσο βαθιά στη ζωή μας, τόσο βαθιά γύρω μας, που γυρεμάνω καληνύχτα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ναι. Όποιος την έβγαλε καθαρή, την έβγαλε. Να μην μιλήσουμε για κράτος, να μην μιλήσουμε για πρόνοια. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Τελείωσε.
2: Φρική.
3: Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί να φοβάμαι πολύ. Έχω δει πολλά πράγματα, γιατί σας είπα, έχω μεγαλώσει μέχρι το 90 ήμουν στην περιοχή των εξαρχείων. Τώρα έχω φύγει από το κέντρο. Mm-hmm. Λοιπόν, ό,τι και να σας πω είναι λίγο.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν.
3: Και εσείς θα ξέρετε, γιατί αν θυμάμαι καλά, γιατί σας ακούω χρόνια. Και εσείς νομίζω έχετε σχέση με εξαρχές, δεν είναι.
2: Κοντά γεννήθηκα στην Ολοπατσίων.
3: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Τι να σας πω παραπάνω. Ναι, ίσως να δουλεύετε πολύ και να μην κυκλοφορείτε. Και να μην βλέπετε τι γίνεται. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Βλέπω τα πάντα. Όλη μέρα στον δρόμο είμαι.
3: Το θέμα, ακριβώς. Δεν τρομάει με να το πει κανείς, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όσους και να πιάσουν, όσους και να τιμωρήσουν. Εδώ γίνεται, μιλάμε τώρα, διαπών στο περίπτωρο δεν βρίσκεις. Δώσει ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις.
2: Ναι.
3: Ό,τι θέλεις. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Όσο για την εκπαιδευτική κοινότητα, τι να κάνει ο δάσκαλος. Εγώ είχα μια εμπειρία 5 χρόνων δούλευα στη σχολεία. Σας πληροφορώ, δεν τολμάς, όχι να πειράξει παιδί ή να μαλώσει παιδί, ούτε τον τόνο της φωνής σου να σηκώσει. Έχεις χάσει τη δουλειά σου. Επομένως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ποιος σου κατοχυρώνει και ποιος σου δίνει το δικαίωμα να αυτό που κάνουν παλιά εμάς οι γυμναστές στα σχολεία που μιλούσε και ένας πρώην ακροατής, μπαίνανε μέσα στις τουαλέτες και μας φλακώνανε στις κλωτσές όποιος κάπνιζε. Όπως κάποιο τσιγάρο δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
3: Κινήθησε τσιγάρο, ήταν τελειωμένος. Τώρα σε αποφεύγουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, αλλάζουν δρόμο μέσα στο σχολείο. Δεν θέλουν να έχουν επαφή μαζί σου.
2: Πήγα αγαπητέ μου σε ένα σχολείο να πάρω μια συνέντευξη από έναν καθηγητή. Πριν από 4-5 χρόνια, 6 κάτι τέτοιο. Λοιπόν, στην αυλή ήταν μια ομάδα παιδιών και ένας από τους καθηγητές. Και το πιτσιρίκι το ένα, που δεν ήταν πάνω από 14 ετών, του είπε, το άκουσα με τα αυτιά μου, ρε μεγάλε δω μου ένα τσιγάρο και μου τελειώσανε.
3: Τίποτα, σε λέω και εμένα έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Μπορεί να κάνει κάποιος και κάποιο λάθος απέναντι στα παιδιά, σαν εκπαιδευτικός, σαν την περίπτωση που αυτή που μου λέτε, αλλά σας λέω, έχουν απομονωθεί και χωρίς δόση υπερβολής, έχουν αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη δικαιοδοσία οι λεγόμενοι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία, οι οποίοι επιβάλλουν την άποψή τους μέχρι και το παιδαγωγικό πρόγραμμα μπορούν να κατεβάζουν σε ένα σχολείο, μόνο και μόνο επειδή έτσι γουστάρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Μάνο. Όποιος την έβγαλε, καθαρή την έβγαλε. Αυτό είναι το δικό μου το συμπέρασμα. Εντάξει, εγώ έχω μεγάλα παιδιά πλέον. Όχι γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα σχολεία, με ενδιαφέρουν και πολύ μάλιστα. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι τα πράγματα ολοφάνερο δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Απλώς όλοι εθεροτυφλούμε, δεν θέλουμε να πλέξουμε, κοιτάμε τη δουλειά μας και φυσικά τα βρίσκουμε όλα αυτά στον δρόμο μας, δεν τους συζητάμε, γιατί όλοι ζούμε σε ένα κοινωνικό χώρο όπου αργά ή γρήγορα κάτι θα αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Αυτή είναι η άποψή μου και χίλια συγγνώμη για την χυμαρόδη επίθεση που έκανα.
2: Μια χαρά τα είπες, γιατί.
3: Τι άλλο να πω, δεν ξέρω, είναι απελπισία, δηλαδή αυτό που γίνεται γύρω μας είναι απελπισία.
2: Ναι,
3: δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή, καλά είναι και μια συμβουλή προς τους νεότερους που κυκλοφορούν στους δρόμους και οδηγούν ή μηχανάκι ή αυτοκίνητο. Όχι ούτε ανταλλαγή ύβριων. Ούτε ανταλλαγή ύβριων. Δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου. Και σας είπα πάλι, δεν μιλάμε ούτε για ρατσιστικά, μακριά από μένα. Μακριά από μένα ο ρατσισμός. Αλλά το λέω. Με μια κουβέντα μπορεί να βρεθείς στο πρώτο κυβερνήριο, στο δεύτερο, στο τρίτο.
2: Βέβαια.
3: Δεν είναι. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ. Η σούπα έχει κοπεί. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ.
2: Τέλος
3: το. Αυτά κύριε Μάνο και Λικράς. Όσα και ένα παράπονο έχω από τον κύριο από την Καβάλα που μιλούσε πριν 3-4 ακροατές.
2: Ο
3: κύριος Βασίλης. Έχει ρε Βασίλη, πρέπει να κάνουμε και κάποια απεργία. Πρέπει και κάποιος να διαμαρτυρηθεί. Μα αγρότης είσαι, μα δάσκαλος είσαι, όπως είσαι Βασίλη, δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε. Και όταν διεκδικείς τα δικαιώματά σου, με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνεις. Τι θα πάρεις στο καρδιοφύλι, τι θα γίνει τώρα, δηλαδή, με σου κλείνω τον δρόμο. Πήγες και πήρες το λάδι από 4,5, μου είπατε 8,5. Καλά σου κάνουν, 15 πλέον του πλάτη. Δεν σου πουλάνε όμως οι αγρότες, κύριε Βασίλη. Στο πουλάει ο επιχειρηματίας, ο έμπορος. Αφέρον τον βλέπεις, τον αγρότη βλέπεις. Δηλαδή, κύριε Μάνο, ειλικρινά, πρέπει να παρεμβαίνετε και σε εμάς όταν είμαστε ακραία. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο καλός. Ο κύριος Βασίλης, κανένας καλός άνθρωπος, ακούγεται. Αλλά είναι δυνατόν να μην σκέφτεται αυτό και να λέει ότι πώς ανέβηκε το λάδι. Μα δεν ανέβηκε το λάδι από τον αγρότη. Από τον αγρότη έφυγε 4 ευρώ. Μα αυτό είναι επιχειρηματία που τον έβασε.
2: Ο Βασίλης πρόσθεσε, αν το άκουσες, ότι η κυβέρνηση έχει τελείως απομακρυνθεί.
3: Το είπε και αυτό μετέπειτα.
2: Ναι,
3: το είπε, αφού λιβάνισε τους αγρότες και δεν είπε, στο τέλος το είπε και αυτό. Μα κάποιος πρέπει να αγωνιστεί, κάποιος πρέπει να διεκδικήσει. Του παίρνουν το. Του πιάνουν το στόμα, όπως το λέει. Δεν το βλέπει ο κ. Βασίλης. Δεν ξέρω, εμείς είμαστε εκφοχοί και βλέπουμε τα πάντα. Αυτή είναι άνετη και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν ξέρω πραγματικά. Για να πάω, δεν ξέρω. Τι να σου. Λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
3: Ευχαριστώ περισσότερο.
2: Χάρηκα
3: και συνεχίστε έτσι να είστε καλά.
2: Καλή χρονιά. Γεια σου, φίλε.
3: Καλή χρονιά. Γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0. Να πω την καλημέρα μου στον Max FM της Πάτρας, στο ράδιο στη Λίδα, στον 2MM του Σίδνεϊ, στο ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος και στον Παναγιώτη Μαυραϊδή, επίσης στον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής ύστερα από απόφαση του διευθυντή του, του Δημήτρη Βενιέρη, ο οποίος πήρε την άδεια από τα παραπολιτικά, την άδεια συνεργασίας, και έτσι μεταδίδει τη δική μου μας την εκπομπή και τη Σέρις Πανάγου το πρωί. 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Στάθη από την Πεντέλη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μάνο.
0: Μου γράφει εδώ ότι επικοινωνείτε πρώτη φορά, καλησπέρα.
1: Πρώτη φορά, σας έχω ανακαλύψει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εγώ δεν σας ήξερα.
0: Πολύ σκληρός.
1: Και σας παρακολουθώ πάρα πολύ τακτικά.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Πολλές φορές έχω μπει στον πειρασμό, αλλά απόψε το θέμα σας είναι τόσο φλέγον και τόσο σοβαρό, ναι, που απεφάσισα να πάρω κι εγώ έτσι τηλέφωνο.
0: Τέλεια.
1: Να πω την άποψή μου, όχι τη δική μου αυτή καθεαυτή, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με το πρόβλημα αυτό. Το αντιμετώπισαν όπως και όλα τα άλλα και έχουν δώσει απαντήσεις οι αρχαίοι μας Έλληνες,
0: ναι,
1: οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
0: Ναι.
1: Ο Σοκράτης λοιπόν έλεγε, ουδείς αρχαίοι μας Έλληνες,
0: ναι,
1: οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
0: Ναι.
1: Ο Σοκράτης λοιπόν έλεγε, ουδείς

0: για να έρθουμε σαν λύση, σαν απάντηση στο ερώτημα που έχετε θέσει. Στην εποχή μας ειδικά δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει παιδεία. Η παιδεία δεν υπάρχει από τα σχολεία κυρίως και επεκτείνεται και στην υπόλοιπη κοινωνία. Εγώ δηλαδή κυκλοφορώ συνέχεια και βλέπω πράγματα τα οποία με θλίβουν και με κάνουν και εξωφρενών πολλές φορές. Υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ απ' έξω, παραδείγματος χάρη στο πάρκινγκ, 3-4 θέσεις διαγραμμισμένες κάθετα και έρχεται ένας και παρκάρει οριζόντια και κλείνει και τις 3 θέσεις.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είναι έλλειψη παιδείας. Για να εξηγήσω λοιπόν τι σημαίνει παιδεία. Υπάρχει έλλειψη παιδείας.
1: Ναι, και υπάρχουν και πολλά γουρούνια που κυκλοφορούν με αυτοκίνητα.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και πώς μπορεί να οδηγήσουμε και οι ηγέτες και η μεγάλη ταγή των λαών. Δεν θέλουν δυστυχώς την πνευματική ανάπτυξη των λαών. Δεν τη θέλουν. Θέλουν ανθρώπους
1: εύκολα χορηγήσιμους, ναι.
0: Απαίδευτους, αγράμματους, για να τους καθοδηγούν, να τους βάζουν να τσακώνονται μεταξύ τους λόγω έλλειψης πνευματικότητας και ορθής κρίσης, να κρίνουν τα πράγματα όπως πρέπει και γίνονται έρμεα των... Έτσι λοιπόν βλέπω με μεγάλη απεσιοδοξία το μέλλον. Εγώ είμαι μεγάλος και είμαι 75 χρονών,
1: ναι,
0: αλλά έχω παιδιά, έχω εγγόνια και δυστυχώς βλέπω το μέλλον τους δυσίωνο γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί δεν υπάρχει παιδεία με τη γενικότερη έννοια της. Αν μπορούμε από τα σπίτια μας πια να καλύψουμε το κενό αυτό, γιατί στα σχολεία δεν υπάρχει περίπτωση. Και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τα έχουν εγκαταλείψει όλα. Πηγαίνουν δημοσιοϋπαλληλικά να κάνουν το καθήκον τους, να διδάξουν τη διδακταία ύλη και δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει με τα παιδιά, πώς θα μορφωθούν ψυχικά, πνευματικά, κοινωνικά, γενικότερα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα λίγα ήθελα να πω και το ερώτημα δυστυχώς απαντιέται, αλλά είναι δυσάρεστο. Δεν υπάρχει σωτηρία. Το είπαν και δύο-τρεις άλλοι κύριοι που παρακολούθησε.
1: Ναι.
0: Παρακολουθώ εδώ και μια ώρα, μια μισή εκπομπή. Και το επεσήμαναν με παραδείγματα και σκληρά, όπως ο προηγούμενος κύριος. Αυτό συμβαίνει στα σχολεία. Ποιος ενδιαφέρεται, και εγώ το λέω κι εγώ. Ήτανε δύο, το είπατε κι εσείς, δύο και τρεις δάσκαλοι και καθηγητές ήταν στα διαλύματα και επιτηρούσαν στην αυλή των σχολείων και των γυμνασίων. Η συμπεριφορά μας, να μην τρέχουμε γρήγορα και παρασύρουμε ο ένας τον άλλον, να μην τσακωθούμε. Τώρα εδώ γίνεται χαμός, δεν ενδιαφέρεται κανείς για τίποτα.
1: Και την ίδια στιγμή λένε οι στατιστικές ότι συνελήφθησαν 433 ανήλικοι για υποθέσεις βίας το πρώτο εξάμηνο του 25 και παράλληλα περίπου 3.300 για πολύ άσχημα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για μικρά παιδιά,
0: ναι,
1: που εμπλέκονται,
0: ναι, ναι, ναι,
1: 12 χρονών σε μαχαιρώματα,
0: ναι,
1: κορίτσια,
0: ναι,
1: επίσης.
0: Ναι, ναι.
1: Το περίμενες ποτέ ότι θα έβλεπες κορίτσια να μαλλιοτραβιούνται?
0: Όχι,
1: σε προάβλια και...
0: Ποτέ. Εμείς, ναι, δηλαδή που είμαστε μιας ηλικίας μεγαλύτερης και κυκλοφορούσαμε ελεύθερα χωρίς να μας ενοχλεί κανείς, σαν παιδιά, σαν αυτά, σαν... Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και δυστυχώς το καλλιεργούν και το προτρέπουν.
1: Μα το προτρέπουν οι τηλεοράσεις, ο κινηματογράφος,
0: τα
1: social media.
0: Τα πάντα,
1: ναι,
0: τα πάντα όλα.
1: Και
0: πάντα όλα.
1: Αυτό που λέγανε ότι θα καταργηθούν τα κινητά στα σχολεία, δεν ξέρω αν έχει γίνει. Δεν μπορεί ένας δάσκαλος από το ακροατήριο να μας πάρει να μας πει. Ένας καθηγητής.
0: Ναι, δεν το ξέρω και εγώ, δεν έχω παιδιά στο σχολείο.
1: Θα γράψω τώρα στο ίντερνετ να δω.
0: Ναι. Πάντως να είστε καλά, προσφέρετε κάποιο έργο κι εσείς με την εκπομπή σας και με τα θέματα και με τους προβληματισμούς που βάζετε. Μήπως ακούσει και κανένας άνθρωπος και προβληματιστεί λιγάκι με όλα αυτά τα θέματα που θίγεται. Να είστε καλά, καλή σας
1: νύχτα. Και εσύ, αγαπητέ μου.
0: Γεια σας.
1: Θα χαρώ να σε ξανακούσω, για χαρά.
0: Θα προσπαθήσω για άλλη φορά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητέ κύριε Στάθη, που μιλάγαμε πριν και αναρωτιόμασταν εν τέλει αν τελικά ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης των κινητών στα σχολεία, διαβάζω εδώ ότι καμία διαφορά στη ψυχική υγεία, στη φυσική δραστηριότητα, στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Με βάση τα ευρήματα δεν παρατηρήθηκε διαφορά στους μαθητές στα σχολεία των οποίων δεν επιτρεπόταν η χρήση κινητού σε σύγκριση με εκείνους που μπορούσαν να χρησιμοποιούν το κινητό τηλεφωνό τους στο σχολείο σε βασικές παραμέτρους και συγκεκριμένα στην ψυχική τους υγεία, στην φυσική δραστηριότητα και στον ύπνο και στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Γεια σου Θανάση από το Εγάλαιο.
1: Γεια σου φίλε Πάνο.
0: Καλώς τον, αναρωτιόμουν τι κάνεις σήμερα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Χωριό είχαμε πάει μια βόλτα, έκανα πεντάρι μέρες. Θα δούμε τι
0: ωραία,
1: θα
0: ωραία,
1: Ωραία, ναι, εντάξει, είχε συννεφιά. Ωραία ήταν, ωραία.
0: Καλά, είχε συννεφιά, αλλά αλλιώς μυρίζει το χώμα, ρε παιδί μου, όταν
1: εντάξει, άλλο και πέρα πάσε. Όταν περνάω τα Μέγαρα εκεί και περνάω στην Κακιά Σκάλα που είναι το Σεντόνι θάλασσα εκεί, όσα ναι. Και όσες και φουρτούνες να έχω, έχω αλλάξει.
0: Εσύ πηγαίνεις πάντα από την παλιά Εθνική, ναι.
1: Όχι, η Τρίπολη κανονικά, Νεστάνικη που είναι εκεί.
0: Επειδή είπες Κακιά Σκάλα, μπερδεύτηκα, ναι.
1: Όχι, Κακιά Σκάλα είναι τώρα τα τούνελ που έχουν κάνει.
0: Ναι, το έχουν κάνει τούνελ, σωστά.
1: Ναι, πάω και από την Κακιά και από την παλιά διαδρομή, μου αρέσει. Τώρα ήδη όταν γύρισα, επειδή είχαν εκεί στην Εστάνη το είχαν κλείσει αγρότες.
0: Ναι.
1: Και ήρθα από τον Κολοσσούρτη, από Άργος.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, Άργος μέσα εκεί είναι μια ωραία διαδρομή και εκεί που ήταν τα αδερβενάκια εκεί πέρα.
0: Ωραία.
1: Και εντάξει, τώρα ωραία ήταν. Ξέρεις τι όμως δεν μάνω τώρα, ξεκινήσω ανάποδα και με τους αγρότες.
0: Ναι.
1: Λέμε ευτυχώς που μιλάνε κι αυτοί. Ευτυχώς που μιλάνε. Λέμε τόσο όλο τον καιρό μιλάμε ότι μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Ξέρω εγώ, ΠΚΠ, τα ΤΕΠΗ, η δικαιοσύνη, όλα. Και λέει δεν μιλάει κανένας. Βλέπεις μια τάξη να μιλάει και λέμε γιατί φωνάζουνε. Καλά κάνουν και φωνάζουνε. Και ας μπει και εγώ ταλαιπωρήθηκα. Αλλά εντάξει. Βέβαια είναι παρατραβηγμένο. Δηλαδή θέλω να πω δεν βγαίνει ένας τώρα ένας αγρότης και λέει κλείνουμε τον δρόμο. Δεν περνάει τίποτα. Αυτό είναι εδώ. Εδώ βάζεις ένα τελάρο απ' έξω στον δρόμο και πιάνεις το πάρκινγκ και είναι 500 ευρώ πρόστιμο, το ξέρεις.
0: Το ξέρω, πώς το ξέρω.
1: Όχι να κλείσεις τον δρόμο, κλείνεις τον δρόμο. Αλλά υπάρχει, είναι το κράτος μπουρδέλο, να το πούμε. Η ανομία που είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κατάλαβες, δεν λειτουργεί τίποτα σαν κράτος. Σαν κράτος.
0: Και το μπουρδέλο είναι οργανωμένη η κατάσταση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχει και τη ζατσά του.
1: Πραγματικά αισθάνθηκα, δηλαδή δεν ξέρω αν το είδε σήμερα στο και στην παλιά Εθνική. Κρύβα, Λιβαδιά.
0: Όχι, δεν είδα, τι.
1: Έγινε φασαρία και με κάτι μάθη.
0: Με κάτι?
1: Με τα μάτια, τα μάτια, είχαν στείλει τα μάτια. Ναι. Ήταν αγρότες, δρόμο, τον παράδρομο. Όχι, το κεντρικό τον είχαν κλείσει το κάστρο. Αλλά κλείσανε και τον παράδρομο. Τι είπα, Λιβαδιά, δεν παίρναγε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και πήγαν τα μάτια και πέρα να το ανοίξουμε. Και πάνε εκεί πέρα οι αγρότες και του λένε, δηλαδή πραγματικά όταν βλέπει τώρα έναν αστυνόμο εκεί πέρα και του λέει, πάρε τώρα τα μάτια. Τώρα πάρε τα μάτια και δεν τον ανοίγουμε τον δρόμο. Και πήρε τα μάτια. Δηλαδή θέλω να σου πω και σηκώθηκε και έφυγε. Εκεί κάνουν τις κότες. Τα πιθυρίκια στα εξάρτια και το παιδί το ανάπηρο που με τον απόδειο το κάνουν τόπι στο ξύλο. Εκεί είναι εξουσία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αλλά εγώ πραγματικά αισθάνθηκα γιατί είδα ότι υπάρχει ανομία εκεί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, αλλά έχει τη δύναμη. Έχει το τρακτέρο ο αγρότης και βγήκε και ένας νέος εκεί πέρα και του λέει: φαίνεται ότι είναι απελπισμένος ο άνθρωπος. Του λέει: εγώ με 30 χρονών έκατσα στην κήκη και καταστράφηκα. Δεν έχω τίποτα πλέον. Δηλαδή είναι απελπισμένος. Δεν τον σταματάει τίποτα εκεί. Είναι αποφασισμένοι. Αυτοί τώρα είναι κατεστραμμένοι. Μάλλον εγώ έχω και ελιές κάτω. Εγώ δούλευα στη Λαχαναγορά 10 χρόνια. Αγρότες ήταν πρόβατα, δηλαδή τα έχω ζήσει αυτά. Αυτοί είναι τελειωμένοι. Δεν είναι τώρα να τους δώσει το ρεύμα ή τον πετρέλαιο. Αυτά είναι ψίχουλα. Ψίχουλα, δεν τους κάνει τίποτα αυτά. Αυτά τα προβλήματα είναι διαχρονικά και δομικά. Δηλαδή είναι 30 και 40 χρόνια. Αυτό έπρεπε να δημιουργήσουν συνεταιρισμούς που τους είχαν. Και τους καταστρέψουν. Και τους καταστρέψαν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας συνεταιρισμός πρότυπο τους Βελβενδού στην Κοζάνη. Mm-hmm. Ο οποίος είναι τόσο υγιής, πολεμάσαν από το 1917 και πολεμήσαν να το διαλύσουν. Κάνανε και άλλο το Πασόκ. Έκανε άλλο συνεταιρισμό δίπλα για να το διαλύσει. Αυτοί κρατηθήκαν και κρατιώνται κιόλα. Και όντως είναι και ευκαιρία του. Ο πρόεδρος είναι ένας γεωπόλος, Νίκος Κουτλαμπάς, τον έχω γνωρίσει δηλαδή δύο φορές. Δηλαδή ξέρει τη δουλειά κάνουν και πάνε πολύ καλά. Όπως είναι και του Πηλίου, το Ζαγορίν με τα μήλα. Εκεί οι συνεταιρισμοί. Γιατί όλα λέγανε που λένε με το λάδι από 4 μέχρι 8,5. Αυτή τη διαφορά μπορεί να την κερδίσει ο συνεταιρισμό. Να έχει, ξέρω εγώ, 2, να είναι 6 με 8, να μην είναι. Πάντα ήταν αυτά τα χρόνια. Όλα τα χρόνια ήταν αυτή η διαφορά. Τον καιρό που δούλευα εγώ στη Λαχαναγορά ήταν παραπάνω η διαφορά. Δηλαδή η ντομάτα έκανα με 3 ευρώ και στο πανάβικο ήταν 10.
0: Ναι.
1: Πάντα ήταν. Πάντα ήταν. Γιατί είναι ελεύθερη αγορά. Αγορά και πώλησε. Τόσο την πολλάει.
0: Ναι.
1: Πρέπει δηλαδή από του συνεταιρισμού να ξεκινήσει. Τέλος αυτοί έχουν σοβαρά προβλήματα, δεν είναι. Αλλά η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή είναι τώρα 35 μέρες στον δρόμο και βλέπεις τώρα ο Μητσοτάκης και πάει στο Παρίσι στη συνεδρίαση των ηλιθείων, των πρόθυμων ηλιθείων. Εδώ και το τόπο είναι επανάσταση. Δεν έχουν πάρει χαμπάρο την επανάσταση. Και βέβαια και δεν πάει στον δρόμο και πρέπει να του συναντήσει του ανθρώπου. Και βγαίνει τώρα από χτες ο Κατζηδάκης και λέει το πετρέλαιο και το αυτά είναι τα προβλήματα μετά από 40 μέρες στον δρόμο. Αυτά δεν είναι τίποτα. Σύγχρονα είναι αυτά. Δηλαδή καλλιέργειες είναι οι καλλιέργειες που κάνουν καταστραφή, δηλαδή μπαίνουν μέσα. Τώρα γιατί μπαίνουν άλλο πρόβλημα. Αλλά μπαίνουν μέσα δηλαδή, και το στάρι και το. Εμάς το λάδι, εγώ το λάδι σου είπα, δεν ασχολήθηκα εφέτος. Έχω 600 δέντρα. Και δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ για το χρόνο. Δηλαδή να πουλάει τώρα 3,5 και 4 ευρώ το λάδι στο. Είναι μέσα. Τα ρέντια, τα λιπάσματα, τα κλαδέματα που δεν τα πληρώσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο θέμα μας. Το θέμα είναι σοβαρό. Καταρχάς, πολύ ωραία τοποθετήθηκε ο κύριος Στάθης. Είναι θέμα παιδείας. Βγαίνει με την γενική έννοια. Αλλά ιεραρχικά, αν θέλω να σου πω εγώ, είναι ξεκινάει πρώτα από την οικογένεια, μετά είναι το σχολείο και μετά είναι το περιβάλλον. Η οικογένεια είναι ο πυρήνας, από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Από εκεί. Δηλαδή, όσο και προβληματικό να είναι και το σχολείο, και να παρακολουθεί ο γονιός. Και σου λέω εγώ δεν είχα καλή σχέση με τον πατέρα μου. Θα σου λέω πολύ άσχημη σχέση. Και είχα ένα ξέρεις τι πρόβλημα είχα, τι σχέση θα έχω εγώ με τα παιδιά μου. Έχω τις κόρες, το έχω πει. Ναι. Και έχω άριστη σχέση. Άριστη. Ναι. Αλλά εγώ δεν είχα. Τώρα γιατί δεν είχαν άλλη ιστορία. Γιατί εμείς είμαστε φτώχεια και δυστυχία ή φτώχεια που είπε και ο κύριος Βασίλης. Βασικό είναι. Και φτώχεια γράμματα. Είμαστε τελείως αγράμματα. Ήταν ηθικά άτομα, αλλά γράμματα. Ποιο να μα κοιτάξει. Αυτή βέβαια το πρωί στο γράφει και έξι παιδιά. Πού να κοιτάξει. Και εμείς είμαστε λίγο, εγώ δικάσουμε λίγο. Έμπλεξαμε τον τζόγο. Πού να, τι να ελέγχει. Δηλαδή, εγώ δύο φορές, εγώ μέχρι 24 χρονών, ερωτοτροπούσα με την παραβατικότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μια φορά 18 χρονών, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, παίζαμε χαρτιά. Και μας μπλοκάρουν και μας πιάσαν να μας πάνε αυτόφορα. Εάν με είχαν δικάσει εμένα τότε, θα είχα τελειώσει. Δηλαδή, και 6 μήνες να έχω πάει φυλακή το 18 χρονών.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το σημείο. Και να σου πω γιατί και εμένα η γυναίκα μου είναι εκπαιδευτικό, το έχω πει.
0: Ναι.
1: Το Περιστέρι. Από οικογένειες, μιλάμε, τι να σου πω, κουβεντιάζουμε και είναι. Αλλά δεν, η καταστολή, όταν γίνεται κάτι, πρέπει πρώτα εγώ είμαι της γνώμης φυσικός αυτουργός να είναι ο γονιός και μετά το παιδί. Το παιδί. Δηλαδή τώρα να πιάσω τη μάνα αυτού του στέλνου. Και μετά το παιδί. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Έτσι, τον έχω σαν πατέρα των παιδιών. Το παιδί δεν φταίει τίποτα. Το παιδί ό,τι έχει μόνο που έχει μεγαλώσει, ό,τι έχει πάρει. Και είναι το δηλαδή με το να το πιάσει, το να το πλύσει μέσα. Τώρα, άμα αυτό το πλύσει μέσα, καταστράφηκε τελείω. Δεν υπάρχει επιστροφή. Έχει κάνει μία έρευνα, μία κλινική ψυχολόγο, ήταν στο Δημοκρίτιο, Λουκία Μπεζέτη λένε. Ανοίγει και παραβάται. Και παρακολουθούσε 20 περιπτώσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο αναμορφωτήριο έξω από το Βόλο, μπορεί όπως το λένε, την Κασαβέτια.
0: Ναι.
1: 20 περιπτώσεις παιδιών με άδεια του Υπουργείου που είχαν μπει στο αναμορφωτήριο. Ξαναβγήκαν και ξαναμπήκαν και τα 20 πάλι. Δεν υπάρχει επιστροφή δηλαδή σε αυτό το. Αλλά άμα ξεκινήσει, πάει και πέρα, πάει για μετεκπαίδευση, πάει για δοκτορά μετά. Δηλαδή, ελάχιστη, πολύ ελάχιστη περιπτώσει να ξεφύγουν από την παραβατικότητα. Και πάλι ήταν μια περίπτωση δηλαδή που ήταν δύο αδέρφια, δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαν πλακώσει έναν στο μετρό, στο ξύλο, έναν ελεκτή. Το μετρό πριν 3-4 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ξύλο. Τα είχε μαθητές η γυναίκα μου. Και θέλανε, ας πούμε, να το πούμε αυτόφορο δικαστήριο εκεί πέρα. Και πήγε η γυναίκα μου και στο δικαστήριο και ευτυχώς πήγε και ο Λυκειάρχης. Και τα θώσαν τα παιδιά, ας πούμε. Και το ένας από αυτούς σπουδάζει, τελείωσε το πανεπιστήμιο. Αν δεν είχαν κλείσει φυλακή, τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν. Δηλαδή, εντάξει, τώρα γιατί ξεκίνησε εκεί πέρα, τους προκαλούσε κι αυτός. Αλλά είναι άλλο. Βέβαια, ξεκίνησε και από την οικογένεια εκεί πέρα. Ήταν προβληματική οικογένεια. Από εκεί ξεκίναγε.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, εγώ που πάλι είχα ένα φίλο που πεθάνει τώρα. Ο άνθρωπο τώρα που 30 χρόνια λέμε τι κούτε και κλέψει 4 καρπούζα και τον πιέζει ένα μήνα φυλακή. Και από τότε δεν όβγαινε στι φυλακέ μα που πέθανε. Mm. Κατάλαβε, δηλαδή δεν έχει καταστολή, είναι το τελευταίο. Αυτά.
0: Το τελευταίο βήμα πριν την καταστροφή.
1: Το τελευταίο, ναι, η πρόληψη είναι. Ναι. Και γενικά με την ευρεία έννοια όλο αυτό το πράγμα είναι παιδεία. Εν τω μεταξύ, οι καθηγητές δεν έχουν, είναι και επιφυλακτικοί κιόλα. Όπως είπε σε αυτή η σύλλογη εκεί πέρα, δηλαδή, άμα κουμπίσει λίγο το παιδί, είναι κατευθείαν στην τηλεόραση. Σε βγάζει τηλεόραση για να βγει αυτή, ότι βγήκα στην τηλεόραση, όχι για να δείξει κάτι άλλο. Και είναι επιφυλακτική. Εμένα η γυναίκα μου δεν έχει δώσει, δεν έχει τιμωρήσει ποτέ μαθητή. Ποτέ. Που κοιτάει, ας πούμε, με την πρόληψη με την αυτή, δεν έχει δώσει αποβολή ποτέ. Δεν είναι καλό μέτρο, ας πούμε.
0: Ναι, και νομίζω ότι τώρα πια είναι ενδοσχολικές οι αποβολές. Δηλαδή, παίρνεις αποβολή, αλλά παραμένεις στο σχολείο. Δεν παίρνεις δρόμο να γυρνάς γύρω-γύρω.
1: Από όπως γυρνάγαμε εμείς το.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν είναι τώρα και ότι το χάλι το δικό μας που μέχρι την τρίτη γυμνασίου μας πλακώνανε στο ξύλο, με κλωτσές και τέτοια. Είχαμε μείνει σε ένα μαθηματικό και μας έστελνε έξω από το γυμνάσιο και βγάζαμε τις λούρες από τη Λιλιάνα. Και άμα βγάζαμε ψηλή λούρα και έσπαγε, μας έστελνε και βγάζαμε άλλη. Άμα βγάζαμε κοντρή, μας είχαν τόπι στο ξύλο με την υγεία. Δεν εντάξει, δεν είναι αυτό, είναι άλλη άκρη. Αλλά τώρα δηλαδή έχει ένα λόγο παραπάνω ο καθηγητής να κάνει και μια επίπληξη. Εντάξει, ξέρω αν το όλοι να το χτυπήσει, ας πούμε, αλλά εντάξει, να το φοβερήσει. Λέει, δεν έχει ένα λόγο. Πώς να μην έχει, εντάξει. εντάξει, πώς λέει, θέλει και λίγο φοβέρα.
0: Ο Άγιος.
1: Ο Άγιος, ναι.
0: Να είσαι καλά, Θανάση μου.
1: Αυτά όλα καλά.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά.
1: Ανεβαίνει Δευτέρα, κάνουμε την άλλη θεραπεία και πάμε καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να του πεις χαιρετίσματα του Νίκου.
1: Ευχαρίστως, yeah. Ευχαρίστως. Έλα, καλή εκπομπή. Γεια, yeah, γεια. Yeah.

Πρωινή ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, σκοτεύει να τελειώσει και η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα βάλει την Ευανθία Ρεμπούτσικα η αγαπητή μου Χριστίνα Αγγελάκη και εμείς θα διαβάσουμε ένα ποίημα της Κικής Δημουλά και έτσι θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Όταν βρέχει, δεν παίρνω ομπρέλα. Το θεωρώ δειλία να προφυλάσσομαι από το ξεκάθαρο. Όταν δεν βρέχει, όσο κι αν ευτυχεί ο ουρανός, όσο κι αν τον πιστεύω, ανοίγω την ομπρέλα μου, γιατί δεν είναι ξεκάθαρη καιρική συνθήκη η ευτυχία. Μόνη, εντελώς μόνη, περπατώ στο δρόμο και πέφτω πάνω σε μεγάλα γεγονότα. Ο ήλιος, σαν επιγόντος να εκλήθει από τη δύση, αφήνοντας ημιτελές το δειλινό. Σε λίγο η νύχτα, κρατώντας τους αμφορείς του μυστηρίου, των ιδιωτήτων της επέρετο, όταν το ρεμβόδες μάτι της, το φεγγάρι, ένα απροσδόκητο λαθρέο σύννεφο, πάτησε και την τύφλωσε. Το ατυχήματος τούτου εποφελήθηκε κάποιος παράξενος κατάσκοπος, το μεταμεσονύχτιο υποπτεύονται. Το σύμπαν πυροβόλησε και το άφησε ακίνητο. Μετά από τέτοια γεγονότα, το γεγονός πως είμαι πάλι μόνη παρελήφθη. Κυκίδη μουλά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Τρίτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2:02 πρώτα λεπτά. Χριστίνα Αγγελάκη, η Θησαυρούλα και ο Άγρυπνος στη μεταμεσονύχτια παρέα και ο Δημήτρης από την Αθήνα. Γεια σου Δημήτρη μου.
5: Γεια σου κύριε Άγρυπνε, χωρίς εσένα τι θα γινόμασταν.
4: Να είσαι καλά ρε φίλε.
5: Έχουμε για κάποιον να μιλήσουμε, διότι χρειάζεται που και που να μιλάσει, αλλά μέχρι περίπου 2 κάθομαι εγώ. Και ήθελα να σας βγάλω μια απορία. Προηγουμένως πήρε κάποιος γνωστός μου από το Μαϊάμι.
4: Α, ναι,
5: τον
4: ναι.
5: Οποίον τον έσπρωξα εγώ. Αλλά επειδή το άτομο αυτό ήταν πολύ τροπαλό, γι' αυτό η συνομιλία σας κράτησε μόνο 2 λεπτά.
4: Ναι.
5: Αλλά την επόμενη φορά θα χρειαστεί μια εκπαίδευση. Γιατί μιλάω εγώ μαζί του στο τηλέφωνο.
4: Ναι.
5: Και πείτε ο άνθρωπος εκεί πέρα, μακριά από το σπίτι του, εδώ στην Αθήνα μένει.
4: Mm. Τι δουλειά κάνει εκεί?
5: Θα σας πω. Έχει πολλά χρόνια, παντρεύτηκε Αμερικάνα, μετά από 25 χρόνια χώρισε, προχώρησε στις business, άνοιξε ένα μαγαζάκι ωραίο και πούλαγε μάρμαρα Ελλάδος, τα οποία θα έκανε import. Και έβγαλε πάρα πολλά λεφτά τη δεκαετία του 80, του 90 και το 2000, γιατί ήταν δισεύρεστο το μάρμαρο εκεί και το ξέρω από πολλά χρόνια, αλλά ήταν διστακτικός να μπει στην εκπομπή του. Λέω εγώ, τι κάνω αυτή τη δουλειά, μιλάω με πολλούς συναδελφούς σας και έχω πάρει κάποιο αέρα.
4: Ωραία, τέλεια.
5: Παίρνει αέρα.
4: Τέλεια.
5: Και προσπαθώ να βάλω και κανέναν άλλον μέσα. Για να γίνουμε και πιο πολύ, να ακούει και ο ένας και τη φωνή του άλλου για να διασκεδάζει μέχρι τις 2 που κάθομαστε.
4: Πολύ ωραία.
5: Καλά, δεν έκανα.
4: Πολύ καλά κάνατε.
5: Σας ενημέρωσα ότι το άτομο αυτό ήταν δικιά μου επιλογή.
4: Τέλεια.
5: Αλλά δεν ξέρω πότε θα τον ξαναπείσω να μιλήσει. Θα του πω την επόμενη φορά να μιλήσει για πολιτικά θέματα.
4: Οκ. Okay.
5: Λοιπόν,
4: θα
5: τι άλλο κύριε Μάνο μου, τι γίνεται εδώ τα Χριστούγεννα, εγώ έλειπα, δεν ήμουν εδώ.
4: Τι να σου πω, ταλαιπωριόταν ο κόσμος στους δρόμους, ήταν κλειστοί οι δρόμοι από τους αγρότες με τα τρακτέρ τους και κάνανε λέει 12 ώρες να πάνε από Αθήνα Θεσσαλονίκη, δηλαδή ούτε στο Σίδνεϊ να πηγαίνανε.
5: Παρακολουθούσα στη Γερμανία με stick. Μόνο το Open Direct, τα δελτία ειδήσεων, το μεσημέρι και το βράδυ. Και διερωτιέμαι, εσείς που είστε δημοσιογράφος, αν ξέρετε, γιατί μόνο το Open στο YouTube και ανοιχτό στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο το παρακολουθούσα και χαιρόμουν πάρα πολύ.
4: Κοιτάξτε, γιατί... δεν είναι ανάγκη να μπαίνετε στο YouTube. Μπορείτε να μπαίνετε στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε καναλιού που έχει live streaming. Μπορείτε να δείτε τα πάντα. Εγώ άμα θέλω μπαίνω στην επίσημη σελίδα, όχι στο YouTube.
5: Α, επομένως αν θέλω να δω...
4: Αν θέλετε να δείτε το Mega, μπαίνετε στο mega.gr.
5: Ωραία.
4: Αν θέλετε να μπείτε στον Antenna, μπαίνετε στο antenna.gr.
5: Δοκίμαζα... Έμπαινα στο Μέγα, το βλέπα το Μέγα, αλλά μου δείχνε φιλμάκια τα οποία είδαμε πριν 2-3 ώρες, ορισμένα κομμάτια από διάφορες συζητήσεις επισήμων πρωθυπουργών κτλ.
4: Δεν είναι λάθος, κάτι λάθος κάνατε.
5: Ναι, μπορεί και έβλεπα, όταν άνοιγα το stick, μου πετάγονταν πρώτα το Open.
4: Δεν ξέρω τι είναι το stick πρώτα απ' όλα.
5: Το stick.
4: Ναι.
5: Είναι αυτό το... Οι συνάδελφοί σας θα ξέρουν εκεί. Ρωτήστε τους. Μετά θα σας βοηθήσω και εγώ. Τώρα θα σας το πω. Όταν η τηλεόραση δεν είναι smart.
4: Α, κατάλαβα. Εντάξει.
5: Αγοράζουμε ένα stick από το πλαίσιο.
4: Ναι.
5: Ή από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα ηλεκτρονικών, ναι, και το συνδέουμε στο DMI.
4: Ναι, και γίνεται στη έξυπνη.
5: Πρέπει να υπάρχει και ίντερνετ στο σπίτι όμως.
4: Ναι, το σωστό.
5: Λοιπόν, εάν δεν έχουμε router ίντερνετ κανονικό κάποιας εταιρείας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εφεδρικό router, το οποίο αν έχει κανείς κάποιο, έχει κανείς δύο τηλέφωνα, όπως έχω εγώ τρία.
4: Ναι.
5: Το ένα από αυτά έχει μέσα μονάδες γίγκα.
4: Ναι.
5: Εκεί ψάχνουμε, βρίσκουμε το hot spot, τη μετάδοση, να μεταδώσει αυτά τα 5 γίγκα που έχει μέσα.
4: Ναι, κατάλαβα.
5: Να τα πάει να τα μεταδώσει στο stick.
4: Πάντως σας λέω, λέω, επειδή κατάλαβα, μην μου πείτε άλλα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπαίνετε στην επίσημη σελίδα κάθε καναλιού.
5: Θα το δοκιμάσω.
4: Που δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Ούτε το stick, ούτε τίποτα. Κατευθείαν.
5: Ναι, αλλά μεταδίδουν μόνο τα δελτία ειδήσεων. Δεν μεταδίδουν όλο το πρόγραμμα.
4: Όλο το πρόγραμμα, αγαπητέ. Όλο το πρόγραμμα.
5: Λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.
4: Όλο το πρόγραμμα.
5: Όχι.
4: Όλο το πρόγραμμα. Τι να σας πω.
5: Είναι καινούριο αυτό.
4: Είναι, εγώ όσο θυμάμαι, όλο το πρόγραμμα.
5: Καλώς. Θα δοκιμαστεί και αυτό.
4: Επίσης στέλνει ο κύριος Δημήτρης Χριστάκης ένα μήνυμα, ναι, και λέει: κύριε Μάνο, πείτε του ακροατή να κατεβάσει την εφαρμογή Greek TV και θα τα βλέπει όλα τα κανάλια.
5: Το έγραψα το Greek TV.
4: Ναι.
5: Το έγραψα. Μου βγήκε εκεί, μου ζητούσαν κάτι κωδικούς εκεί μέσα, εγώ δεν κατάλαβα ορισμένα πράγματα.
4: Τέλος πάντων, πείτε αυτό, κάντε αυτό που σας λέω εγώ. Ναι. Αλλά ας μην το κουράσουμε άλλο τώρα αυτό.
5: Όχι, όχι. Εσείς έχετε θεματική άποψη. Ναι. Εγώ έτσι σας πήρα.
4: Εντάξει. Okay.
5: Είναι για τα παιδιά τα οποία εγώ δεν έχω πείρα. Γιατί okay. Δεν έχω παιδιά.
4: Σύμφωνοι.
5: Οπότε απλώς σας πήρα έτσι να σας χαιρετήσω. Χρόνια πολλά και τα λοιπά.
4: Ευχαριστώ
5: και
4: πολύ, Δημήτρη μου.
5: Στο μέλλον θα
4: βρούμε την ευκαιρία.
5: Εντάξει.
4: Καλή δύναμη. Γεια χαρά. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ωραία θα ήταν, κύριε Παναγιώτη μου, να ήμασταν τώρα στη Νεάπολη Λακωνίας. Με έναν τρόπο είμαστε, βέβαια, μιλώντας μαζί σου. Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Γεια, χρόνια πολλά, καλή
2: ευχαριστώ,
3: χρονιά.
2: Ευχαριστώ, φίλε.
3: Να είμαστε καλά όλοι, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι, σε ακούω. Μα, αλλά δεν έτυχε να πάρω, δεν...
2: Πρώτη φορά μιλάμε, δηλαδή.
3: Όχι, δεν μιλάμε πρώτη φορά, έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Επειδή λες έτυχε να πάρω, με μπέρδεψες, ναι.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει, πολλές φορές έχουμε μιλήσει.
2: Οκ, okay, πες μου λοιπόν, σε ακούω.
3: Λοιπόν, τι να πω, εγώ πήρα για τα χρόνια πολλά, τι να πω τώρα για αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα με τα παιδιά και με αυτά. Εμείς είχαμε σεβασμό, σεβόμαστε, ακούγαμε. Τώρα το ένα σκοτώνει το άλλο, το ένα δεν ξέρω, τι να πω, δεν ξέρω αυτά τα πράγματα. Εμείς μιλάγανε πιο μεγάλοι, όχι οι αδερφιά, θείες, οι άδερες, παππούδες, οι γιαγιάδες ακούγαμε, σεβόμαστε, ξαδέρφους πιο μεγάλους και ξάδερφους πιο μεγάλους και ακούγαμε, σεβόμαστε, τώρα δεν ξέρω. Τι να πω, τώρα είναι πράγματα αυτά να σκοτώνει το ένα το άλλο, να μαχαιρώνει το ένα το άλλο.
2: Όχι, αλλά να που γίνεται όμως.
3: Ναι.
2: Και από τη στιγμή που γίνεται πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο.
3: Δεν ξέρω να πιω πώς, με τι.
2: Μα δεν το ξέρω, νομίζω...
3: Με τι, αφού δεν ξέρω εγώ. Εδώ ο δάσκαλος να μαλώσει ένα παιδί το... Να το συμβουλέψει, όχι να το μαλώσει, να το αυτώσει. Και έρχομαι μετά πάνε οι γονείς και του λένε γιατί βάλεις το παιδί, γιατί έκανες το παιδί. Εγώ θυμάμαι το Παπαθανάση έναν δάσκαλο που είχαμε και μας έρθουν και κόβαμε λούρες από τις τελιές.
2: Ναι, όπως ο
3: Λούρα είναι η βέργα.
2: Ξέρω.
3: Ναι. Και... Να την καθαρίσεις, τε έλεγε καλά. Και του τη πήγαινε, ορίστε κύριε, γύρνα, πά, στο ποπό, κατευθείαν.
2: Ναι.
3: Έτσι λέει για να την δοκιμάσω. Έτσι έλεγε.
2: Όπως και ο Θανάσης, πριν τα ίδια είπε. Ότι τον έστελε ο δάσκαλος για αυτό το λόγο.
3: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Όσο για τα άλλα, τώρα έχουν όλοι τρελή και όλοι παλαβοί και κυβερνάνε τον κόσμο και...
2: Ναι ρε παιδί μου, που έχει τρομερή κατάτια.
3: Ναι.
2: Τρομερή κατάτια.
3: Ναι. Βγήκε ο άλλος και έκανε τον ρεγιστή και τώρα κάνει... Τον Αμερικάνο λέω, ή έχουμε τον άλλον, ναι, το Ρώσο από πάνω. Έχουμε όλοι τρελή, όλοι παλαβοί να μας κυβερνήσουν.
2: Ναι.
3: Αυτά, τι να πω, δεν ξέρω, αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Κρύο κάνει λίγο, κρύο τώρα κάνει, το κάτω.
2: Ναι, και εδώ,
3: ναι,
2: και εδώ.
3: Κάνει λίγο.
2: Και εδώ, βέβαια...
3: Ξηροβρέχει, αλλά φέρνει αυτή τη σκόνη τη, λάστη.
2: Δέκα, ναι, μα το κατάλαβα στο αυτοκίνητό μου, το οποίο ήταν πλημμένο και ξαφνικά, ναι, το είδα σήμερα τώρα. Το πρωί, δε, κόκκινο δεν ήτανε, αλλά ήτανε μέσα στη βρώμα, ας πούμε, το πρωί.
3: Μέσα στη βρώμα, φέρνει αυτό τη σκόνη από τη ζαχαρά κάτω.
2: Κατάλαβα.
3: Αυτά.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Χάρηκα
3: να είναι
2: πολύ.
3: Και οι ακροατές σου να είναι όλοι καλά από τη μια άκρη μέχρι την άλλη.
2: Ναι.
3: Και τα τραγουδάκια μου αρέσουν που βάζεις.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι.
2: Καλή δύναμη. Γεια σου, αγαπητέ μου. Κυρία Ελευθερία από την Πάτρα.
4: Κύριε Μάνο, έχουμε πει σκέτο Ελευθερία.
2: Γεια σου Ελευθερία μου σκέτη.
4: Χρόνια πολλά.
2: Επίσης.
4: Καλή χρονιά να έχουμε.
2: Μα μην.
4: Να έχουμε υγεία, ευημερία, αγάπη.
2: Ναι.
4: Που έχει εκλείψει πάρα πολύ.
2: Ναι.
4: Και λίγο τύχη, εγώ θα έλεγα.
2: Τι ήταν αυτό που έκανε την αγάπη να εκλείψει, λες?
4: Δεν ξέρω, κύριε Μάνο. Πραγματικά, δηλαδή, έχω απειβδίσει με όλα αυτά που ακούω και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Έχω πραγματικά, δηλαδή, βγει έξω τα ρούχα μου. Παιδιά, να σκοτώνουν παιδιά.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Άκουσα και τους προηγούμενους. Καλλιέργεια από το σπίτι μας. Παιδεία δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι που πήγαινα σχολείο. Φοβόμασταν. Δηλαδή, να πούμε το όνομά μας. Κάναμε κάτι και λέγαμε, και έλεγε, θα σε πάω κατευθείαν στο διευθυντή. Και τρέμαμε πάνω μας. Mm. Δηλαδή, τώρα τα παιδιά δεν φοβούνται πλέον τίποτα. Ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Καλά, δάσκαλο, καθηγητή. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Θα τα ξεχνάμε. Και πιο σκληρά, κύριε Μάνο, διαπιστώνω, είναι τα κορίτσια. Τα κορίτσια πλέον έχουν γίνει πιο άγρια και πιο σκληρά από τα αγόρια.
2: Ναι.
4: Και μιλάμε για ηλικίες μικρές. Δεν μιλάμε 20χρονα, 18χρονα. Μιλάμε 12χρονα, 13χρονα. Mm-hmm. Αυτές οι ηλικίες πλέον έχουν ξεφύγει τελείως.
2: Ναι.
4: Άρα, εγώ το βλέπω γιατί έχω ανήψια τέτοιες ηλικίες. Είναι, δηλαδή, πλέον δεν ξέρω, καλά σεβασμός καθόλου πουθενά, σε τίποτα,
2: ναι.
4: Ούτε σε μάνα, ούτε σε πατέρα. Φανταστείτε στο σχολείο δηλαδή τι θα γίνεται. Τέλος πάντων, πήρα πιο πολύ γιατί άκουσα αυτή τη μάνα, εχθές την είδα βασικά στα social, εχθές που γύρισα αργά το βράδυ,
2: ναι,
4: και
2: ναι.
4: Πήγα λίγο, και είπε ότι παίρνει την ευθύνη, λέει, να μπει φυλακή αυτή, αντί για το παιδί της. Που το παιδί της είναι κατεστραμμένο πλέον τώρα, έτσι.
2: Εντελώς.
4: Δηλαδή κατέστρεψε τη μία οικογένεια, καταστράφηκε και ο ίδιος και η οικογένειά του βέβαια. Και είναι αυτό που έλεγε και ο προηγούμενος ο ακροατής, ότι αυτοί που μπαινοβγαίνουν στις φυλακές, δηλαδή μπαινοβγαίνουν στις φυλακές τέλος. Δεν προσαρμόζεται εύκολα στην κοινωνία μετά. Και ειδικά αν έχουν μπει από μικρές ηλικίες. Δεν ξέρω, κύριε Μάνο, βλέπετε κάτι καλό εσείς στην εποχή που ζούμε τώρα?
2: Όλο και κάτι καλό βλέπω, αλλά βλέπω και πολύ ανάποδα πράγματα.
4: Επειδή σας έχω πει τη δουλειά που κάνω. Και εγώ πιο πολύ ασχολούμαι με φοιτητές, με παιδιά 18, 19, 20, μυαλωμένα παιδιά όμως αυτά.
2: Ναι.
4: Δηλαδή με αυτά τα παιδιά που κουβεντιάζω και συζητάω, γιατί εγώ συζητάω πάρα πολύ με τα παιδιά. Είναι μυαλωμένα παιδιά. Αυτή η ηλικία είναι πάρα πολύ μυαλωμένη. Αυτή που νομίζω εγώ είναι η εποχή των παιδιών της εφηβείας 13-15, αυτά είναι τα άσχημα λίγο.
2: Mm-hmm.
4: Δεν γίνεται δηλαδή, δεν το διανοείται το κεφάλι μου, το μυαλό μου, ότι ένα παιδί 16 χρονών σκότωσε ένα άλλο παιδί 16-17 χρονών και πού στο ξύλο. Καλά το συμβάν που είχαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα την Κυριακή με τον άνθρωπο που πήγε να διασκεδάσει και το σκοτώσανε.
2: Το σκοτώσανε, ναι, ναι.
4: Δηλαδή αυτά τα πράγματα, πάω να διασκεδάσω. Να πω μια παραγγελιά, ένα τραγούδι. Γιατί έτσι έγινε.
2: Ναι,
4: μια,
2: ναι,
4: παραγγελιά ζήτησε ο άνθρωπος.
2: Ναι.
4: Και το σκοτώσανε στο ξύλο τον άνθρωπο.
2: Ναι.
4: Τι είναι αυτά, δηλαδή, τι κοινωνία είναι αυτή που ζούμε, ρε γάμο του. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι φταίει, φταίει η κυβέρνηση, φταίει η πολιτική, φταίει το κράτος, η κοινωνία μας.
2: Όλα μαζί φταίνε.
4: Δεν ξέρω, κύριε Μάνο, γιατί εγώ έχω ζήσει σε μια οικογένεια. Εγώ παίρνω τον εαυτό μου. Έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια με πολύ ηθική. Δηλαδή φοβόμαστε, βγαίναμε έξω που ήμουν 15-16 χρονών. Μη μας ρίξουν τότε, θυμάστε εκείνα τα χρόνια, το 80 μιλάω τώρα, 80-85. Μη μας ρίξουν τίποτα στο ποτό. Δεν πίναμε τίποτα. Σε τέτοιες εποχές εγώ μεγάλωσα.
2: Ναι.
4: Και με τέτοιες ηθικές.
2: Ναι.
4: Και τα παιδιά μου αργότερα που τα έστειλα στο σχολείο, πήγαινα, τα έφερνα εγώ από το σχολείο και που δούλευα.
2: Ναι.
4: Τώρα οι σημερινές γυναίκες, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν δίνουν τόση βάση στα παιδιά τους, στην οικογένεια, στο θεσμό της οικογένειας βασικά. ίσως έχει εκλείψει και αυτό το θεσμό της οικογένειας λίγο. Είναι λίγο τα πράγματα, δεν ξέρω, κοιτάνε λίγο πιο πολύ τα δικά τους θέλω οι γυναίκες. Δεν ξέρω. Γιατί για μένα η οικογένεια είναι πιο πολύ η γυναίκα, έτσι. Η μάνα κρατάει πιο πολύ την οικογένεια.
2: Ναι.
4: Και μετά ο άντρας και ο πατέρας. Τι αρχές θα δώσει τα παιδιά σου? Γιατί και τα δικά μου τα παιδιά πήγανε σχολείο. Τσακωνώσατε και τους έλεγα, δεν τους έλεγα θα γυρίσει και το άλλο μάγουλο να σε βαρέσουν, αλλά παιδάκι μου, με προσοχή, με συζήτηση, δεν υπάρχει λόγος να τσακώνεστε, για κανένα λόγο δηλαδή να τσακωνόμαστε. Τώρα εδώ, μαχαιρώματα, δηλαδή τι να, δεν ξέρω κύριε Μάνο, δεν ξέρω, η φτώχεια το κάνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω τι το κάνει.
2: Το είπα και πρωτήτερα. Εάν το έκανε η φτώχεια, τότε οι άνθρωποι που βγήκαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα έπρεπε να ήταν όλοι εγκληματίες.
4: Ακριβώς. Οπότε, μπράβο κύριε Μάνο, ακριβώς. Δεν είναι θέμα λοιπόν φτώχειας. Δηλαδή κάπου αλλού εστιάζεται το πρόβλημα. Γιατί υπήρξαν φτωχές οικογένειες, γιατί όλοι μεγαλώσαμε. Δεν είμαστε βαρδινογενναίοι όλοι, μεγαλώσαμε φτωχά όλοι. Δεν βγήκαμε ούτε να σκοτώσουμε άνθρωπο, ούτε να κάνουμε έτσι, τίποτα. Μεγαλώσαμε σωστά και πολύ προσγειωμένα. Και αυτές τις βάσεις έδωσα και στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Δεν ασχολούνται οι γυναίκες, οι μάνες, δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους. Περιμένουν τους δασκάλους.
2: Ναι, και μόλις ο δάσκαλος πει μία κουβέντα σε ένα μαθητή, πάνε σχολείο και κάνουν θέμα.
4: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος νωρίτερα, ο κύριος Κώστας νομίζω, που έλεγε ότι οι σύλλογοι εκεί που φτιάχνουν οι γονείς, αυτοί καταστρέφουν τους δασκάλους και δεν κοτάνε να μιλήσουν οι δασκάλοι. Όλοι οι συλλόγοι εκεί, αγίναμε όλοι οι συλλόγοι. Έλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω κύριε Μάνο, πραγματικά με έχει στενοχωρήσει πολύ αυτή η κατάσταση. Και με αυτό το παιδί ειδικά δηλαδή, δεν ξέρω, χάθηκε ένα νέο παιδί, άλλο ένα παιδί καταστράφηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, κρύο κάνει στην Αθήνα γιατί εδώ
2: ναι, κάνει,
4: έχει
2: ένα
4: 3 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
2: Όχι, εδώ έχει 10.
4: Έχει 3 βαθμούς, λέμε, για πολύ κρύο.
2: 3 βαθμοί είναι πολύ κρύο. Ναι.
4: Είναι πολύ κρύο. Και είμαι και μένα και κοντά σε θάλασσα και είναι ακόμα χειρότερο το κρύο, να ξέρετε.
2: Ναι, φαντάζομαι.
4: Ναι. Λοιπόν, να μην τρώω το χρόνο και τους άλλους.
2: Ναι, δεν πειράζει.
4: Κύριε Μάνο, χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε.
2: Να σε καλά, Ελευθερία
4: μου. Και θα τα ξαναπούμε πάλι.
2: Φιλιά
4: και
2: πολλά.
4: Όποτε βρεθεί στην Πάτρα, τα έχουμε πει, έτσι.
2: Εννοείται,
4: όποτε βρεθεί. Να πάρει την κυρία Αλεξάνδρα και να έρθετε.
2: Θα έρθω που είπαμε.
4: Λοιπόν, είπαμε θα έρθει στη Ρίγα Φεραίου,
2: ναι.
4: Στο Κοσιλιέρι. Πιτσαρία.
2: Τελείωσε. Έχει και πίτσα πεπερώνι.
4: Τι λες παιδί μου, δεν θα έχω πεπερώνι.
2: Δεν ξέρω, ρωτάω.
4: Δεν θα φας όμως πεπερώνι. Είπαμε θα φας πάστα τρούφας.
2: Πάστα τρούφας, οκ. Okay.
4: Αυτό θα φας, το καλύτερο. Καλώς,
2: εντάξει.
4: Λοιπόν, κύριε Μάνο, χάρηκα πάρα πολύ.
2: Εγώ,
4: να είστε καλά,
2: μου,
4: καιρός
2: χαρά.
4: Δυνατός να είστε. Πάντα.
2: Γεια.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είμαστε στα μισά της εκπομπής. Είναι 2:30. Αγαπητέ κύριε Λάκη από το Γαλάτσι, δεν απαντάτε. Προσπαθεί η Σταυρούλα. Αν έχετε την καλοσύνη, καλέστε ξανά. Θανάση από το Εγάλαιο, άλλος Θανάσης αυτός. Γεια σου Θανάση.
1: Τι καλές, καλησπέρα μάλλον.
0: Καλώς τον.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Τι.
1: Ακούω Θανάση από το Εγάλαιο πριν και λέω τι έγινε.
0: Τι λέει, παίρνω τηλέφωνο και δεν το ξέρω.
1: Ναι. Χαίρομαι που ξαναμιλάμε μετά από χρόνια.
0: Πόσα χρόνια.
1: Ήσουν απλή ιστορία, δεν ήσουν.
0: Ιστορία λοιπόν, ναι. Ναι.
1: Τότε πρέπει να ήταν... το 18.
0: Φαντάσου.
1: Και σε έπαιρνα τηλέφωνο αργά το βράδυ,
0: ναι,
1: που σκόλαγα και πήγαινα και τάιζα κάτι σκυλιά.
0: Α, μπράβο, στην τώρα νόη. Που το θυμάμαι που το λες, ναι.
1: Ναι,
0: πολύ συχνά.
1: Μετά ήρθαν κάπως λίγο περίεργα τα πράγματα και... Τέλος πάντων, όχι ότι είχα στραβώσει εγώ μέσα. Τέλος πάντων.
0: Είχε στραβώσει από τι?
1: Α, κάτι σου κατάψει.
0: Δεν ακούω. Μίλα μου λίγο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Κοντά στο μικρόφωνο, αλλά θέλω να ξυπνήσω αρκετούς.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Μίλα μου.
1: Και συγγνώμη που μιλάω σε αρκετούς.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σου πω για τα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα ζω, τα βλέπω εδώ που ζω.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως ανεδέστατα.
0: Ναι.
1: Τελείως. Θα δώσω να καταλάβεις. Εδώ στο Εγάλο, στο Μπαρουτάδικο, έβαλε ο Δήμος ηλεκτρικά ποδήλατα. Θα δώσω να καταλάβεις. Εδώ στο Εγάλο, στο Μπαρουτάδικο, έβαλε ο Δήμος ηλεκτρικά ποδήλατα.

0: αν λέγαμε, ας πούμε, ας βάλουμε τον πατέρα φυλακή 15 μέρες, αν έκανε ένα παράτομο το παιδί. Θα βάλαμε τον πατέρα. Να δούμε το παιδί, η αντίδρασή του όταν δει τον πατέρα του.
1: Και το ξύλο που θα φάει όταν θα βγει με το καλό πατέρα στο από τη φυλακή. Επίσης. Γιατί χρειάζεται μερικές φορές να κάνει σε κάποιον άνθρωπο μαύρο στο ξύλο.
0: Ειλικρινά σου μιλάω, μου είχε πει ένας φίλος αστυνομικός ότι το μόνο που μένει από αυτή την κατάσταση είναι το ξύλο.
1: Μα και μόνο αυτό το βγήκε από τον παράδεισο που παλιά το λέγανε.
0: Ναι. Αυτό μπορεί να σώσει. Δηλαδή αν φάει δύο χαστούκια, ας πούμε.
1: Ποιο δύο χαστούκια, να το σαμαρώσεις κανονικά, όχι δύο χαστούκια.
0: Εντάξει.
1: Μαστίγωμα.
0: Λοιπόν,
1: μαστίγωμα.
0: Η σύζυγός μου είναι σε ένα σχολείο. Μιλάμε γυμνάσιο τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις τι μου λέει. Τι κάνουν. Τι συμβαίνει μέσα στο σχολείο. Και ο διευθυντής να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, μην μιλάς, μην απαντάς, μα μου σπάσε τη σκούπα και μου ζητάει τσιγάρο και αυτά, μην μιλάς, άκου λέει, μην μιλάς. Και ένας άλλος δεν την έδωσε τσιγάρο και λέει, ξέρω που είναι το αυτοκίνητό σου, λέει στην γυναίκα. Τέλος πάντων, έχουν μία ανέδεια, εγώ δεν αντιστέκομαι, επιτίθομαι. Δεν μπορώ δηλαδή να κάτσω να μου περάσει ένας 15χρονος ή ένας 16χρονος, ας πούμε. Όχι να με βρήσει και αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιδράσω. Και όσο σπάω και όσο ρίξω. Επίσης, κάτι που είπε ο κύριος ότι για τα ταραβέρια που γίνονται, για τις μοιρασιές. Είχα πάει στο γήπεδο Φιλαδέλφια και άρχισα να κοιτάξω και πέσαμε κάτι σπαλιάρες δεξιά μου και διώδουσαν ξύλο αυτά. Λέω το γήπεδο, τι γίνεται εδώ, τι έγινε και πλακώνται. Μου λέει ο πατέρα για τα ταραβέρια μου. Τα ταραβέρια. Μου λέει σκοτώνονται, μου λέει ποιος θα πουλήσει πού και αυτά και το στρώνω τους πελάτες. Έλα πατά.
1: Και ξαφνικά τους ενοχλεί ο Βαρουφάκης που είπε ότι κάπνισε χόρτο.
0: Ναι, άστα. Άστα. Άστα. Θέλω να σου πω σημείο που τους δείχνουμε και τις κάμερες. Ανεβαίνει σε ένα ταρατσάκι, μαζεύονται από κάτω, ρίχνει ένα κουβαδάκι για να σπάζει μέσα την πρέζα. Βάζουν τα λεφτά, το μετράει, αν είναι 5 ευρώ ή αυτό, γίνεται φασαρία, τους το... και μετά όταν βάζουν τα κανονικά λεφτά, τότε τους κατεβάζει την πρέζα. Ανεβαίνει σε ένα παρελθόν, τώρα να σου τραβήξω φωτογραφίες και σε στείλω. Έχουμε ειδοποιήσει την αστυνομία, δεν ασχολείται κανείς και για τίποτα. Πίστεψε, δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται. Και τους νοιάζει, ας πούμε, αν φορά ζώνη, αν γι' αυτό. Τι να πω, όχι τι να πω, ξέρω τι να πω. Δεν ασχολούνται, δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Επίσης μου έλεγε ο γιος μου, ο οποίος είναι ο μικρός μου, είναι το 90 γεννητής. Μου λέει, πατέρα, εάν στον δρόμο μου λέει, τσαμπουκαλευτώ με έναν 35-40 χρονών, απέξω μου λέει πουνίες. Εκεί που μου λέει θα μασίσω, είναι μου λέει στους πιτσιρικάδες. Λέω τι εννοεί. Μου λέει, σου τραβάνε, μου λέει, μαχαιράκι για πλάκα και δεν ασχολούμαι. Δηλαδή 15-16 χρονών. Και θα σου στείλω μήνυμα που πώς γίναμε μπασταρδάκια, αυτά τα παιδάκια. Πώς γίνανε μπασταρδάκια, δεν θέλω να το πω γιατί θα μπουν τώρα και ξέρεις τώρα. Και όχι δεν μπορεί να μπουν πολλοί, ένας να βγει θα με στεναχωρήσει. Εν πάση περιπτώσει θα σας στείλω σε μήνυμα.
1: Okay.
0: Αυτά έχουν κάνει ζημιά. Αυτά έχουν χαλάσει τα παιδιά μας.

0: μιλάμε για τεγρωμά τώρα, έτσι.
1: Κατάλαβα.
0: Άλλοι έχουν χαλάσει. Τα βλέπω. Πασό, σε μιλάω λεπτά. Εγώ είμαι όλοι μέσα. 5.30 ώρα, θα πάω στη δουλειά, ξέρω εγώ, θα έρθω. Θα φύγω, θα πάω μια τσάκ πάω να πάρω την εγκόρα μου από το σχολείο, θα την πάω στη Δυτική στην Καλλιτέα, θα γυρίσω και θα πάω για δουλειά μετά στη δεύτερη. Και βλέπεις τώρα, έτσι κάθομαι. Θα βγει το τσιγαράκι, ξανασηκώνομαι, ξαναυτό, μέχρι να περάσει η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Χάρηκα που τα ξέρω.
1: Και εγώ αγαπητέ μου, και... θα σε περιμένω πάλι.
0: Ναι, έχεις το λόγο.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και συγγνώμη που δεν έπαιρνα τόσο καιρό.
1: Μην ανησυχείς.
0: Όχι, θέλω να μιλάμε.
1: Τα περιμένω, στο καλό.
0: Καλό, ξημέρωμα.
1: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ λέει ότι η Θεσσαλονίκη έχει έναν βαθμό. Δηλαδή, τα έχετε δαγκώσει όλα, κύριε Γιάννη μου, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι, εγώ χαίρομαι. Λέω χαίρομαι, δεν έχω πρόβλημα, έχω πει και άλλες φορές, εγώ είμαι παντόσκερου, σήμερα, χθες δηλαδή, το πρωί που ξύπνησα, ήθελα να κάνω παγωμένο μπάνιο, όπως πάντα, δεν κάνω με αλλιώτικο μπάνιο, και δεν έκανα γιατί είχα, πες το δένο, έχουμε δύο πιστολάκια, είχα πάει το ένα πιστολάκι σε ένα φίλο, είχε πλημμυρίσει πριν λίγες μέρες, με το πιστολάκι με το ζεστό αέρα για να στεγνώσει κάποια σημεία που το πήγα, λέω πάρει και αυτό, στέγνωση εκεί πέρα, λέω, και το είχα δώσει και όλα, πήγα το πήρα σήμερα και σε κανένα δύο ώρες με το καλό, πρώτο Θεός, αν ξυπνήσω, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ αν θα ξυπνήσω, μία θα κοιμηθούμε, θα κάνω το παγωμένο μου, ή μάλλον πρώτα ξυρίζομαι, ή μάλλον πρώτα πίνω ένα κρύο νερό, μετά ξυρίζομαι και μετά κάνω το μπάνιο μου, όχι κάθε μέρα, αλλά πάντα με κρύο. Όχι κάθε μέρα, γιατί δεν δουλεύω στη μουτζούρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Στη μουτζούρα και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι συνεχίζω την ημέρα μου, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, μακάρι όλοι να ήταν σαν και εμένα, να είχαν το δικό μου το ανοσοποιητικό. Μακάρι δεν θα υπήρχε ούτε COVID ούτε τίποτα. Θα είχαν φαλυρίσει, πώς το λένε αυτές οι εταιρείες,
0: φαρμακευτικές,
1: οι βιομηχανίες. Δεν πειράζει, θα ασχολούσα με κάτι άλλο. Αυτοί θα κάνουν άλλες επιχειρήσεις. Έχουν αυτοί οι ιδέες. Άμα είστε αυτά, κάνεις ό,τι δουλειά θέλεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πολύ, τι να πούμε, πολύ ωραίο το θέμα. Φυσικά θα μιλήσω για το θέμα, αλλά θα μιλήσω και για τα ωραία τραγούδια που έβαλες. Τι ωραία τραγούδια. Μιλάω για τα ελληνικά. Τον Διονυσίου, τον Πουλόπουλο, τον, πώς το λένε, Λεωνίδα Βελής. Εκείνο το ωραίο. Μάλιστα, και μια και είσαι και στη Χουριός, και πριν λίγες μέρες ένας άλλος ακροατής είχε πει, σε βάζει δίπλα στον Γκάτσο και στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Εγώ σε βάζω, αλλού σε βάζω. Δίπλα στον Άκη Πάνου, τον Απόστολο Καρτάρα και τον Μάνο Ελευθερίου. Αυτοί είναι εμένα οι αγαπημένοι μου συνθέτες. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα, λίγο πολύ για το θέμα. Έχω αναφερθεί και σε άλλες φορές, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αλλά κάτι πρέπει να πω και εγώ σήμερα, μια και είμαι χαρούμενος, γιατί μιλάω προς το τέλος σχεδόν πάντα και με χαροποιεί αυτό. Γιατί εγώ είμαι, πώς το λένε, όπως και το είπα πιο μπροστά, σκληρό καρύδι. Μάλιστα ο πατέρας μου με μάλωνε. Με έλεγε πρόσεχε εκεί στο βουνό, μου λέει, που κοιμάσαι πάνω στις στέρες και σε αυτά, μου λέει. Μόνος, όχι, δεν λέω, τι θα πας, τον έλεγα. Σιγά σιγά, λέει, θα πας και στο ποτάμι να κοιμηθείς πάνω στα σάζια, λέει, μέσα στο ποτάμι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα αυτό, εντάξει, είναι ένα θέμα, τι να πω, είναι ένα θέμα σχετικά με τη βία των ανηλίκων. Αυτό είναι ένα διαχρονικό, δεν είναι φαινόμενο σημερινό. Δεν μπορώ εγώ να ακούω τώρα ότι είναι σημερινό. Από αυτό που μας συνταράζει είναι η μεγάλη προβολή που γίνεται. Να πω προβολή, να το πω αυτό, να το πω προβολή.
0: Πώς να το πεις.
1: Μήπως υπάρχει,
0: δεν υπάρχει άλλη λέξη, προβολή είναι.
1: Ναι, προβολή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοράσεις και τα λοιπά, ας πούμε. Το οποίο, όπως είχα πει και μία άλλη φορά, θυμάμαι και τις λέξεις που έχω πει, υπάρχει και ο κίνδυνος μέσα στην κοινωνία να δημιουργηθεί ένα, πώς το λένε, μια ψηφοθυρία, όχι ψηφοθυρία το είπα, πώς λέγεται, παιδοθυρία και παιδοφοβία. Λοιπόν, εγώ προσωπικά όταν βλέπω παιδιά ζωηρά χαίρομαι, γιατί ήμουνα παιδί.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο ζωηρά παιδιά, άλλο εγκληματικές φύσεις.
1: Ναι, ναι, όχι, άντε να το πω αλλιώς. Δηλαδή, παραβατικά παιδιά, υπήρχαν πάντα αυτό το ποσοστό. Δεν αλλάζει, εγώ πιστεύω. Δεν αλλάζει. Αυτό υπήρχε και πριν 60 και 100 και 1000 χρόνια. Ένα ποσοστό δεν αλλάζει. Η συμπεριφορά του ανθρώπου, είτε είναι μεγάλος, δηλαδή οι συμπεριφορές αυτές, δηλαδή ποσοστιαίες αυτές, αυτές οι συμπεριφορές μικρών και μεγάλων, δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν. Λοιπόν, εγώ έτσι πιστεύω. Τώρα, σε ό,τι δε αφορά αυτό που άκουσα για δασκάλους και τα λοιπά. Ποιοι δάσκαλοι. Να μιλήσω για δασκάλους, για μια δασκάλα. Δεν ξέρω, καλά έκανα και άρχισα να πηγαίνω δημοτικό σχολείο μετά τη Τρίτη. Και πιστεύω και εγώ και όλα τα παιδιά εκεί, συνομήλικοι μου, μια χαρά. Δεν ξέρω κανένα να έχει πάει φυλακή ή να μην είναι κύριος σε όλα του. Με όλα κεφαλαία, όχι το ΚΑΠΑ. Κύριοι, ένας και ένας όλοι. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, για τους συνομιλικούς μου που μεγαλώσαμε μαζί και τα λοιπά. Για ποιους δασκάλους, οι δάσκαλοι και οι τότε και οι σημερινοί και οι δήμονες, να κάνουν πρώτα τα παιδιά τους. Αν κάνουν πρώτα να κάνουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, εγώ πήγαινα δημοτικό σχολείο. Συγγνώμη, μιλάω κάπως.
0: Όχι, μια χαρά, συνέχισε, δεν χρειάζεται αυτά.
1: Λοιπόν, να πω, εγώ δημοτικό σχολείο έβγαλα, πηγαίναμε το πρωί, ξέρω εγώ, 3-4 ώρες πόσο ήταν, φεύγαμε, κάνα 2 ώρες στο σπίτι, 2,5 πόσο ήταν, και ξαναγυρίζαμε και πηγαίναμε και το απόγευμα. Και γιατί κάποια παιδιά, είτε γιατί δεν προσέχαμε τη δασκάλα, κάποια στιγμή μας είδε να μην την προσέχουμε. Ή ξέρω εγώ, σαν παιδιά, να πούμε κάτι στο διπλανό. Ξέρετε τι μας έκαμε. Στο φως μου αυτό που θα πω. Δεν μας άφηνε να πάμε εκείνο στο διάλειμμα που γινόταν 2-3 ώρες, να πάμε στο σπίτι μας να φάμε, να πιούμε. Μας έβαζε στην πόρτα, στην έξοδο της αίθουσας, και όταν φεύγανε τα καλά, το λέω καταρχήν με καλοσύνη, όχι ζωικά, τα υπάκουα, τα παιδιά, ξέρω εγώ, τα προσεκτικά, τους έβαζε, μας έβαζε 3-4 άτομα εκεί, πως ήμασταν 5, μας έβαζε στη σειρά και τα παιδιά τα έβαζε να μας φτύνουνε και να φέρουνε. Αν αυτό δεν είναι, πως το λένε, καλλιέργεια, δηλαδή αυτή η δασκάλα τώρα, επί παραδείγματι, σίγουρα θα είναι συγχωρεμένη. Πως το λένε, αυτό αν δεν καλλιεργούσε την παιδική, πως το λένε, βία, τι είναι αυτό. Για να μην πω και άλλες περιπτώσεις και τα λοιπά. Αυτό που είπε ένας κύριος που φέρνανε, ας πούμε, εγώ δεν πήγα ποτέ δεν πήγα, που φέρνανε βίτσα, υψηλή βέργα, και τη δοκίμαζε με όλη του τη δύναμη στο παιδί που την έφερνε. Είναι άλλο να πούμε. Καταρχήν άνοιξα το χέρι μου σε μία τάξη, στην έκτη. Ήταν ένας, τέλαστα, να μην πω και επίθετο, δεν ξέρω από πού ήταν. Είχε ένα μαύρο χάρακα, πόσο είναι οι χάρακες, 30-40 πόντου. Ένα μαύρο χάρακα ξύλινο, ξύλινο δηλαδή, σε σχήμα τετράγωνο, ας πω, πώς είναι η κυλοδοκή. Άνοιγα τα χέρια, μου τα είχε σπάσει να πω τι, με όλη του τη δύναμη, όχι μόνο στην έκτη. Μια φορά στο γυμνάσιο που πήγα, δύο χρόνια πήγε μια φιλόλογος, πήγε να με δώσει ένα χαστούκι και την έπιασα από τα χέρια. Λέω, κάτσε καλά, της λέω, ειλικρινά σου μιλάω. Είχαμε μια άλλη μαθηματικό που όταν έδινε σφαλιάρα, πολύ ωραία γυναίκα, πώς το λέτε, να πω, πώς το λένε, με είδη στον παρόδο που λέμε, έδινε κάτι σφαλιάρες, έδινε, δεν με πήραξε ποτέ, όλοι φάγανε σφαλιάρα, εκτός από μένα, στη τάξη. Όταν δεν έδινε σφαλιάρα, ακουγόταν σε όλο το σχολείο, σε όλο το σχολείο, όταν έδινε σφαλιάρα, μιλάμε, όχι, αυτά έχουν, τι άλλα.
0: Καλά είσαι.
1: Τι άλλο να πω. Δηλαδή, όχι ότι είναι. Πιστεύω, δεν με. Δεν, όχι ότι έχω, πώς το λένε, οι εμπειρίες μου, δηλαδή αυτό που θέλω να πω, αυτά είναι διαχρονικά θέματα και αυτή τη γνώμη, αυτή την άποψη που έχω επί του θέματος δεν την αλλάζω με τίποτα. Το είχα πει και προηγουμένως, όχι προηγουμένως, και κάνα δύο μέρες το παιδί μπορείς να το κάνεις. Το παιδί αν σε καταλάβει ότι θέλεις κάπου, όπως το λένε, να το κατευθύνεις, αντίθετα θα σε πάει. Είναι, πώς το λένε, έτσι είναι η φύση του παιδιού. Του παιδιού. Εμένα η μάνα μου με έλεγε ντερμπιεσίζει, με έλεγε. Ντερμπιεσίζικο παιδί. Δεν ξέρω αν ξέρεις τη λέξη.
0: Όχι.
1: Όχι. Ναι, όχι. Είναι τέλος πάντων. Παράγεται από τη τουρκική λέξη που είναι ντερμπιέ, που θα πει υπακοή. Δηλαδή ντερμπιεσίζ, αν υπάρχουν παιδί, με έλεγε. Όχι, αλλήμωνο συγχωρεμένη η μητέρα μου που ήταν τόσο καλή. Λοιπόν, τι άλλο, αυτά μάλλον.
0: Να σε καλά, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. I keep on falling.

τον αγαπητό φίλο Μινά, που του άρεσε πολύ το ποίημα που διαβάσαμε χτες κλείνοντας την αντίστοιχη ώρα, της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ, θα σου διαβάσω, Μινά μου, άλλο ένα ποίημα δικό της από την ποιητική συλλογή «Ο θρίαμβος της σταθερής απώλειας». Η φίλη μας η Χριστίνα θα αλλάξει τη μελωδία, θα βάλει την Ευανθία Ρεμπούτσικα και εμείς θα διαβάσουμε το ομότιτλο ποίημα «Ο θρίαμβος της σταθερής απώλειας». Δεν θα είμαστε ποτέ αυτό που είμαστε στιγμιαία, αλλά είναι θρίαμβος αυτή η σταθερή απώλεια. Σώζεται μόνο η σιωπή του φύλου, σκουραίνει το σώμα μαζί με τη μέρα, ως της νύχτας την απρόσμενη λάμψη του μαύρου. Θράβσματα ζωής αντικαθιστούν τα χρώματα στις μικρές απεικονίσεις του ονείρου. Αμοιχές τις σκιές φωτός στο προσωρινό δέρμα. Τυφλή στο τόσο μαύρο ζήταγα Θεό και μου δίναν ένα μονάχα δάχτυλο για να κρυφτώ. Θριαμβεύω τώρα στα πιο κρυφά μέρη που συλλαμβάνεται η ιδέα. Εδώ μαθαίνω επιτέλους πως θα φύγω πρώτη. Δεν πεινάω, δεν πονάω. Ίσως κάπου βαθιά να υποφέρω και να μην το ξέρω. Κάνω πως γελάω. Δεν επιθυμώ το αδύνατο, ούτε το δυνατό. Τα απαγορευμένα για μένα σώματα δεν μου χορταίνουν τη ματιά. Τον ουρανό καμιά φορά κοιτάω με λαχτάρα την ώρα που ο ήλιος βίνει τη λάμψη του και ο γαλανός εραστής παραδίνεται στη γοητεία της νύχτας. Η μόνη μου συμμετοχή στο στροβίλισμα του κόσμου είναι η ανάσα μου, που βγαίνει σταθερή. Αλλά νιώθω και μια άλλη παράξενη συμμετοχή. Αγωνία με πιάνει ξαφνικά για τον ανθρώπινο πόνο. Απλώνεται πάνω στη γη σαν τελετουργικό τραπεζομάντιλο που μουσκεμένο στο αίμα σκεπάζει μύθους και θεούς. Αιώνια αναγεννιέται και με τη ζωή ταυτίζεται. Ναι, τώρα θέλω να κλάψω, αλλά στέρεψε ως και των δακρύων μου η πηγή. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
4: Τι έπαθες ρε.
5: Φέρετε γλίστρισα και έπεσα.
4: Και γιατί δεν σηκώνεσαι.
5: Γιατί να σηκωθώ. Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις κύριε σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος. Σωστό.

0: Μπήκαμε στα λιμέρια της τέταρτης ώρας της εκπομπής Παραπολιτικά 90,1 όλα τα βράδια εκτός από το βράδυ Παρασκευής και Σάββατου, που σημαίνει ότι όταν αποχαιρετιστούμε στις 5 το πρωί θα τα ξαναπούμε την Κυριακή το βράδυ. Κύριε Δημήτρη από το Ήλιον.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Πώς πάει?
1: Γνωριστήκαμε τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Από τη γυναίκα μου είχε πιάσει δουλειά σε μια νυχτερινή βάρδια.
0: Ναι.
1: Και μέσω της γυναίκας μου γίναμε ακροατές σου. Το ευχάριστο είναι ότι σταμάτησε να δουλεύει η γυναίκα στη δουλειά αυτή, αλλά εσύ μας έμεινες. Σε παρακολουθούμε ακόμα.
0: Τέλεια.
1: Να σε καλά.
0: Και εσύ.
1: Είναι η φωνή μου λίγο βραχνή, γιατί έχω αυτή τη γρήπη τώρα και με ταλαιπωρεί 3 μέρες.
0: Μια χαρά είναι η φωνή σου. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχεις κάνει εμβόλιο?
1: Όχι, δεν έχω κάνει.
0: Μόλις γίνεις καλά, κάν το καλού κακού.
1: Ναι, θα το κάνω, εντάξει.
0: Okay. Ναι,
1: ήμασταν μέχρι στιγμής, δεν είχαμε αρρωστήσει, το πήραμε λίγο αψήφιστα, αλλά τώρα το παίρνει όλη η οικογένεια, ένας μετά τον άλλον. Τέλος πάντων.
0: Έτσι λοιπόν, πάει, τώρα σε μια οικογένεια λογικό είναι.
1: Ναι, είναι η γρήπη αυτή τύπου α, είναι...
0: Ναι, είναι άγρια.
1: Είναι άγρια και για εμάς τους μεγαλύτερους μας ταλαιπωρεί περισσότερο.
0: Και υπάρχει, πόσο χρονών είσαι αν επιτρέπετε?
1: 61.
0: Υπάρχει για τους άνω των 60 ενισχυμένο φάρμακο, ναι, ρώτα το γιατρό.
1: Εγώ αυτό που περνάω τώρα εδώ με μια εβδομάδα δεν, δηλαδή λέω εντάξει τι... Το αμέλισα, εντάξει, και το αμέλισα πιο πολύ με δουλειές και τέτοια, γιατί μου αρέσουν τα αγροτικά, ασχολούμαι έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, για το θέμα σου που έχεις βάλει, έτσι, μ' άρεσε πολύ.
0: Ναι.
1: Και έτσι, θέλω να πω, από καιρό θέλω να το πω αυτό, αλλά μου δίνεται η ευκαιρία απόψε.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσω λίγο έτσι, λίγο αντίστροφα, δηλαδή, με ένα παράδειγμα. Επειδή από επαρχία καταγόμαι, εγώ τουλάχιστον από επαρχία καταγόμαι, από τη Φωκίδα, ορεινή Φωκίδα, με ληστοκόμοι, φτηνοτρόφοι τους στα χωριά τα δικά μας. Τα παλαιά χρόνια αυτή η βία ήταν πιο πολύ η κλεψιά που λέμε. Δηλαδή ήταν, επικρατούσε ο νόμος του ισχυρού. Ο ισχυρός δυνάστευε τον αδύνατο, έκλεβε τα ζώα του, τα μελίσια του, αυτά που ξέρω εγώ δηλαδή. Και ως διαμαγείας αυτά πώς σταματήσανε? Σταματήσανε, αν θυμάμαι καλά, αν έχω διαβάσει καλά, επί Βενιζέλου άλλαξε ο νόμος περί ζωοκλοπής, έγινε κακούργημα, αυστηροποιήθηκε και ως διαμαγείας σταματήσανε, στην αρχή μειωθήκανε και σιγά σιγά σταματήσανε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα εγώ ας πούμε έχω 10 μελισσάκια στη Βιωτία. Αν πάει και μου τα πειράξει κάποιος και τον πιάσουνε ή αποδειχθεί μετά από 6 μήνες ότι του βρούνε στο κοπάδι τα μελίσια, πηγαίνει κακούργημα και ξυπνάει το πρωί μέσα, όταν λέμε μέσα, μέσα. Μη εφέσιμη ποινή, 1, 2, 3 χρόνια. Και σου λέει ο άλλος για ένα ζώο, για ένα πρόβατο και σταμάτησε αυτό το κακό που τυραννούσε την επαρχία.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω εδώ? Θέλω να πω ότι οι νόμοι, σε πολλά δικήματα υπάρχουν νόμοι αυστηροί. Δεν εφαρμόζεται. Τα περισσότερα ίσως να μην υπάρχουν. Μεγαλώνουμε παιδιά. Δίνουμε κόπο. Εγώ και το δεύτερο μου παιδί είχε κάποια προβλήματα. Η μάχη δώσαμε. Έρχεται ο άλλος, το αφαιρεί τη ζωή. Κάτσε ρε φίλε, τι είναι δηλαδή, πώς αφαιρείς ζωή από έναν άνθρωπο, με ποιο δικαίωμα και τι το περίεργο της όλης υπόθεσης, γιατί λέμε ο φόβος φυλάει τα έρημα, είναι ότι ειδικά στους νέους, εδώ στους μεγάλους σκοτώνεις και σε 8 ή 12 χρόνια ο φίλος σου εκεί, ο δικαστής από την Καβάλα τα ξέρει καλύτερα, είσαι έξω. Αφαιρείς μια ζωή,
0: ναι.
1: Και αν είσαι νέος θα βγεις πάλι νέος. Εάν είσαι ανήλικος δε, θα βγεις, μπορεί να βγεις και ανήλικος έξω. Λοιπόν, τους ανήλικους δε ο νόμος είναι πολύ, μα πάρα πολύ χαλαρός. Και να ξέρεις κάτι, ένας ακροατής σου που είπε για τα ναρκωτικά, που, ότι εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, Κοίταξε, οι ελληνικές οικογένειες ακόμα κρατάνε. Εγώ έτσι πιστεύω. Έχουν δεσμούς, τα μεγαλώνουν τα παιδιά όλοι μας με κάποιες αρχές. Δεν είναι τόσο χαλαρές όσο λένε μερικοί. Εγώ έτσι πιστεύω, αν κρίνω, έχω μια κόρη 28 χρονών και ένα γιο 15. Είναι δηλαδή, έχει μεγάλο χάσμα και βλέπω και τα δύο. Κρατάμε ακόμα. Όμως, ειδικά αυτή η επιτίδη που είπε ο κύριος με τα ναρκωτικά, που χρησιμοποιούν τα παιδιά αυτά για βαποράκια κτλ. Το επιχείρημά τους ποιο είναι? Χτύπα. Χτύπα, γιατί σε τρεις μέρες θα είσαι έξω. Σκότωσε. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή χρησιμοποιούν την νεολαία για να κάνουν τη δουλειά τους και τους λένε κιόλας και δεν λένε και ψέματα ότι ο νόμος είναι τόσο ελαστικός που θα βγουν έξω σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, σε λίγα χρόνια, σε λίγες μέρες, αναλόγως τι βάθος έχει το χτύπημα. Άρα εγώ σαν Δημήτρης καταλήγω ότι πρέπει, εάν δεν έχουν θεσπιστεί νόμοι, να θεσπιστούν αυστηρότεροι, αλλά το θέμα είναι να εφαρμοστούν κιόλας, έτσι.
0: Έλατε.
1: Εκεί το εστιάζω περισσότερο. Ήθελα αυτό από καιρό να το πω, γιατί υπάρχει... πώς το λένε αυτό, υπάρχει μια... δεν εφαρμόζεται, δεν τηρεί τον νόμο... Υπάρχει, έλα μωρέ, δεν πειράζει, ας το παιδί, χάιδεψε τον με το καλό. Δεν είναι έτσι. Και ειδικά όταν αφαιρεί ζωή. Ειδικά όταν αφαιρεί ζωή. Δεν είναι, δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν έρχεται τυχαία και δεν μεγαλώνει τυχαία. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Και αν ξέρεις ότι αν αφαιρέσεις τη ζωή του, θα μείνεις μέσα ή θα εκτελεστείς, εντάξει, μπορεί να είμαι σε αυτό που λέω ακραίος γραφικός, εντάξει, ας το βγάλουμε αυτό. Ότι θα μείνεις μέσα. Θα βγεις έξω γέρος ή δεν θα βγεις. Εγώ νομίζω ότι δεν θα το κάνεις. Ή δεν θα σε σπρώξουν αυτοί οι επιτίδοι να το κάνεις. Αυτό ήθελα να πω. Και βρήκα έτσι το θέμα σου έτσι ταιριάζει με αυτά που ήθελα να πω εδώ και καιρό. Και σε ευχαριστώ έτσι που με άκουσες και ακούστηκε η φωνή μου και εμένα έστω και βραχνιασμένη.
0: Μια χαρά είναι η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Και αυτά που είπες είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Και χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Να είσαι καλά, Μάνο.
0: Και εσύ, ρε φίλε.
1: Και συνέχισε έτσι.
0: Γεια σου, το καλό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Τώρα σοβαρά το λέω γρήγορα, Δημήτρη. 2-11-10-80-8-8-0. Πιο αργά δεν γίνεται. Θα μας κυνηγήσουν. Χριστίνα από την Αθήνα.
1: Γεια σου, φίλε μου Μάνο.
0: Τι κάνεις, Χριστίνα?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Θα ξεχάσω τι είχα να σου πω.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, η εκπομπή σου μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι.
1: Σε ακούω 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια παίρνω τηλέφωνο κάπου.
0: Σου πήρε καιρό να το εμπεδώσεις, ναι.
1: Ήτανε και οι συγκυρίες τέτοιες, δεν μπορούσα.
0: Κατάλληλα.
1: Λοιπόν, για τα παιδιά, το τραγούδι που έβαλες, Αλίτη,
0: ναι,
1: είναι όλα ότι πρέπει να σκεφτεί ο καθένας που έχει παιδιά εγγόνια. Γιατί ένα παιδί είναι, γεννιέται παιδί, αθώο. Και αιτία του κάθε κακού είναι, εγώ νομίζω, η οικογένεια στην αρχή, μετά το σχολείο και μετά οι συναναστροφές. Παλιά οι μάνες μας, όταν δεν δουλεύανε, ξέρανε τι ώρα θα πάμε σπίτι. Από όταν η γυναίκα άρχισε να εργάζεται και να είναι απελευθερωμένη και τα λοιπά, δεν μπορεί να είναι τέλεια μάνα. Mm. Πολύ σπάνιο πράγμα, πάρα πολύ. Και τις μητέρες, τις εργαζόμενες που είναι σωστές μητέρες, εγώ τις θαυμάζω. Εγώ, αγαπητέ μου μάνα, είμαι 85 χρονών.
0: Να ζεις.
1: Στον καιρό μου, όταν έμπαινε ο πατέρας σπίτι, σηκωνόμασταν όρθιοι. Για να τον... καλωσορίσουμε, ναι. Για να τον καλωσορίσουμε, έτσι, μας, ναι, έτσι είχαμε μάθει.
0: Ναι.
1: Τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τον πατέρα μας, όλους τους μιλούσαμε στον πληθυντικό.
0: Ναι.
1: Τώρα, τον πατέρα τον λένε ο γέρος μου. Ο γέρος μου. Επάνω, ο γέρος μου κάτω. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει και το παιδί λιγάκι κάπου να το μαλώνεις, κάπου να του δίνεις και μία. Όταν βλέπεις ότι δεν σε ακούει, όταν βλέπεις ότι δεν είναι στο σωστό δρόμο. Αλλά όχι πολύ, παν μέτρων άριστον.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά, ειλικρινά σου λέω τώρα, είναι τόσο αυθάδικα. Τα λυπάμαι, εγώ τα λυπάμαι. Και λυπάμαι και τους γονείς τους. Θέλεις το πολύ χαρτζιλί και φταίει. Πού βρίσκουνε τα λεφτά και παίρνουνε τα ναρκωτικά? Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, Μανουλό μου. Κλέβουνε, ξέρεις.
1: Πολλά
0: που πουλάνε ναρκωτικά για να παίρνουν τη δόση του τζάμπα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βρεις χρήματα.
1: Όλα αυτά λοιπόν την πληρώνουν αυτά τα παιδιά, τα οποία ακόμα το μυαλό τους δεν είναι...
0: Τι δεν είναι?
1: Ανώριμα.
0: Ναι.
1: Ανώριμα παιδιά που μπορούν μερικοί πονηροί να τα κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Βέβαια.
1: Ειλικρινά σου λέω, τα λυπάμαι. Τα λυπάμαι και λυπάμαι του και τους γονείς. Σκέψου τώρα αυτή η μάνα που το παιδί της έγινε, δολοφόνησε το άλλο, το παιδί σκότωσε.
0: Ναι, αλλά και η μάνα δεν ήταν καλύτερη.
1: Και η μάνα δεν ήταν καλύτερη και ο πατέρας δεν ήταν καλύτερος. Αλλά το παιδί το καημένο, τι έφταιγε να γεννηθεί από αυτούς τους γονείς?
0: Α, δεν πάει έτσι. Δεν αποφασίζει κανείς γι' αυτό. Είναι αποτέλεσμα συνευρέσεως.
1: Σωστό.
0: Το αν θα γεννηθεί ή όχι.
1: Γι' αυτό μου αρέσει να κουβεντιάζω μαζί σου. Αλλά να σου πω και κάτι. Εάν αυτό το παιδί είχε μία αγάπη, μία στοργή, δεν θα φτάνε.
0: Σίγουρα, εννοείται θα φτάνε. Εννοείται ότι του έλειπε αυτό, ναι, το πολύ βασικό, βεβαίως. Αλλά εντάξει. Δεν βρίσκεις τη ζωή αυτό που θέλεις πάντα.
1: Όχι, δεν βρίσκεις. Και κουβεντιάζοντας ακούς και τη γνώμη του άλλου. Και όταν τη γνώμη του άλλου την εκτιμάς. Μ' αρέσουν οι εκπομπές σου, πίστεψέ με, Μάνο, που βάζεις ωραία τραγούδια και διαβάζεις ποίηματα. Πάρα πολύ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια που δεν έπαιρνα τηλέφωνο, περίμενα πώς και πώς να σε ακούσω. Κάποτε είπες τώρα τελευταία ότι είχες παίξει μαζί με την...
0: με τη Λαμπέτη.
1: Με τη Λαμπέτη.
0: Yes.
1: Σε ποιο έργο?
0: Στα Παιδιά Ενός Κατώτερου Θεού. Ήταν η τελευταία παράσταση που έδωσε η Λαμπέτη πριν πεθάνει.
1: Δεν την είχα δει. Κρίμα. Θα σε είχα δει και εκεί.
0: Okay.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Και σήμαν,
1: να έχεις την υγειά σου και η εκπομπή που κάνεις είναι πολύ σπουδαία. Ειλικρινά σου λέω.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα μου.
1: Έλα, γεια σου.
0: Την αγάπη μου, στο καλό. Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου, Αντιγόνη, από την Ιμαθία.
1: Γεια σου, κύριε Μάνο.
0: Δεν είπες να μου μιλάς στον Ενικό?
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Έτσι πέρα. Για λέγε.
1: Λοιπόν, το θέμα πονάει τόσο πολύ. Πολύ. Είναι για την κοινωνία μας το μεγαλύτερο τραύμα. Και οι περισσότεροι που πήγαν μίλησαν για παράπόση, δάσκαλοι έδερναν, έκαναν, τέλος πάντων. Τώρα δεν μιλάμε, βρε Μάνο μου, για εγκληματίες. Μιλάμε για τρυφερές ψυχές 13, 14, 15 χρόνων. Δεν μου λες. Ποιος αυτά τα παιδιά, ποια οικογένεια τα αγαπάει, ποιος θα μεγαλώνει, μωρέ. Πού να πάνε να κουμπίσουν. Βλέπεις το σπίτι είναι, τότε ένας πατέρας μια φορά είπε κάτι έκανε το παιδί του και λέει φύγε, το διώξε. Πού το διώχνεις, μωρέ, από το σπίτι που είναι σιγουριά και το καταφύγιο του παιδιού. Αυτά τα παιδιά είναι καταλυμμένα. Ποιος θα μεγάλωσε να τα δώσει φτερούγες, βρε. Να βγουν στη ζωή, να ζήσουν. Όλα, εγώ έτσι νομίζω. Και όλοι που βγαίνουμε και μιλάμε. Δεν μιλάμε, τα δικά μας παιδιά είναι καλά, τα εγγόνια μας καλά, έτσι μεγαλώσαμε, έτσι τα αναθρέψαμε. Ωραία, άρα και αυτά τα σφουργίτια που είπε και το τραγούδι στο βοριά. Άρα και πώς γεννήθηκαν, τι πέρασαν μέχρι που να βγουν να μαχαιρώνουν και να σκοτώνουν. Δεν ξέρω, κύριε Μάνο, εμένα αυτό με προβληματίζει.
0: Έχεις δίκιο, σ' ακούω.
1: Εάν το δασκάλο το επάγγελμα είναι λειτουργήμα της οικογένειας, τι είναι, βρε παιδιά. Ποιο είναι όλα τα επαγγέλματα, δεν είναι λειτουργήμα η δουλειά των 300 με τον αρχηγό τους. Ποια δουλειά είναι σήμερα λειτουργήμα. Οι αδύναμοι πάντοτε θα κάνουν κάτι άλλο, θα παρασυρθούν. Αυτά τα μωρά, τα παιδιά ένιωσαν αγάπη, ένιωσαν χάδι. Τα φίλησε κανείς, τα συμβούλεψε. Απ' την οικογένεια. Μόνο η οικογένεια μπορεί να το σώσει το παιδί. Να το δώσει, όχι να τρομάζει, να ξέρει πώς να φυλαχτεί. Να το δώσει σωσίβιο. Γιατί μπορεί να πέσει σε σφάλματα, αλλά θα θυμηθεί και των γονιών τις συμβουλές.
0: Ναι.
1: Και θα σωθεί. Εγώ έτσι νομίζω. Πάντως εγώ πάρα πολύ λυπάμαι για αυτά τα παιδιά. Όλοι το δάχτυλο τους δείχνουμε. Όλοι τα βρίζουμε. Κανένας δεν τα βγάζει από το βούρκο. Αυτά μέσα στο βούρκο ζουν. Θυμάμαι μια ιστορία μια φορά. Έλεγε ένας πατέρας που είχε ένα πρόβλημα με το παιδί του με τα ναρκωτικά που έκλεβε. Φόνο δεν πρόλαβε να κάνει. Και ξέρετε τι είπε. Αγαπητή μου, λέει, εγώ χώθηκα κάτω από το παιδί μου. Πιο βαθιά. Το πήρα στους ώμους μου και το σήκωσα. Πώς να σας πω, δεν ξέρω εγώ. Ίσως κάνω λάθος. Ίσως είναι, νομίζω είναι εύκολο αυτό. Εγώ πάρα πολύ πονώ. Θυμάμαι μια μανούλα μια φορά το έδειχνε και τηλεόραση που το παιδί της έπινε ναρκωτικά, το πιάσαν, αλλά είχε όπλο και το κυνηγούσαν να το συλλάβουν οι αστυνομικοί κέντρα είχε και αυτή και από πίσω. Λέει μην το σκοτώσετε, είναι καλό παιδί, πιάστε το, αλλά μην το σκοτώνετε. Λέω τι, πώς είναι έτσι. Αυτή μας, το μέλλον μας βρε. Αυτά τα παιδιά βέβαια δεν είναι και πάρα πολλά. Δεν ξέρω πώς φτάνω σε αυτό το σημείο. Όλοι οι άλλοι είμαστε απαλλαγμένοι και μόνο αυτά φταίνουν. Τα αποτελέσματα αυτά χαντεκώναν. Όπως κάτω εκεί τα παιδιά, τα μελαχρινά τα καημένα που πεθαίνουν και σε κοιτούν με εκείνα τα κατάμαυρα μάτια με απορία. Και αυτά εδώ πέρα το ίδιο δεν ζουν. Μες στο βούρκο ποιος τα έδωσε, άπλωσε το χέρι να τα συμπουρέψει έστω και εκεί που τα βάζουν, να τα βάλουν μέσα, αλλά να τα βάλουν μέσα όχι να βγουν, που είπε κάποιος πολύ ωραία, σαν μετεκπαίδευση να έκαναν στο έγκλημα, να βγουν σωστά παιδιά, να τα αγαπήσουν. Δεν ξέρω, εγώ πολύ πονάει η ψυχή μου και πολύ προβληματίζομαι. Κρίμα. Τι να πω, κρίμα. Τώρα η μάνα, αυτή ποια μάνα είπε να μπει φυλακή αυτή, να μην πει το παιδί της. Τι να πω, κρίμα. Τώρα η μάνα, αυτή ποια μάνα είπε να μπει φυλακή αυτή, να μην πει το παιδί της.

0: Θεός, θα βάλει το χέρι του. Τι να πω, βρε, πώς γίναμε έτσι, βρε, παιδί μου. Πώς γίναμε έτσι. Ήμασταν και παλιά και δεν το ξέραμε. Και ξέρεις καμιά φορά, πότε, λέει μια παροιμία, πότε να γεράσω, να πνεύουμε. Και όλοι εύκολα τον άλλον τον βρίσκουμε και τον δικάζουμε. Και τι να πω. Αυτά, είστε καλά.
1: Καλά είμαι, καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Το καλά να είστε.
1: Και εσύ καλή μου.
0: Και ο καινούριος χρόνος. Τι να πω, βρε παιδί μου. Ας είναι λίγο. Ας μας λυπήσει λίγο, ας μας αγαπήσει. Λοιπόν, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, Αντιγόνη μου. Καληνύχτα. Κώστα από τον Ασπρόπεργο, καλώς τον.
2: Καλημέρα, τι κάνεις.
1: Καλά Κώστα μου, εσύ.
2: Εδώ στη δουλειά.
1: Καλή δουλειά.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα παιδιά έχουν γνώμη και κρίση. Όπως εμείς θυμόμαστε το ξύλο που τρώγαμε και το θεωρούσαμε και άδικο, γιατί βλέπεις και εγώ και εσύ έχουμε κάποια κρίση απάνω σε αυτό. Βέβαια αυτό ήταν παράλογο που γινότανε. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Αδιαφορούν οι δάσκαλοι. Αλλά τι γίνεται όμως. Αδιαφορούν οι γονείς. Γιατί δεν υπάρχει και παιδεία στο σχολείο. Έπρεπε να είχαν κοινωνιολόγο 3 φορές τη βδομάδα μάθημα. Από πρώτη δημοτικού, μην πω από νήπιο. Και πηγαίνοντας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να ήταν έτοιμη. Δηλαδή η πρώτη φουρνιά που θα έμπαινε σε γυμνάσιο θα ήταν τελείως διαφορετική από αυτούς που μπαίνουν τώρα. Εν τω μεταξύ αυτοί που τσακώνονται, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Στην Αμερική που τελείωσα εκεί το δίκαιο, σε ένα διάλειμμα είχε χτυπήσει το κουδούνι και ανέβαινε χαρηγήσει. Και πήγα στον τρίτο όροφο που ήταν η αίθουσά μου και εκεί στο... Εγώ ήμουν στα σκαλιά τα τελευταία να μπω στο τρίτον όροφο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και ήταν ένας και ήταν δύο πιτσιρίκια να πούμε και μου κάνανε καράτε ο ένας. Δεν μ' άφησε. Πήγαινα να μου κάνω δεξιά να φύγω, εκεί αυτός. Αναγκάστηκα να του έριξα μια κλωτσιά και μόλις πήγα να του ρίξω τη δεύτερη, κατάλαβα ότι μου πιάσανε το χέρι. Αυτός ήταν του σχολείου και ήταν ασφάλεια. Δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Έπρεπε, μου λέει σε ποια τάξη είσαι, μου λέω εκεί. Λέω δεν μ' άφηνε, το είδα μου λέει. Και με πήγε και με πήγε στο καθηγητή. Θέλω να πω ότι δεν έχει ούτε καν ενδιαφέρον, όχι να έχει ασφάλεια. Όλα τα σχολεία πρέπει να έχουν ασφάλεια μας.
1: Βέβαια πρέπει.
2: Εν τω μεταξύ τα παιδιά που τσακώνονται δεν είναι όλα ίδια. Η μία μερίδα είναι αυτή που ήμουν εγώ εκεί που έριξα την κλωσιά, δηλαδή αμυνόμενος.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Δεν έπαιρνε ότι εγώ ήμουν μπαχαλάκιας.
1: Όχι φυσικά.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά λοιπόν, και, η ασφάλεια το κατάλαβε.
2: Φυσικά.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει υποδομή. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Εδώ και στις πολυκατοικίες που μπαίνει κόσμος, γιατί εκεί έχουν μια κοινή πόρτα. Και τα ενδιαφέροντα είναι κοινά. Λοιπόν, έπρεπε να ξέρουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Yeah. Αλλά πέρα βρέχει. Εν τω μεταξύ τα παιδιά αυτά έχουν καταλάβει, γιατί γι' αυτό είπα για τη γνώμη και κρίση προηγουμένως, ότι είναι παραμελημένα από τους γονείς φυσικά. Για κάποιο λόγο. Αυτό το ξέρουν αυτοί. Αλλά πρέπει να μεριμνήσει στη συνέχεια η πολιτεία. Ναι. Γιατί το παιδί αυτό θα πάει μέσα στον κόσμο, στα άλλα παιδιά.
1: Σωστά.
2: Και βλέπουν τα άλλα παιδιά και εκεί καρτίζονται, βγάζουν αποθυμένα και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα ριζικά. Και σε 6 χρόνια η πρώτη φουρνιά που θα μπει μέσα στο... Γιατί εκεί γίνονται, στη δευτεροβάθμια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα είναι πιο... Θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί είπαμε, ξέρουν τι κάνουν, αλλά αισθάνονται παραμελημένα. Αισθάνονται και ξέρουν...

0: κάνουν τα, το τζίβι-τζίβι εκεί μιλάνε και γίνεται μπέρδεμα μετά. Αντιδρούν και τα άλλα παιδιά γιατί εντάξει. Σου λέει τι θα κάτσω να με πήρε αυτός. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άμα ήταν δεν θα κονόνισα.
1: Σωστό.
0: Βέβαια.
1: Σωστό.
0: Τέλος πάντων. Πολλά είπαμε να μιλήσουμε.
1: Να σε καλά, Κώστα μου.
0: Να σε καλά και
1: τώρα πολύ.
0: Την Κυριακή θα τα πούμε.
1: Την Κυριακή πάλι, ναι.
0: Έγινε, έγινε.
1: Θα σε περιμένω πάλι, γεια.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δύο 11 10 80 8 8 0. Και πάμε στον άλλη μου, κυρία Ναταλή, τι κάνετε?
4: Γεια σας, κύριε Μάνο.
3: Μιλάτε μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
4: Ναι. Τώρα?
3: Τώρα καλά.
4: Ωραία.
3: Λοιπόν.
4: Εξαιρετικό το θέμα σήμερα.
3: Ναι.
4: Να μην ξεχάσω να σας πω και για την καλή χρονιά της ευχές και σε όλο το σταθμό.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Νομίζω με κάλυψαν οι προηγούμενοι.
3: Ναι.
4: Εγώ έχω και ένα αίτημα. Σήμερα η εκπομπή είναι πραγματικά πολύ ποιοτική. Νομίζω ότι είναι σπάνιο κομμάτι.
3: Ποιο είναι σπάνιο κομμάτι?
4: Θα ήθελα να ακούσουμε αν πιστείς το κρίνεται κάποια στιγμή.
3: Όταν μας δοθεί η ευκαιρία.
4: Ναι.
3: Επανάληψη της εκπομπής την άλλη μέρα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει.
4: Όχι, ναι.
3: Αν εντάξει, χρειαστεί να λείψω κάποια στιγμή, κάποιο ρεπό, κάτι τέτοιο, θα πω στη Θησαυρούλα να τη βρει και να την ξαναβάλει.
4: Πολύ ωραία. Πραγματικά είναι ξεχωριστό το επίπεδο.
3: Εντάξει, το πάει αυτό.
4: Ναι. Νομίζω ότι χωρίς τα όλη η προσοχή πρέπει να είναι πάρτι τα παιδιά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τραγούδι του Μόνο Ελευθερίου.
3: Μου κάνετε μια χάρη. Ένα λεπτό να σας πω κάτι. Δυσκολεύουμε λίγο την συνακρόαση γιατί δεν μιλάτε στο ακουστικό.
4: Τώρα.
3: Ναι, αλλά μην το κάνετε πάλι γιατί είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό να το λέω. Ναι,
4: έχετε δίκιο. Ναι, απλά δεν βοηθάει.
3: Ποιο πράγμα δεν βοηθάει?
4: Δεν βοηθάει το κινητό, είναι...
3: Όχι, άμα το κρατήσετε εδώ που το κρατάτε τώρα, γιατί βοηθάει?
4: Τέλειο.
3: Σας ακούω.
4: Τέλειο. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι, νομίζω, του Μάνου Ελευθερίου, που τραγουδάει ο Νταλάρας, είχε κάποια λόγια, βάλε στην πόρτα το κλειδί και είχε εντονούσει στο παιδί.
3: Ναι, αλλά δεν το έχω.
4: Δεν πειράζει. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι...
3: Ας πούμε για αυτά που έχουμε να πούμε στην εκπομπή, ας μην λέμε τώρα για τραγούδια.
4: Ωραία. Απλά νομίζω ότι θα με κάλυπτε με συμπερασματικά.
3: Ναι, αλλά δεν το έχω.
4: Σίγουρα τα πράγματα δεν γίνονται από μόνα του. Ακούω η κοινωνία, λοιπόν, να σκεφτούμε την κοινωνία μας ότι είναι ένα... ένα κήπος, λοιπόν, που έχει μέσα διάφορα τριαντάφυλλα, αγριόχορτα, δέντρα.
3: Mm-hmm.
4: Όταν αφήσεις τα αγριόχορτα και ό,τι βλαστικό να φύγει από το μέτρο, θα σου καταστρέψει
3: τον υπόλοιπο κήπο.
4: Και τα πιο σπάνια, τα πιο σπάνια που δεν υπάρχει πιο σπάνια από το παιδί.
3: Ναι.
4: Αυτό λέμε η κοινωνία. Όταν δεν το φροντίσεις, όπως και στην υγεία σου, το ίδιο πράγμα είναι. Βλέπεις ανθρώπους, βλέπεις τον έναν.
3: Και πάει στα 110 και ο άλλος πεθαίνει στα 70 του.
4: Ναι, ναι. Θα καπνίσεις, θα κάνει. Δεν λέω να μην καπνίσεις, κάπνισα. Το θέμα είναι, η καταστροφή θα κάνει.
3: Όχι, να μην καπνίσεις είναι το θέμα.
4: Ναι, φυσικά.
3: Η μαγιά είναι να μην καπνίσεις, όχι να καπνίσεις.
4: Το ξέρει, δηλαδή στο σχολείο που είναι το κύτταρο, μετά την οικογένεια που είναι το κύτταρο, έχει μάθει ότι η χημεία, παραδοσιακά που λέω όλα είναι χημεία, πράγματι το σύμπαν όλα είναι φυσική χημεία. Έχει μάθει ότι αυτό θα του καταστρέψει τους πνεύμονες.
3: Σιγά που δεν το έχει μάθει.
4: Ναι, δηλαδή, αλλά το παράδειγμα,
3: παράδειγμα.
4: Έχει κάνει το σχολείο μια σχολική εκδρομή να τα πάει στην πνευμονολογική κλινική.
3: Όχι, δεν έχει πάει. Γιατί θα ξεσηκωθούν οι γονείς οι έξυπνοι και θα πούνε τι είναι αυτά που κάνετε στα παιδιά μας.
4: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί...
3: Έτσι είναι, με συγχωρείτε. Έτσι είναι. Αν τολμήσει καθηγητής και πει σε ένα μαθητή, πρώτα απ' όλα κόψανε τις διορθώσεις με κόκκινο στυλό. Το ξέρετε ότι απαγορεύεται να κάνει.
4: Θα γίνει και με πράσινο.
3: Μα απαγορεύεται να διορθώσει ο καθηγητής.
4: Και βγαίνουν τα
3: παιδιά. Ναι, αλλά και βγαίνουν τα παιδιά, πάνε στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω πώς διάολο μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να διαβάσουν. Δεν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο δυνατά. Δεν ξέρουν ανάγνωση.
4: Δυστυχώς.
3: Δεν ξέρουν ανάγνωση. Τι δυστυχώς. Κακό, δηλαδή δεν ξέρεις ανάγνωση,
4: μπορεί.
3: Δεν ξέρεις ανάγνωση στο γιαπί.
4: Δεν αντιλέγω, απλά έχω εμπειρία μόνο από τα δικά μας τα παιδιά, της οικογένειας.
3: Εντάξει, μην κρίνετε εξιδίων τα λότρια που λένε.
4: Γι' αυτό δεν μπορώ να κρίνω παραπάνω το σύνολο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι και οι καθηγητές στα σχολεία θέλουν να κάνουν το καλό. Με το σχάρι, εγώ έχω τώρα δύο εκπαιδευτικούς στην οικογένεια. Το αδερφό μου η κόρη είναι.
3: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
4: Παλικά, στο δημοτικό.
3: Ναι.
4: Ιδιωτικό σχολείο.
3: Ναι.
4: Έχει δυσκολίες γιατί είναι και ιδιωτικό. Μην νομίζετε. Αυτό που είπατε θα πάει ο γονιός να πει. Αλλά δεν ξέρω, τα καταφέρνει. Τους καταφέρνει.
3: Ναι.
4: Να βάλει τα παιδιά σε όταν υπάρχει πρόβλημα. Δεν μας έχει αναφέρει κάτι. Συνήθως μας λέει, ας πούμε, ότι αν υπάρχει μια περίπτωση. Αλλά είναι γενικά σχολεία που προσέχουν.
3: Ναι.
4: Η άλλη κυρία είναι εκπαιδευτικός. Τα δέντη είναι σε μεγάλα, στο Λύκειο.
3: Ναι.
4: Έφτασε σε σημείο. Μα θέλει να παραιτηθεί.
3: Ναι.
4: Γιατί δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά της, κύριε Μάνο. Κάνει μεγάλο κόπο. Πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Γιατί δεν είναι μόνο οι καθηγητές. Είναι και το σύστημα. Που έχει αφήσει τα σχολεία να είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή, να είναι, αν πέσει σε ένα καλό διευθυντή, να είναι καλή περιοχή, ενώ όμως όχι ακριβώς τις φτηνές περιοχές.
3: Ναι, ναι, κατάλαβα.
4: Να είναι ο κόσμος καλός. Οι καθηγητές τρέχουν το φιλοκάρδι του.
3: Ναι.
4: Δεν είναι, δηλαδή είναι τα πράγματα παρατημένα.
3: Ναι, όπως όλα. Στην Ελλάδα.
4: Όταν λοιπόν παρατήσω τον κήπο, τι περιμένετε, δηλαδή έχω να τον ξεχορταριάσω 10 χρόνια. Τι περιμένετε, περιμένετε να έχετε σοδειά.
3: Όχι, βέβαια. Κρίμα.
4: Δεν είναι κρίμα.
3: Απολύτως.
4: Δηλαδή, είναι το μέρος σου. Τι περιμένεις. Δηλαδή, θα θέλεις, ας πούμε, ένα ποτήρι νερό που λέμε και δεν θα σου δώσει. Γιατί θα έχεις καταστρέψει τις πηγές. Που είναι τα παιδιά.
3: Σωστό.
4: Δηλαδή, είναι πομπολόι το πράγμα. Είναι χάντρα-χάντρα. Πρέπει όλοι να λειτουργούν. Δεν μπορεί να είναι παρατημένα τα σχολεία.
3: Ναι.
4: Πηγαίνει στην περιοχή μου, παραδείγματος χάρη, χάρηκα γιατί κάποια στιγμή ήταν διακοπές του καλοκαιριού και είδα ένα ανοιχτό σχολείο, με φώτα το απόγευμα. Είχαν αγώνα μπάσκετ τα παιδιά του σχολείου. Ήταν καθηγητές και οι γονείς της κερκίδας. Ήταν εκεί όμως, δεν ήταν σε φραγωαβέλη.
3: Μάλιστα.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις μικρές κοινότητες, δηλαδή το σπίτι. Δεν θα αντικατασταθεί η οικογένεια και το σπίτι από το κινητό. Αλλή η τεχνολογία, εργαλείο, δεν λέω. Δεν από την τηλεόραση και από το κινητό. Τα πράγματα δεν δουλεύουν μόνα τους.
3: Mm-hmm.
4: Ακόμα και βάρκα που είναι, η αδειοβάρκα έχει καπετάνιο. Έχει τεχνικό επιτελείο. Έχει ένα σταθμό που το υποστηρίζει. Πάει μόνη της.
3: Όχι, μόνη της δεν θα μπορούσε να πάει.
4: Δεν μπορούσε να πάει. Τέλειο είναι λοιπόν και το παιδί. Μια βάρκα είναι και το παρατά.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, όλα τα πράγματα έχουν μια σειρά. Και μια μαθηματική λογική και το σύμπαν. Μια μαθηματική λογική.
3: Ναι.
4: Όταν δεν κάνεις τη σειρά, θα πάει κάτι στραβά και θα την πληρώσει όποιο αδύναμο.
3: Mm-hmm.
4: Νομίζω και εσείς έχετε πει κάποια στιγμή ότι...
3: Ναταλή μου, Ναταλή μου. Χάνεσαι πάλι από το μικρόφωνο.
4: Okay.
3: Πάλι το με αναγκάζει να το πω.
4: Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας φαίνεται από τη συμπεριφορά στο παιδί και στον ηλικιωμένο.
3: Ναι.
4: Δεν φαίνεται από το τι αυτοκίνητο έχεις και στο πιο προαστιωμένο.
3: Σωστό.
4: Και μας οι γονείς ήταν παιδιά κατοχής, της μεταγονήτευσης. Γυράγανε στο σπίτι και βρίσκαμε παππού και γιαγιά και μας πήγαινε από το χέρι κρατώντας στο σχολείο και στο φροντιστήριο όταν χρειάστηκε. Έλεγαν, μπορεί να μην είχαμε να μέναμε σε παλάκια, αλλά ένα πιάτο φαΐ.
3: Αλλά μέναν όλοι σε αντίστοιχα σπίτια.
4: Μέναν όλοι, ναι.
3: Δεν χρειαζόταν να κάνεις συγκρίσεις.
4: Έτσι είναι.
3: Δεν είχε
4: φεύρει
3: τα δάνεια του Πασόκ ακόμα.
4: Ακριβώς, ναι.
3: Πάμε δηλαδή τώρα προς το φινάλε σιγά σιγά, γιατί τελειώνει η ώρα.
4: Δεν ξέρω αν θυμάστε κάτι παλιά μου έχει τύχει και μου έκανα δώρο ένα παλιό αναγνωστικό. Είχε νομίζω λιθογραφίες του Σικελιώτη.
3: Ναι.
4: Αυτά η κυρία Αθηνά θα τα θυμάστε.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν.
4: Και είχε όλη την οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι. Είχε ένα εικαστικό αποτέλεσμα. Τώρα μπαίνεις, ας πούμε, σε ένα χώρο και αναρωτιέσαι, ξέρω κι εγώ, είναι σχολείο αυτό ή μια παρασημένη αποθήκη στην καλύτερη των περιπτώσεων.
3: Μάλιστα.
4: Δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα παρατημένα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να μπει αλλαγή σελίδας. Ο κόσμος, δεν θα καταλάβει ο κόσμος το πράγμα, θα γίνονται από μόνο τους πατώντας ένα κουμπί.
3: Ναι, Ναταλή μου, πρέπει να σε αφήσω τώρα. Πρέπει να σε αφήσω, σε περιμένω πάλι, πάρε νωρίτερα.
4: Εντάξει.
3: Έτσι, άντε, φιλιά.
4: Άντε, συγχαρητήρια.
3: Να σε καλά.

0: Madison.
1: Madison.
0: Madison.
1: Madison.
0: Madison.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Βρε καλώς τον. Πώς από δε τέτοια ώρα.
4: Αργείς.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε εσύ.
6: Να μη ρωτήσω που ήσουν μέχρι τέτοια ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Θα παίζω για ύπνο και θα έχω κλειστό το κινητό θάχο.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι το πάρτι.
7: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, πέμπτη ώρα της εκπομπής, 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
8: Ναι, καλησπέρα.
7: Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα.
8: Χρόνια πολλά κύριε Μάνο, καλή χρονιά.
7: Επίσης.
8: Παρακολουθώ την εκπομπή, έχω πάρει και άλλες φορές για ορισμένα θέματα και σας άκουσα προχτές. Είχατε μια συζήτηση για τη... για τον αισθημό της κορίτσης του, αν πέρασε αεροπλάνο ή αν δεν πέρασε.
7: Εγώ?
8: Εσείς, ναι, είχατε στην εκπομπή σας ένα θέμα.
7: Ότι?
8: Εάν έχει περάσει από τον αισθημό αεροπλάνο, από κάτω από τον αισθημό της κορίτσης.
7: Μήπως ακούγατε κάποια άλλη εκπομπή, κύριε Παναγιώτη μου, γιατί εγώ δεν είπα τη λέξη αισθημός, έχω να την πω από πριν από 10 χρόνια που πέρασα από εκεί μια φορά.
8: Ναι, εγώ το σταθμό αυτόν πήρε και άκουγα.
7: Καλά, ναι, αλλά μπορεί να ακούγατε άλλη εκπομπή.
8: Ναι, λοιπόν, ενημερώνω λοιπόν γιατί έχω αδερφό, πέραχο.
7: Μα ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάτε. Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο.
8: Ωραία, εντάξει. Αν δεν είναι από εσάς, μπορεί να κάνω λάθος.
7: Ναι.
8: Πάντως δεν έχει περάσει αεροπλάνο από κάτω. Ενημερώνω για όσους
7: ακούνε. Όχι, αφήστε με να καταλάβω πρώτα απ' όλα τι μου λέτε. Δεν καταλαβαίνω.
8: Υπήρχε ένα θέμα ότι πέρα έχει περάσει κάποιο αεροπόρο κατά από τον αισθημό αδιέφερα του στην Κόρινθου.
7: Πώς μπορεί να περάσει ένα αεροπλάνο κατά από τον αισθημό.
8: Δεν περνάει.
7: Δεν χωράει. Δεν χωράει.
8: Δεν έχει περάσει. Τελειώνω. Κλείνω. Το κλείνω.
7: Ναι, λοιπόν, παρακάτω.
8: Λοιπόν, να πάμε στο θέμα που έβαλατε σήμερα. Πολύ ωραίο θέμα. Και εγώ είμαι μεγάλος, έχω 6 εγγόνια. Μ' ακούτε?
7: Μάλιστα κύριε, σας ακούω.
8: Λοιπόν, επειδή πιστεύω στην οικογένεια, γιατί προέρχομαι από χωριάτικη οικογένεια και έχουμε, πώς να σας πω, μια ιδιαίτερη αδυναμία στους ανθρώπους που είναι μαζεμένοι οικογενειακά.
7: Μάλιστα.
8: Έτσι λοιπόν, προσπάθησα να δώσω στα παιδιά μου να καταλάβουν ότι εάν προτείσουν την οικογένειά τους, δεν θα φύγει. Και όταν λέει δεν θα φύγει με αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, να μπορέσει ας πούμε να χαίρεται την οικογένεια που δημιουργεί.
7: Ναι.
8: Πιστεύω μέχρι στιγμής ότι το έχω καταφέρει και δεν καμαρώνω γιατί το έχω καταφέρει, αλλά αισθάνομαι μια αγαλία στην πλευρά, σαν παππούς.
7: Ναι, λοιπόν.
8: Λοιπόν, αν σήμερα έφυγε η κοινωνία, έφυγε γιατί χάθηκε η οικογένεια πρώτον. Δεν υπάρχει οικογένεια. Όσοι έχουν οικογένεια πιστεύω δεν έχει φύγει. Και μεγάλη ευθύνη φέρει η Βουλή. Για όλη αυτή την κατάσταση, μεγάλη ευθύνη φέρουν αυτοί που μας κυβερνάνε. Και δεν λέω για σήμερα, αλλά χρονικά, διαχρονικά.
7: Ναι.
8: Γιατί, καταρχάς, όσοι από αυτούς είναι τίμιοι, η ίδια η πολιτική τους βγάζει από μέσα και τους βγάζει απ' έξω.
7: Ναι.
8: Και κρατάει στην πολιτική τους ανθρώπους που εξυπηρετούν συμφέροντα. Ναι. Και έχω ειδικό λόγο που το λέω αυτό, γιατί γνωρίζω ορισμένα πράγματα που έτυχε να είμαι με
7: δικό. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς πράγματα, είναι πασιφανέστατα. Ναι.
8: Είναι φανερά, μπράβο, ωραία. Εγώ όμως έχω και ένα λόγο παραπάνω που γνωρίζω. Έτυχε να έχω ανθρώπους που γνωρίζω πως κινείται το σύστημα. Όλο αυτό το σύστημα δημιούργησε σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε σήμερα εδώ να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις τη νύχτα ή την ημέρα και να μην αφήνεις τα παιδιά σου ελεύθερα που εγώ έζησα εποχές που δεν είχαμε κλειδί στην πόρτα.
7: Ναι.
8: Δεν το κλειδώναμε δηλαδή.
7: Ναι.
8: Είχαμε ανοιχτή την πόρτα.
7: Το ξέρω.
8: Λοιπόν, αυτή η κατάσταση σήμερα δεν ευθύνομαστε κι εμείς, γιατί στέλνουμε κι εμείς τους πολιτικούς εκεί.
7: Μα όχι, στέλνουμε κι εμείς, στέλνουμε μόνο εμείς.
8: Μόνο εμείς.
7: Ναι.
8: Όμως είναι σύστημα αυτό. Δεν είναι εύκολο να δεις ποιος είναι τίμιος και ποιος δεν είναι. Το βλέπεις όταν διαπιστώνεις ότι αυτός που έστειλες εκεί είναι τίμιος. Έχω ανθρώπους τέτοιους παραδείγματα. Δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα
7: του. Δεν θα τα αναφέρεις έτσι κι αλλιώς.
8: Ναι, δεν τα αναφέρω.
7: Δεν όμως απαγορεύεται για οποιαδήποτε αναφορά.
8: Α, μπράβο.
7: Ναι.
8: Το ξέρω, γι' αυτό δεν το αναφέρω.
7: Σύμφωνα, το συνεννοηθήκαμε.
8: Αν όμως προσπαθήσουμε να δούμε αυτοί που φύγαν από τη Βουλή και δεν φύγανε γιατί δεν ήταν ικανοί, ήταν ικανότατοι, γιατί φύγανε. Φύγανε τίμοι, ποιοι μείνανε πίσω, οι άνθρωποι που εξεπροσδόνουν τα συμφέροντα. Πώς είναι δυνατόν αυτή η κοινωνία να πάει μπροστά.
7: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, Παναγιώτη μου.
8: Αυτή είναι η δικιά μου
7: γνώμη.
8: Γνώμη και τι θα μεταφέρω. Τώρα, χαίρομαι για αυτή την εκπομπή, γιατί δίνει δυνατότητες να εκφράζουν ορισμένα πράγματα σε ανθρώπους που πιστεύουν διαφορετικά μεταξύ τους.
7: Σωστή.
8: Όμως ζούμε στην ίδια κοινωνία. Και όλοι, από ό,τι ακούω τουλάχιστον, διαμαρτυρόμαστε για την κατάσταση που βρεθήκαμε. Εγώ δεν βλέπω τον τρόπο να αποφύγουμε.
7: Μάλιστα.
8: Και δεν τρέπομαι δεν βλέπω τον τρόπο για να αποφύγουμε. Γιατί τους πολιτικούς τους καθορίζουν άλλοι που έχουν τη δύναμη να τους προβάλλουν.
7: Σωστά. Χάρηκα πολύ, πρέπει να σε αφήσω σιγά σιγά.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά, σε περιμένω.
8: Και να είστε καλά.
7: Σε περιμένω πάλι, στο καλό να πας.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Είναι 4 και 12, που σημαίνει ότι πλησιάζει το τέλος του το δρομολόγιο της εβδομάδος. Στις 5 θα σταματήσουμε για το βράδυ της Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου. Και θα τα πούμε πάλι την Κυριακή ή τα μεσάνυχτα. Κύριε Σπύρο από τον Πειραιά.
3: Καλημέρα σας κύριε Μάνο.
2: Γεια σας Σπύρο μου, καλώς ήταν.
3: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ επίσης.
3: Και χρόνια καλά, με υγεία.
2: Μακάρι.
3: Αυτό έχει σημασία.
2: Αυτό μόνο.
3: Θέλω να πω και εγώ τη γνώμη μου για... Έχετε θεματική...
2: Ναι, γιατί για τη βία των ανηλίκων.
3: Α.
2: Αλλά δεν είναι απαραίτητο να μιλήσεις γι' αυτό. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
3: Ωραία, ωραία. Να σας πω, ίσως φταίνε λίγο πολύ όλοι, νομίζω. Το πρόβλημα ξεκινάει από το σπίτι, το περιβάλλον και μετά το σχολείο, νομίζω. Το βασικό είναι οι γονείς, το βασικό από εκεί ξεκινάει. Να σας πω τη δική μου εμπειρία. Είχα δύο καταπληκτικούς γονείς, δηλαδή έμπλεξα ένα διάστημα με τα παλιοναρκωτικά, να το πω έτσι. Και
2: με το χασίσι ή με την ηρωίνη?
3: Στην αρχή ηρωίνη, κοκαίνη και μετά την παλιοπρέζα, να το πω έτσι.
2: Η ηρωίνη είναι η πρέζα.
3: Η ηρωίνη, ναι. Και αυτό, όταν έφτασα και έγινα ένα με το πάτωμα, είχα καλή δουλειά, έβγαζα χρήματα, ασχολήθηκα τότε με την καλή εποχή του χρηματιστηρίου και εκεί ίσως να ήμουν τυχερός. Σε παρένθεση, έβγαζα και από εκεί χρήματα και ανέβηκα στην κοκαίνη. Η κοκαίνη θέλει πολλαπλάσια χρήματα, θέλει ατελείωτα χρήματα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή όταν έφτασα και έγινα ένα με το πάτωμα, να πω βέβαια ότι ήμουν αθώος, ευαίσθητος, χαζός, καλός μαθητής στο σχολείο, έξυπνος λέγανε γύρω μου και τα λοιπά. Τέλος πάντων, έμπλεξα με τα ρημάδια αυτά. Είχα γίνει, όταν έφτασα και ξεφτυλίστηκα, προσωπικότητα μηδέν, καταλαβαίνετε όλο αυτό το χάλι. Σαν από μηχανή θεός, όπως λένε, καθόμουν και λέω, ρε γάμο του, εντάξει, βλέπεις, λέω, τους γύρω σου πεθαίνουν. Όταν βέβαια ασχολήθηκα με την πρέζα, που είναι το χειρότερο απ' όλα. Και η ηρωίνη είναι η εντελώς καταστροφή, εντελώς. Όλα, μπορώ να πω ότι το τσιγαριλίκι είναι ο προθάλαμος. Δεν τα λέω και με την κανονική σειρά, γιατί είμαι σε κάποια σύγχυση. Τέλος πάντων, όταν κάθεσα και έκανα απολογισμό, δεν αξίζω αυτό το πράγμα στους γονείς μου, ξέρω εγώ, και αυτά, ούτε στον εαυτό μου. Τελικά με πάρα πολύ δυσκολία βγήκα από αυτά. Τελικά, συμπέρασμα, ξέρετε ποιο είναι? Υπάρχουν περιοχές που βρίσκεις τα πάντα. Να πω, να μην πω. Καλύτερα να μην πω, είναι γνωστές. Από όλους. Και από την αστυνομία και από... Πιστεύω από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν τα πάντα. Όταν σας λέω τα πάντα...
2: Σύμφωνοι,
3: από...
2: αλλά... Ναι, πες το πιο σύντομα, αν μπορείς.
3: Ναι. Κολλάω λίγο, ναι. Το κράτος δεν μπορεί να...
2: Όχι, δεν μπορεί. Αφού δεν είδες... Ο άλλος ο αστυνόμος στο καράβι στη Ρόδο είχε μισό κιλό κοκαίνη μαζί του.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τι θέλεις τώρα.
3: Όλα δηλαδή και διαβρωμένα.
2: Βεβαίως είναι διαβρωμένο. Όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει διάβρωση, αγαπητέ.
3: Έτσι. Δυστυχώς. Και βλέπω ότι, να πω και κάτι ακόμα... Ακόμα βέβαια και από τα αφορολόγητα αυτά τα παράνομα τσιγάρα. Άλλοι μπίζνα από εκεί. Όλοι δεν ξέρουν ποιοι τα πουλάνε. Εγώ πιστεύω ότι ξέρουν. Γιατί δεν τους πιάνουν.
2: Γιατί με συγχωρείς, δεν ξέρουν τα άφη μη αυτονών που πήρανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα χρήματα, τα μαϊμού λεφτά. Τα ξέρουν, αλλά δεν τους πιάνουν. Όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει διάβρωση, το είπαμε.
3: Έτσι.
2: Μην ξαναπάρουμε πάλι όλη την κλίκα από την αρχή, εντάξει.
3: Ναι, σίγουρα.
2: Δεν αξίζει τον κόπο.
3: Δηλαδή, λύση δεν υπάρχει. Αυτό σαν αποτέλεσμα, σαν ίσον. Εγώ αυτό βλέπω. Τα πάντα θα συνεχίζονται έτσι. Το άλλο, να πάω σε ένα άλλο θέμα. Το άλλο το παιδάκι από το μπούλινγκ που έπεσε από τη γέφυρα, αυτοκτόνησε.
2: Ναι. Δηλαδή,
3: χάνονται ζωές σχεδόν για το τίποτα. Τι άλλο να πω. Μάλλον θα τελειώσω εδώ, γιατί είμαι σε λίγο σύγχυση. Χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
2: Τώρα έχεις σταματήσει με τα ναρκωτικά.
3: Βέβαια. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
3: Τώρα οδεύω να γίνω απόμαχος της ζωής. Να βγω σε σύνταξη και τα λοιπά. Είμαι μεγάλος.
2: Δηλαδή πόσο μεγάλος?
3: Εσίως 62.
2: Εντάξει, παιδί μου, τι μεγάλος.
3: Okay. Χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
2: Χάρηκα
3: και
2: εγώ, καλή δύναμη.
3: Επίσης και συγχαρητήρια και στην κοπελιά στο τηλεφωνικό κέντρο, εγγενέστατη.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Δημήτρη, που είσαι επαγγελματίας οδηγός, τι χαμπάρια.
1: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Ό,τι αγαπάς, να είσαι πάντα υγιής και όλα τα καλά να σε βαρά να λείπητα, τα κακά στο ποτάμι.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Μακριά από σένα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, ρε φίλε, καλά. Εντάξει, εγώ την έβγαλα κρεβατωμένος. Δηλαδή,
0: γιατί έπαθες COVID?
1: Όχι COVID, είχα αυτή τη διαολογρήπη, αυτή την αλφα που λένε. Δεν είχα πυρετό, ευτυχώς, αλλά είχα, φίλε, αγκομάχησα.
0: Ναι, ακόμα έχεις. Γι' αυτό χάθηκες.
1: Ναι, δηλαδή χάρης. Νεύρα, κόκαλα, λαιμός, στόμα, σκλερός, τσούξιμο ματιών, πονοκεφάλου, στην αρχή κάποιους εμετούς. Γλέντισα, σου λέω, έκανα παραμονή πρωτοχρονιάς με αυτό το ταραβέρι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, τέλος καλά, όλα καλά, ρε φίλια.
0: Και σήμερα είναι η πρώτη μέρα που βγήκες για δουλειά?
1: Όχι, όχι, ρε, εσύ, έχω και νωρίτερα σήμερα, κάτσε, έχει 9 ο μήνας, κάτις 3-4 καθάρισα εγώ, μετά βγήκα. Απλά ήμουν σπίτι, τους είχα διώξει όλους, ξέρω εγώ, η γυναίκα μου κοιμόταν στην αδερφή της, οι δυο μου οι κόρες ήταν στο γιο μου, οπότε μόνος μου σπίτι. Εγώ και ο καημένος ο σκύλος. Εντάξει, δεν πέθανα, φίλε, ζω, ακόμα ζω.
0: Εντάξει, αυτό έχει σημασία.
1: Εντάξει, αντέχω εγώ παλιό σκυλό.
0: Έχουμε δηλαδή, σε στείλει κακό σκυλί ψοφοντανέ, δηλαδή.
1: Έτσι όπως το πες. Τον έχουμε ξεγελάσει, φίλε, το θάνατο.
0: Εντάξει.
1: Τη ζωή δεν έχουμε καταφέρει να ξεγελάσουμε. Έχεις θέμα με τα παιδιά, ε?
0: Ναι, βάλαμε ένα θέμα, αλλά είναι και ανθολόγιο εκπομπή πάντα.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό, ρε αδερφέ. Είναι πάρα πολύ, δεν είναι μόνο οι γονείς. Γιατί το παιδί, ξεκινάει μέσα από την οικογένεια, αλλά βγαίνει έξω, ξέρω εγώ. Πάει σχολείο, κάνει παρέες και προσπαθεί να πούμε σιγά σιγά να εξελιχθεί. Μπορεί να επηρεαστεί από ένα φίλο. Είς, καμιά φορά στα μέρη τα δικά μου λέγανε, πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Δηλαδή, επηρεάζεται. Εντάξει, η βία υπήρχε πάντοτε, έτσι, και στους νέους, βέβαια. Εντάξει, υπήρχε να πούμε και μια άλλη ηθική κατάσταση που είχε αλλάξει. Γιατί μην ξεχνάς ότι σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ. Και κάποια πράγματα που εχθές θεωρούνταν ταμπού, και επειδή, βέβαια, μερικές φορές ακούω και διάφορους, δεν πέφτουν και εμένα, ξέρω εγώ που μιλάμε και κρίνουμε εξιδίων, έτσι. Όλοι έχουμε μια ιστορία να αναφέρουμε και όλοι γεννηθήκαμε από μια μάνα, από μια μήτρα, ξέρω εγώ. Κάποιοι υπάρχουν παιδιά, φίλε, που μεγαλώσαν χωρίς πατέρα. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώσαν χωρίς μάνα. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώσαν χωρίς καν γονείς. Και βγήκαν αξιόλογα.
0: Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Εγώ ξέρω ένα-δυο τέτοια παιδιά.
1: Εγώ ξέρω πολλά, φίλε. Και ξέρω και παιδιά που περάσανε μέσα από τον κόσμο των ναρκωτικών. Και σήμερα είναι δηλαδή και με την οικογένειά τους και είναι μια χαρά.
0: Όπως ο Σπύρος που μιλάγαμε πριν.
1: Α, το παιδί αυτό, ναι. Εγώ έχω και μια προσωπική ιστορία από ένα φίλο, ένα παλιό τραγουδιστή που είχε μπλέξει ο γιος του. Τέλος πάντων το παλικαράκι ξέμπλεξε και τώρα είναι μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει, ρε φίλε, κοίτα το παιδί, το νέο το παιδί, σε αυτό το περιβάλλον που ζει. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να μπορέσει να... Αφού η ίδια η κοινωνία είναι κατά κάποιο τρόπο βίαια. Υπάρχει να πούμε μια κουλτούρα, μια υπερδιέγερση να πούμε, διαρκής. Δεν ξέρω, συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Τι συμφωνώ, είναι τρελοκομείο.
1: Ναι, πραγματικά τρελοκομείο. Εδώ πετάγεται ο άλλος και σου λέει το έχεις. Τι εννοείς το έχω? Το έχουμε, πάμε. Το πάμε άλλη μία, δύναμη, power. Και λες τώρα τι λέει ο βλάκας? Τι λέει, ποιος νομίζει ότι είναι ο Θεός? Και αυτό, φίλε, είναι, δηλαδή κυκλοφοράει στους νέους, κυκλοφοράει στην κοινωνία, έτσι. Και κοκαίνη που λες, έτσι. Είναι σαν να πίνεις ένα καλό κόκκινο κρασί σήμερα.
0: Η κοκαίνη είναι δηλητήριο, αγαπητέ μου.
1: Ναι, και όμως φίλε, το ξέρω. Εγώ είμαι κατά των ναρκωτικών και το χασίσι ναρκωτικό είναι. Δηλαδή ο άλλος όταν μου λέει είμαι χασικλής, του λέω φίλε είσαι πρεζάκες, δεν είσαι χασικλής. Και δεν είναι ο προθάλαμος, είναι ο κυρίως χώρος. Έχεις μπει μέσα, κάθεσαι στο σαλόνι, είσαι μέσα στα ναρκωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Η άποψη δικιά μου, κατάλαβες. Ναι.
0: Μάλιστα. Τι έπαθες?
1: Τίποτα μόνο. Εντάξει, έκανα μια μικρή παύση.
0: Οκ. Νόμιζα ότι χάθηκε η γραμμή.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μετά ρε φίλε τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Ακολλένε οι άλλοι ας πούμε τώρα για 13 ώρα και 14 ώρα και τις Παναγίες στα μάτια. Μιλάνε τριγύρω για αριθμούς, για επιτεύγματα, για εκατομμύρια. Τα ακούμε και εμείς. Τα ακούμε και τα νέα παιδιά. Έτσι. Μπαίνουν αύριο στην αγορά τα νέα παιδιά. Τι θα κάνουν? Πώς θα επιβεβαιωθούν? Πώς θα πατήσουν ας πούμε? Έχεις δει την ταινία αυτή το... Πώς το λένε μωρέ με το... Δεν θυμάμαι τον ηθοποιό τώρα. Το... Ο λύκος της Wall Street.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Κάτι νομίζω ότι μπορεί και να την έχω δει. Αλλά δεν θυμάμαι ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, κοίτα, ρε φίλε, η κοκαίνη σε αυτόν που την πίνει, τι του υπόσχεται? Ενέργεια, power, δύναμη, αυτοπεποίθηση. Έτσι. Αυτά για κάποιους είναι λογικά. Και για τον Πιτσερικά λογικό δεν είναι.
0: Για τον?
1: Για τον Πιτσερικά. Που θα πει αύριο, θα πάρει ένα τσιγαριλί και θα το κακνίσει και θα βγει έξω και μετά θα πάρει και κοκαίνη και μετά θα πάρει και κάτι άλλο και μετά θα πάρει και κάτι παραπέρα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα ξεκλειστήσει αυτό το παιδί από εκεί, για πες μου.
0: Όπως ξεκλείστησε ο Σπύρος.
1: Ε?
0: Όπως ξεκλείστησε ο Σπύρος. Θα πάρει ναι, την απόφαση και θα το κάνει.
1: Μπράβο. Άρα δηλαδή είναι στο ίδιο το άτομο. Δεν μπορείς να πεις ότι αποκλειστικά φταίνει οι γονείς και φταίει το σχολείο.
0: Όχι, αλλά φταίνε και αυτοί.
1: Φταίνε, σαφώς. Το σχολείο πάλι από τη μεριά του, έτσι. Δεν έπρεπε να έχει τη δύναμη, δηλαδή να υπάρχει και παιδαγωγός. Να μην είναι μόνο ο καθηγητής, να μην υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός το να πετύχει καλές βαθμολογίες στο παιδί και να κάνει καριέρα. Ας υπάρχει ένας παιδαγωγός να το καλλιεργήσει τόσο ώστε να γίνει άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και μετά ας γίνει ένας καλός γιατρός, ας γίνει ένας καλός πιλότος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρώτα να μάθει να γίνει άνθρωπος. Mm. Αυτό ποιος θα το κάνει μετά το γονιό? Δηλαδή όταν ο γονιός τα στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο, δεν τα στέλνει να μάθουν γράμματα. Mm. Γιατί δεν τα κρατάει σπίτι του να τα μάθει εκείνος γράμματα? Για ποιο λόγο στέλνω εγώ το παιδί μου στο σχολείο? Εγώ κάποια στιγμή να σου πω τώρα, επειδή λέμε και για το εγώ και πολλές φορές το αναφέρομαι. Επειδή και εγώ μεγάλωσα παιδιά έτσι, κάποια στιγμή ξέρω εγώ, μου έκανε κάτι ο μικρός. Μου έκανε κάτι μικρή. Του λέγα, το ξέρει ο δάσκαλος αυτό? Μου λέει, όχι, για κάτσε να πάω να του πω δύο κουβέντες. Και πάντα πήγαινα, δηλαδή και στους καθηγητές και τώρα με τη μικρή. Ήθελα να είμαι κοντά, ρε παιδί μου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βοηθούσαν εμένα, βοηθούσαν και το παιδί μου να εκπαιδευτεί σωστά για να έχει μια ιδανική μορφή στην κοινωνία. Να είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Για μένα αυτή είναι η ουσία. Να είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, Δημήτρη μου.
1: Να πω και κάτι άλλο, ρε φίλε. Κάτι που μου είπε κάποτε κάποια στιγμή για να κλείσω αυτά, μην σε κουράζω. Που μου είπε ένας γεροντοεμπέτης, μου είπε μια κουβέντα που μου καρφώθηκε στο μυαλό. Εγώ τότε δεν την κατάλαβα. Αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή το υποσυνείδητο σου ξεχάζει καταστάσεις και αν έχεις τη δύναμη τις ερμηνεύεις. Είχε γίνει ένας καυγάς στο σχολείο, πιτσιρικάς εγώ, είχε τσακωθεί με ένας με τον αδερφό μου, τον χτύπησε, τέλος πάντων, φίλοι, μεσολάβησε εγώ τότε στο Γιάννη, παίξαμε μπουνιές και κάποια στιγμή τον είχα βάλει κάτω εγώ και θα μπορούσα να τον έχω σκοτώσει κιόλας. Μας χωρίσαν τέλος πάντων, έλεγε τον Παρπαθόδωρα, με παίρνει, μου πάει στο καφενείο. Εγώ νόμιζα τώρα ήταν και ο θείος μου εκεί και άλλοι πατέρες μου έλειπα, αλλά τώρα θα φάω ξύλο από τους γεροντότερους, γιατί και κάποια στιγμή μου βάζει πορτοκαλά, μου λέει κάτι κουβεντούλες και μου λέει, δεν να σου πω κάτι, μου λέει, να μην το ξεχάσει αυτό, μου βάζει καλά μες στο μυαλό σου. ζήσουμε λέει, καλύτερα μια στιγμή ηλίθιος, έτσι, και μια, δηλαδή καλύτερα μια στιγμή μαλάκας και μια ζωή μάγκας, παρά μια στιγμή μάγκας και μια ζωή μαλάκας.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου καλέ, πρέπει να σε αφήσω, είναι και άλλη.
1: Και μια ζωή μάγκας, παρά μια στιγμή μάγκας και μια ζωή μαλάκας.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου καλέ.

0: Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο κύριος Παναγιώτης.
1: Καλημέρα.
0: Επαγγελματίας οδηγός.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
0: Επίσης.
1: Πρώτη φορά μιλάω στην εκπομπή σας.
0: Σε ευχαριστώ, σε ακούω.
1: Με ερέθησε το θέμα που είχατε, που έχετε μάλλον, και ήθελα να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι πολύπλευρο το ζήτημα της παιδείας, που δεν μπορούμε να πούμε ότι εξαρτάται από την οικογένεια ή από το σχολείο ή από την δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η παιδεία, κατά τη γνώμη μου, είναι ο πιο προσωπικός αγώνας που δίνει ένας άνθρωπος για να φωτιστεί περισσότερο από τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό και πολλές φορές παρατηρούμε ένας γονιός ο οποίος είναι σημαντικός και ένα παιδί που είναι βλάκας. Ή και το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Η παιδεία είναι ζήτημα κουλτούρας, είναι ζήτημα πολιτισμού ενός κράτους, είναι ζήτημα οικογένειας, είναι ζητήματα πάρα πολλά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Η οικογένεια ίσως σήμερα, αλλά και ανέκαθεν, να έχει τις λιγότερες ευθύνες απέναντι στη διαμόρφωση ενός παιδιού. Διότι το παιδί μετά τα 5 του χρόνια έχει εξαφανιστεί από το σπίτι. Το έχει παραλάβει αυτό το άγριο σύστημα που λέγεται καπιταλισμός και το έχει διαλύσει το μυαλό. Έχει πάει στο σχολείο, έχει πάει στο φροντιστήριο, έχει κάνει παρέα με τα παιδιά. Η διαφήμιση τον βομβαρδίζει διαρκώς. Πώς μπορεί να προστατευτεί ένα παιδί κάτω από αυτή την κατάσταση? Και ακόμα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν μπλέξανε ποτέ με τα ναρκωτικά, ήταν εχθροί των ναρκωτικών. Τα παιδιά τους μπλέξανε. Δεν φαντάζομαι λοιπόν ο γονιός να έλεγε του παιδιού πάρε ναρκωτικά.
0: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Όχι.
1: Κάποιος λοιπόν το χρησιμοποιεί. Και στο παρελθόν είχαμε και παραδείγματα κρατών και συστημάτων που τα ναρκωτικά δεν τα άγγιζε κανείς. Για ποιο λόγο δεν τα άγγιζε κανείς? Γιατί δεν τα προωθούσαν. Όταν λοιπόν το ίδιο το σύστημα προωθεί αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίνει γονείς. Όταν ο γονιός, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος, τον έχουν βάλει να δουλεύει 13 ώρες, όταν ο άνθρωπος κατέκτησε πριν 190 χρόνια το δικαίωμα να είναι άνθρωπος, από σκλάβος να γίνει άνθρωπος, διεκδίκησε το 8ωρο και έρχεται σήμερα και του τα παίρνουν αυτά, σαφώς δεν φταίει μόνο η οικογένεια. Ότι φταίμε σαν άνθρωποι, φταίμε. Φταίμε γιατί αφήσαμε να εξελιχθεί κοινωνίες, και δεν είναι μόνο η ελληνική κοινωνία, μιλάω γενικότερα, κοινωνίες εκεί που εξελίχθηκαν. Εκεί έχουμε τις ευθύνες μας. Πρώτα απ' όλα, είναι το εύκολο πράγμα, ξέρετε, είναι το εύκολο πράγμα να πούμε φταίει η οικογένεια. Γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το σύστημα. Αυτό ήθελα να σημειώσω εγώ.
0: Πολύ σωστό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που
0: μ' ακούσατε. Και εγώ, Παναγιώτη μου, σε περιμένω πάλι. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
2: 42 και εγώ είμαστε.
0: Ναι, το είδα λοιπόν πριν από λίγο στην εφαρμογή. 42 βαθμούς πόρου, Παναγία.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, για το θέμα τα είπαμε και χθες.
0: Δηλαδή τώρα είσαι σε κλειστό χώρο με το αρκουδίσιον?
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά βγαίνω και έξω.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι παλιά που πήγαινα εγώ σχολείο υπήρχε αυτό που πολλοί το λένε απάνθρωπο. Εγώ δεν θα το έλεγα και τόσο. Οι δάσκαλοι που μας ρίχνανε και ξυλιές και τέτοια, άμα κάναμε αταξίες, πολλές φορές μερικοί το παρακάνανε, αλλά δεν πάθαμε και τίποτα. Οπότε νομίζω άμα το ζυγίσω το σημερινό με το τότε, νομίζω ήταν καλύτερα τότε. Και ας ακούει.

0: ακούγεται κάπως παράξενα. Δηλαδή με αυτό το χάλι που γίνεται σήμερα.
1: Ναι.
0: Κατάχρηση της δημοκρατίας, τη δημοκρατία, αναρχία, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει.
1: Ναι, εγώ,
0: παιδιά 15 χρονών δεν υπολογίζουν ούτε αστυνομία ούτε τίποτα.
1: Τώρα έχει αλλάξει το σύστημα στην Αυστραλία, ε. Βάζουν στη φυλακή.
0: Όχι, μόνο στη Βόρεια Αυστραλία, σε ένα state. Εδώ στη Βικτόρια είναι το εργατικό και γίνεται χαμός. Ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα. Υπάρχει πίεση και νομίζω κάτι θα κάνουν. Γιατί έχουν έρθει από την Αφρική και από τη Μέση Ανατολή και έχουν κάνει εταιρείες, θα έλεγα. Ομάδες και κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Ναι.
0: Οι πιτσιρικάδες εδώ, μαχαίρια και τέτοια.
1: Ναι,
0: έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει.
1: Σε αυτό το state λοιπόν, που λες τι, τα πάνε από 15 χρονών φυλακή.
0: Βέβαια.
1: Από 12, ε.
0: Ναι. Ναι. Άμα κάνεις άγριο έγκλημα, τι πάνε να πει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είσαι ανήλικος να πάει, βγαίνεις να σφάζεις ένα γέρο και θες νόμο, δεν ξέρεις τι κάνεις. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι.
0: Οι Αυστραλοί λένε κάτι, οι Εγγλέζοι, το έχω ξαναπεί, you gotta be cruel to be kind. Πρέπει να είσαι αυστηρός για να είσαι σωστός.
1: Σωστός.
0: Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή δεν πάει άλλο. Πρέπει να έχεις παιδεία, καλή παιδεία και αυστηρούς νόμους. Μόνο η Σιγκαπούρη και η Ιαπωνία το έχει καταφέρει αυτό. Πήγαινε στη Σιγκαπούρη, γιατί να τον βάλουν τον πιτσιρικά, η μαμά, το παιδί, μην πάρει τίποτα. Έχουν μάθει όλοι ψυχολογικά προβλήματα. Να το στείλεις κάτω στη Γάζα ή σε κανένα Αφγανιστάν εκεί για μια εβδομάδα, του περάσουν τα ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουμε τα πάντα και έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό που έχουν στη Σιγκαπούρη, τους νεαρούς, τους πιάνεις, τους δίνεις 30 στον κόλλο από το Κέιν, με το καλάμι, και κατουριώνται από τον πόνο και μετά σου πω εγώ αν ξανά το κάνει. Άλλη μια δόση και μετά φυλακή. Στα κάτεργα να σπάει πέτρες.
1: Ναι.
0: Και μετά δώσουν και έναν ψυχολόγο.
1: Ναι.
0: Έχουμε μάθει όλοι τώρα, έχουμε προβλήματα και τέτοια. Αλλά δεν φταίνε πιο πολύ οι μαμάδες που τα ταντεύουν τα παιδιά. Είναι 20 χρονών και λέει το παιδί, το παιδάκι ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, Μάνος. Συγγνώμη. Εγώ πήγα 13 χρονών, έμενα μόνος μου και 15 χρονών στην Αθήνα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν τότε άλλες καταστάσεις, πιο εύκολες, δεν υπήρχε τόσο εγκληματικότητα, αλλά δεν ήταν και εύκολα τα πράγματα. Είχαμε αναγκαστεί να μεγαλώσουμε πριν την ώρα μας. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πολύ ελαφροί, δηλαδή δίνουμε τόπο συνολή σε πολλά πράγματα. Δικαιολογούμε καταστάσεις πολλές. Εγώ έτσι νομίζω, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να έχω και άδικο.
1: Όχι έτσι.
0: Αλλά βλέπω η Ασία όμως που έχει αυστηρούς νόμους θα προοδεύσει και η Ευρώπη θα τελειώσει σιγά σιγά.
1: Για πες το ξανά αυτό με το βουρδουλιάσμα στον ποπό. Σε ποια χώρα γίνεται?
0: Στη Σιγκαπούρη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί στη Σιγκαπούρη ήταν το χειρότερο κράτος. Το χειρότερο κράτος το 70, ναρκωτικά πράγματα. Και βγήκε ένας πρωθυπουργός και όλοι δεν τον θέλανε. Και μετά όλοι είπανε ήταν ο καλύτερος που πέρασε. Λέει αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Και έβαλε αυστηρούς νόμους και καλή παιδεία στα σχολεία. Και έτσι διορθώθηκε. Για να διορθώσεις μια κοινωνία θέλει καλή παιδεία και αυστηρούς νόμους. Και τα δύο. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς. Εγώ έτσι νομίζω μπορεί να κάνω λάθος.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Αλλά τα αποτελέσματα αυτό δείχνουν.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, σε χαιρετώ.
1: Και εγώ, για χαρά. Λεωνίδα από τη Βρέμη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Πάνου.
1: Τι γίνεται,
2: καλή χρόνια. Και να γιορτήσω.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλλά εκείνη τη στιγμή ήμουν εγχειρισμένος στο νοσοκομείο και δεν μπορούσα.
1: Εγχειρισμένος.
2: Ναι, είχα κάτι στο αυτή και...
1: Α, εντάξει.
2: Πήγανε με ένα τρυπάνι και το βγάλανε.
1: Με τρυπάνι κιόλας.
2: Ναι. Είναι ευτυχώς είσαι σε νάρκωση, γιατί
1: πώς
2: ακούσες.
1: Αν φρικάρει ο άνθρωπος με τον τροχό του τον γιατρού, για σκέψου το τρυπάνι.
2: Ναι, μέσα στο κεφάλι, δηλαδή ακριβώς πριν από το τύμπανο του αυτιού.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Τα ακούσεις live εκείνη τη στιγμή, άμα είσαι ξύπνιος. Τι θα έλεγα. Λοιπόν, μιλούσατε φαντάζομαι για το παιδί που σκότωσε το άλλο παιδί.
1: Ναι, ναι, με αφορμή.
2: Ναι, Λοιπόν, δεν, βασικά στο φόνο, στη, καλά φόνο δεν μπορείς να το πεις, είναι, πώς το λένε στα ελληνικά, το λένε touchlack. Δηλαδή δεν είναι σαν φόνος, είναι εκείνη τη στιγμή έγινε. Δεν το έχει σχεδιάσει δηλαδή. Ή το έχει σχεδιάσει, δεν ξέρω ακριβώς τα, τα δεδομένα.
1: Δεν μπορώ να σου πω, δεν είμαι δικηγόρος. Mm. Αυτά τα βγάλει η δικαιοσύνη, δεν... Προμελετημένο ήταν πάντως.
2: Και ο θήτης δεν έχει περάσει καλά. Αυτό φαίνεται σήμερα στην οικογενειακή του κατάσταση.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και εγώ δεν είχα περάσει καλά, αλλά δεν σκότωσα κανέναν.
2: Π.χ. ας πούμε εδώ, μάλλον έχουν το εξής. Σου βάζουν, όπως λέμε, που λέγανε για τα εισόδια στην Ελλάδα που διαργούν λίγο, και εδώ δεν διαρκούν παραπάνω από 15 χρόνια. Αλλά τι κάνουν. Αν σε κρίνουν για πολύ επικίνδυνο άτομο για την κοινωνία. Mm. Σε κάνουν, αυτό το λένε ζήχεχα έτσι παβάρο. Είναι, είσαι μεν ελεύθερος αλλά είσαι στη φυλακή.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Και βάζουν σε άλλη φυλακή ας πούμε.
1: Ναι.
2: Μπορείς να κυκλοφορείς εκεί μέσα κανονικά, αλλά είσαι φυλακισμένος. Γιατί δεν μπορούν να σε βγάλουν σένα στην κοινωνία. Είσαι κτίνος. Αυτό θα ήταν μια καλή ιδέα για την Ελλάδα φαντάζομαι. Δημοκρατικότατη. Ναι ρε φίλε, εντάξει, 15 χρόνια τελειώσανε. Δεν είσαι άλλο φυλακισμένος. Αλλά δυστυχώς. Αποφάνθηκε το δικαστήριο ότι εσύ πρέπει να μείνεις μέσα ακόμα. Εμείς σας ταΐζουμε, αλλά μέσα θα είσαι. Μέχρι να τελειώσεις.
1: Ναι.
2: Μπορείς να κάνεις αιτήσεις φυσικά μετά από ορισμένα χρόνια, αλλά από ό,τι ξέρω από γνωστούς ας πούμε αστυνομικούς, δεν περνάνε με τίποτα αυτές οι αιτήσεις. Τι άλλο. Τάνε και... Όλοι το ρωτάμε τώρα ποιος φταίει, φταίει η παιδεία, φταίνει οι γονείς. Δεν μπορείς να το πεις πάντα. Είναι διαφορετικές καταστάσεις σε κάθε περίπτωση.
1: Okay.
2: Φυσικά φταίει και η παιδεία.
1: Mm.
2: Γιατί από την αρχή μου μαθαίνουν τα παιδιά σου να συμπεριφέρονται σωστά και όχι με τη βία. Οπωσδήποτε με τη βία. Υπάρχει και βία που δεν είναι ανάγκη να το χτυπήσει τον άλλο. Καλά, Σιγκαπούρ για μένα είναι τελείως φασιστικό κράτος. Μπορεί να είναι πεντακάθαρη, μπορεί να είναι τέλεια όσον αφορά αυτό που βλέπουμε. Αλλά επειδή ο άλλος πήγε, φίλησε τη φιλενάρα του να τον δώσουν, Αμερικανός ήταν κιόλας τότε, υπήρχε μια μεγάλη ιστορία τότε και εκείνη, να τον έχουν, να τον δώσουν 20 βουρδουλιές δημοσίως. Αυτό είναι λίγο, τέλος πάντων, σου λέω, η δημοκρατία αποτυχαίνει όταν όλοι οι άνθρωποι λένε αχ τι ωραία τα στη χούντα.
1: Εγώ λέω να το κάνουμε στους πολιτικούς αυτό. Να τους βγάζουμε στην τηλεόραση, να τους κατεβάζουμε τα παντελόνια και σε κοινή θέα ο πισινός τους να πρίζεται από τις βουρδουλιές.
2: Εγώ είχα σκεφτεί αυτό. Το άλλο, να τις βάζουμε σε ένα ρίγκ. Έλαβε Ζελένσκι, έλαβε Πούτιν. Μπείτε μέσα. Και κανονίστε. Ή βάλτε, ξέρω εγώ, το δικό σας αντιπρόσωπο, ρε παιδί μου. Κάποιο που έχετε ένα καλό παχητήριο.
1: Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό. Δεν μου χρωστάει τίποτα ο αντιπρόσωπος. Ο ίδιος, ό,τι είναι να πάτε, το πάτε ο ίδιος, όχι ο αντιπρόσωπος.
2: Ναι.
1: Δεν ζούμε στο μεσαίωνα, να μπορεί ο καπιταλιστής του μεσαίωνα να φάει μια ποινή και να στείλει έναν
2: το
1: υπάλληλο.
2: Του, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν γίνεται. Λεωνίδα μου, πρέπει να πάμε προς το φινάλε γιατί φεύγω πριν.
2: Ναι. Λοιπόν, και χρόνια πολλά καθυστερημένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Για το δεύτερο όνομά σου.
1: Να είσαι καλά.
2: Σ' άκουγα εκείνη η μέρα, αλλά ξέρεις, ήμουνα μεταξύ...
1: Φθοράς και αυθαρσίας.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να είστε όλοι καλά και να περνάτε πάντα καλά.
1: Φιλιά πολλά. Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες, με σένα θα κλείσουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
4: Καλημέρα κύριε Μάνο μου.
3: Καλώς την.
4: Πάρα πολύ το θέμα σας. Έκατσα με όλα τα άκουσα.
3: Ναι.
4: Κύριε Μάνο μου.
3: Ορίστε.
4: Ένα πράγμα δεν άκουσα. Ότι ας ενδιαφερθεί λίγο και ο Σύλλογος Γονέων στα σχολεία, και το άλλο, ας κοιτάξουν και λίγο τις φτωχογειτονιές, γιατί πιο πολλά γίνονται, όπως είπαμε, στα σχολεία που είναι, ναι, και γονείς που ακατάλληλοι και αυτά. Τι κάνει ο Σύλλογος Γονέων? Δεν βλέπει ένα παιδί όταν είναι λίγο παραβατικό? Ή ο καθηγητής να έχει συνεργασία? Έχω την τύχη να έχω εκπαιδευτικούς και νύφη μου και νηψιά μου και στο δεύτερο βάθμιο. Και... λοιπόν, πρέπει πολλή συνεργασία δασκάλου με γονέα. Δηλαδή και ο δάσκαλος, γιατί ρώτησα, παιδί μου, σας απαγορεύουν να μιλάτε? Όχι. Όταν μπαίνω στην τάξη, έχω βέβαια πλαίσιο τι θα κάνω και αυτά, αλλά έχω το δικαίωμα να μιλήσω και για κάτι παραπάνω. Ποιο είναι το σωστό? Για την παιδεία που λέμε. Λοιπόν, όταν καλούν τους γονείς οι δάσκαλοι, ας δείξουν λίγο ενδιαφέρον και οι γονείς. Μην δείχνουν όλο, πιο πολύ να τρέχουν για τις φιλίες, για τις κουβέντες, τις ανούσιες, για τα νυχάδικα, για αυτά. Ας τρέξουν για τα παιδιά τους, κύριε Μάνο μου, να αλλάξει λίγο η κατάσταση. Αλλά και το κράτος ας μεριμνήσει λίγο για τα σχολεία. Ας βάλει έναν φύλακα. Δεν είναι κακό, τόσα διαθέτει. Με ακούτε, κύριε Μάνο μου?
3: Απολύτως, ναι.
4: Ναι. Δηλαδή, μην τα βάζουμε. Ναι, είναι γονείς, γιατί να είσαι μάνα και πατέρα σωστός είναι δύσκολο, τελειαγώνα. Τώρα ναι, εργάζονται πολλοί γονείς πολλές ώρες. Αλλά αυτό μας έφαγε. Πώς να βγάλουν πιο πολλά λεφτά? Και γίνεται χειρότερο κακό πίσω. Παραμελούν την οικογένεια. Όχι. Το παιδί είναι το πρώτο. Ο γονιός πρώτα, που είναι το κύτταρο, και μετά το σχολείο. Αλλά το σχολείο θέλει και βοήθεια. Να βάλουν φύλακες. Ναι, να βλέπουν ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στο σχολείο. Βλέπει ο δάσκαλος. Εγώ βλέπω την ύφη μου που είναι δασκάλα. Ενδιαφέρεται. Καλεί τη μητέρα όταν βλέπει κάτι στο παιδί. Όχι αδιαφορία. Είναι το δικό μου το παιδί, καλά και άστο. Όχι, κύριε Μάνο μου, είναι λειτουργήμα. Τώρα που ακούν, εύχομαι και ελπίζω να σας ακούν πάρα πολύ οι δήμονες, να κάνουν κάτι. Σας ευχαριστώ, κύριε Μάνο. Σας ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου. Ευχαριστώ.
4: Καλό ξημέρωμα.
3: Επίσης.
4: Να είστε καλά.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Ευχαριστώ για τα πολύ ωραία πράγματα που μοιραστήκατε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση πρώτα απ' όλα. Να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και συμβαίνει από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου με την ωραία εκπομπή της και την καλή της διάθεση να ρίξετε μια ματιά σε όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω. Και εγώ από την πλευρά μου ανανεώνω πρώτα ο Θεός μαζί σας το ραντεβού για την Κυριακή το βράδυ στις 12 μαζί με τη συνεργάτα μου τη Θησαυρούλα. Τώρα ποιος θα είναι στα μηχανήματα των ήχων δεν γνωρίζω, θα το μάθω εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.